0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη. Έγινα ρόμπα με πουά για την αγάπη. Την καραμέλα την αλάτισα για την αγάπη. Ήμουνα πάντοτε ρουά για την αγάπη. Για την αγάπη έφαγα κράξιμο και σπάσιμο για την αγάπη. Με διώξανε απ' τη δουλειά για την αγάπη. Ένιωσα βλάκας με παράσιμο για την αγάπη. Ήπια την πρώτη μου γουλιά για την αγάπη.

σε λόγια ψεύτικα βασίστηκα για την αγάπη. Έκανα φίλο το πιωτό για την αγάπη. Στον Ερυθρό διακομίστηκα για την αγάπη. Προσπάθησα να σκοτωθώ για την αγάπη. Για την αγάπη. Να μη σε ξαναδώ, ορκίστηκα για την αγάπη. Έκανα νότο το βορρά για την αγάπη. Από παντού εξαφανίστηκα για την αγάπη. Έκανα ο νους ό,τι χωρά για την αγάπη.

στον προμαχώνα της ζωής. Ήσουν το τέλος της αρχής. Όλα περάσαν βιαστικά, μα εγώ που ζω αιρετικά, δε με πονάς.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98.
1: Ακούτε, Radio Rumeli News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

Πάμε να αφιερώσουμε ένα κομμάτι σε όλα εκείνα τα παιδιά που δεν τα βρήκανε και δεν θα τα βρουν έτοιμα. Το κομμάτι λέγεται «Γελάς πιο δυνατά».

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Τι γιατρείς, δεν είσαι όνειρο. Τι γιατρείς, γίνεσαι παραπονό. Τι γιατρείς,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Καιρός είναι.
1: Μπορείτε να τα πούμε λαϊκά, κύριε
2: Μαζί. Τον κύριο υποδεχτείτε, παρακαλώ. Τον κύριο Κωνσταντίνο.
3: Έλα, μικρέ, σειρά σου. Κάνει μας χάλια.
1: Καλό.
4: Έλα, πάμε.
1: Δηλαδή και οι δύο μαζί μπορούμε να το πούμε καλύτερα από τον
4: και οι δύο μαζί.
2: Ταιριάζετε οι τρεις σας. Πείτε το μαζί.
1: Δεν είμαστε τρεις.
2: Δυόμιση, εντάξει.
1: Όχι, ενάμιση εγώ και μισός.
2: Με βάση αυτά που ισχύουν στον σημερινό άδικο κόσμο, αυτός είναι ο κανονικός σωματότυπος. Εμείς δεν υπάρχουμε σαν σωματότυπο.
1: Θα ήθελες να μην υπάρχει σωματότυπο.
2: Και νομίζουν όλοι λανθασμένοι ότι είμαστε χοντροί, ενώ είμαστε λιπαρά διακοσμημένοι. Είναι άλλο πράγμα. Άμα έχεις λεφτά, άμα δεν έχεις, είσαι αυτό χοντρός. Άμα έχεις λεφτά, είσαι σωματικά ευκατάστατος, λιπαρά. Είναι άδικος ο κόσμος. Τι να κάνω, δεν φταίω.
1: Λοιπόν,
2: αυτά είχα να πω.
1: Πάμε.
4: Πάμε.
1: Μας ετοιμέ.
4: Σ' ακούω.

Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας. One, two, three.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: έτσι θα αρχίσω.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Άρκος.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Φασάρια φωνές. Μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου για τρύπα. Για πληγή ανοιχτή. Χθες το βράδυ στο

από γεύμα μας φύγει. Τη νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Χωρίς διαφημίσεις, μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: αγρόλος είναι η ανακύκλωση. Μπορούμε να ανακυκλώσουμε. Από εκεί και πέρα, όλοι προσπαθούμε να βρούμε τις πρώτες ύλες για να παράγουμε. Κάποια στη συσκευασία δεν νομίζω να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Κάποια έργα όμως, σε δημόσια έργα, τα οποία θα μπορούσαν ή έχουν μπει με διαγωνισμούς και έχουν δοθεί ειδικές τιμές, έχουν πάει πίσω, έχουν σταματήσει, γιατί επειδή έχουν ακριβήνει πολλοί τιμές, κάποια έργα παραμένουν ανενεργά.
1: Δημόσια έργα όπως?
0: Ιδρεύσεις, αποχετεύσεις πόλεων και αυτά έχουν σταματήσει.
1: Έχουν σταματήσει επειδή υπάρχει αυτή η εκτόξευση των τιμών και η έλλειψη του υλικού.
0: Ακριβώς.
1: Διότι και οι ιδρεύσεις και αποχετεύσεις και αυτές συνδέονται με τα υποπροϊόντα του πετρελαίου και με την ναύτα, εν ολίγης.
0: Ναι, είναι πολυεθυλένο PVC. Οπότε ανάλογα, αντίστοιχα έχουν και αυτά ακριβήνει αρκετά. Οι διαγωνισμοί που έχουν γίνει έχουν μέσα κάποιες συγκεκριμένες τιμές, έχουν πάρει εργολάβοι με συγκεκριμένες τιμές τα έργα, οπότε δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Και έχουν πάει προς τα πίσω όλη η δουλειά.
1: Ξέρετε, αυτή η συνομιλία μας κάνει την τιμή, κύριε Λισέ, και το σημειώσατε κι εσείς. Έχει το ενδιαφέρον, γιατί ως κοινωνία δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως τις επιπτώσεις μακροπρόθεσμες που από όλες αυτές τις αναταράξεις και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Δεν είναι μόνο το καύσιμο, αν θα έχουμε βενζίνη και πώς θα πάει βενζίνη. Είναι ένας τεράστιος κύκλος πραγμάτων.
0: Ακριβώς, γιατί το πλαστικό, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, βρίσκεται παντού. Το έχουμε στα χέρια μας ανά πάσα στιγμή. Από το κινητό μας, το κομπιούτερ μας είναι παντού. Οπότε θα επηρεάσει τα πάντα.
1: Θα επηρεάσει τα πάντα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στην εκπομπή. Σας καλημερίζουμε. Ευχόμεθα
0: αποσιοποιητικά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας θυμάται με την ακρόασή σας, κεντρική δημοσιογραφία και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας σε έναν κόσμο τόσο σύνθετο που δεν προλαβαίνουμε με το τρέξιμο της καθημερινότητας και με τα headlines των τίτλων ειδήσεων να κατανοήσουμε. 7:27, ώρα για Κάρλος Σαντάνα. Γιατί όχι, Black Magic Woman.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Στη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Και ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
4: Η κίνηση στους δρόμους. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Στον Κηφισό, που είναι μακράν η χειρότερη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει κανείς στις ώρες αιχμής, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η κίνηση στην κάθοδο ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι το Εγάλεο, ενώ στην άνοδο η κίνηση ξεκινά από τη Λένορμαν και φτάνει στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρη μέχρι Κηφισία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινά από την Πλακεντίας και φτάνει μέχρι την Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων και στη Λεωφόρο Συγκρού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Λαγουμίτζη μέχρι το Σύνταγμα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με την Αρδιτού, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Αλεξάνδρας αυτή την ώρα, καθώς και η Κηφισίας, όπου και στα δύο ρεύματα η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα επίσης οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αλίμου, στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα επιβαρημένη από πολύ νωρίς το πρωί. Αυτά για τώρα, κυρίες και κύριοι, σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Αποστολίδη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αθήνα 984.

0: Και η ώρα πλησιάζει 8 παρα 20, Αθήνα 84. Πολύ καλημέρα σας που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Σε ένα σύνθετο κόσμο, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Καλημέρα στον κύριο Δημόπουλο. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Παντίδη.
1: Λέω, κοίτα με γελώ, δεν κλαίω.
0: Τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Σε πολιτικό σκηνικό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώθηκε ελπίδα για τη δημοκρατία, 21 αναφοράς από την ασφάλεια μέχρι τις τράπεζες και την κάρθαση και την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Με τους προβολείς στη Βουλή, βεβαίως τη μελιγενέστε η χθεσινή συνεδρίασης και η σημερινή συνεδρίασης με επίκεντρο αν θα εγκριθεί η πρόταση του Πασόκ και η Εξεταστική Επιτροπή υποκλοπές. Υποκλοπές σώπα και πέ στην καρδιά της ειδησιογραφίας. Που έχει και άλλα πράγματα, έχει στην καθημερινή οι συντηρητές του Γρήπα πολεμιστή, η έκθεση για τη Μυναϊκή Πόλη από τη Μεσσηνία του Νέστορα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μια ώρα πριν μας τα έλεγε ο αναπληρωτής διευθυντής ο κ. Νικολέτζος για τα εκπληκτικά ευρήματα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η ζωή στην πόλη, κλήσεις από τις κάμερες που επανεξετάζονται, λένε τα νέα. Η υπόθεση ο ΠΚΠ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 50 ελεγχόμενοι πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα. Τι να πιάσει, τι να αφήσει και η διεθνή ειδησιογραφία, το ρίσκ των αποφάσεων του κυρίου Τραμπ και το ρίσκο στην παγκόσμια οικονομία. Λίγο νωρίτερα μιλούσαμε με τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανών και Βιοτεχνών Πλαστικών, τώρα θα μας κάνει τη χαρά, Γενικό Διευθυντή Σύνδεσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, ο κύριος Πάνος Καρλάτος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Αποστολίδη, καλημέρα στους ακροατές σας και στην πόλη της Αθήνας.
0: Ευχαριστούμε την παρουσία στο 1984. Θα συνηγορήσει το συγκάτοικο στην πολιτεία με ένα πλήθος θεμάτων, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις, πού να καταδυθείς. Και βεβαίως συζητούμε κυρίως για τα καύσιμα, αν θα κρυβίνει, πόσο θα πάει η βενζίνη και το πετρέλαιο, τα καύσιμα των αεροπλάνων. Αλλά οι επιπτώσεις, οι ευρύτερες στη χημική βιομηχανία είναι τεράστιες, κύριε Σκαρλάτε, δεν είναι έτσι?
2: Ακριβώς. Οι αυξήσεις στα καύσιμα και στη βενζίνη βεβαίως είναι μια καθημερινότητα την οποία τη βιώνουμε όλοι, αλλά υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζουμε μια εξωγενή πρωτοφανή διαταραχή και στη βιομηχανία μας. Αναφέρομαι στην ελληνική χημική βιομηχανία, η οποία αποτελεί και μέρος της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας, και αυτή κατάσταση, η οποία έχει και μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, πλήττει κατευθείαν την καρδιά της, την ανταγωνιστικότητα, γιατί είναι ένας διεθνοποιημένος κλάδος.
0: Θα μας δώσετε ένα πλαίσιο, κύριε Σκαρλάτε. Ελληνική χημική βιομηχανία, πόσες εταιρείες, πόσοι εργαζόμενοι, κύκλος εργασιών, τι είδους επιχειρήσεις υπάγουν υπό τη σκέπη?
2: Ευχαρίστω. Στην Ελλάδα έχουμε 960 περίπου χημικές βιομηχανίες, οι οποίες παράγουν ή διακινούν χημικά. Απασχολούν 18.000 εργαζόμενους. Το χαρακτηριστικό είναι ότι τουλάχιστον το 70% αυτών είναι υψηλού επίπεδου, λόγω της φύσης του κλάδου. Οι εταιρείες, οι χημικές εταιρείες έχουν ένα αξιόλογο τζίρο στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά το σημαντικότερο που μπορούμε να αποτονίσουμε για τη χημική βιομηχανία είναι ότι είναι ένας εξωστρεφής κλάδος. Φανταστείτε ότι τα 2/3 της παραγωγής των χημικών εξάγονται σε άλλες χώρες. Επομένως και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε μεγάλο βαθμό έχουν να κάνουν σχέση με την ανταγωνιστικότητά μας στις ξένες αγορές.
0: Και θα μας κάνετε κατανοητό, με απλά λόγια, κύριε Σκαρλάτε, πώς το πετρέλαιο συνδέεται με τη χημική βιομηχανία?
2: Η χημική βιομηχανία είναι στενά συνδεδεμένη, γιατί καταρχήν στο DNA της είναι η κατανάλωση ενέργειας, κατεξοχήν είναι ενεργοβόρος βιομηχανία. Βεβαίως αυτό ποικίλει από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα έχουμε μεικτή κατάσταση, κάποιες εταιρείες ενεργοβόρες, κάποιες κινούνται στο μέσο όρο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η τροφοδοσία των πρώτων υλών ή των βασικών πρώτων υλών, θα έρχομαι, είναι βάσεως πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Επομένως, οποιαδήποτε διαταραχή συμβαίνει σε αυτές τις αγορές μεταφέρεται είτε υπό μορφή κόστους, πολύ σημαντικός παράγοντας, είτε υπό μορφή ομαλής τροφοδοσίας μέχρι το τελευταίο εργοστάσιο. Αυτό βιώνουν σήμερα οι επιχειρήσεις μας.
0: Και βεβαίως είναι τα άπειρα υποπροϊόντα του πετρελαίου, τα οποία συνδέονται με πολλές εφαρμογές στην καθημερινότητά μας.
2: Ακριβώς. Μιλάμε για τα πετροχημικά, τους διαλύτες, τους βάζουμε στα χρώματα, τους βάζουμε σε πλήθος από προϊόντα. Μιλάμε για τα πολυμερή, όχι μόνο τα πλαστικά, αλλά και πλήθος άλλων προϊόντων τα οποία έχουν εφαρμογές. Το σημαντικό είναι, εκεί που καταλήγουμε, είναι ότι η χημική βιομηχανία έχει μια ισχυρή παρουσία στις εφοδιαστικές αλυσίδες, δηλαδή στα δομικά προϊόντα, στα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, στα λιπάσματα, στα πλήθος εφαρμογών, οι οποίες τελικώς καταλήγει η οποιαδήποτε αναταραχή στο αρχικά στάδια της αλυσίδας να μεταφέρεται στα επόμενα.
0: Και πώς συνδέονται τα λιπάσματα με τη χημική βιομηχανία, γιατί η Κομισιόν προσπαθεί να βγάλει μια άκρη και να βρει ένα modus operandi για την επόμενη μέρα.
2: Είναι από τα σοβαρότερα ίσως προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα και το οποίο ενδεχομένως θα το δούμε και αργότερα σε επίπτωση, στο ότι οι βασικές πρώτες ύλες προέρχονται από τις χώρες του κόλπου. Μπορεί να αναφέρουμε την ουρία σαν παράδειγμα, που ένα πολύ γνωστό λίπασμα, πρώτη ύλη η οποία αυτή τη στιγμή σχεδόν καθ' ολοκληρίαν παράγεται στις χώρες του κόλπου. Οποιαδήποτε λοιπόν καταστροφή γίνει στις υποδομές του κόλπου ή προβλήματα στη μεταφορά έχουν άμεση επίπτωση πρώτα στο κόστος και μετά βέβαια και στην επάρκεια. Φανταστείτε ότι αν επιβαρυνθεί η αγροτική παραγωγή, τότε οι αγρότες ενδεχομένως θα έρθουν στο δίλημα στο πώς θα μπορέσουν να κρατήσουν, να συντηρηθούν και αυτοί σαν επιχειρήσεις, άρα επομένως μπορεί να μειώσουν τη χρήση των λιπασμάτων, άρα μπορεί να μειωθεί η αγροτική παραγωγή, άρα μπορούμε να το δούμε αυτό να έχει επίπτωση στα τρόφιμα, άρα μπορούμε να το δούμε να έχει επίπτωση στον πληθωρισμό. Είναι ένα ιδιαίτερο σύνθετο θέμα, βέβαια εμείς δεν θα αναλύσουμε όλη την αγορά.
0: Όλη την αλυσίδα, αλλά καταλαβαίνει κανείς και καλά, τώρα μου επιτρέπετε, ότι πίσω από την χημική βιομηχανία και τα λιπάσματα είναι το θέμα του επισιτισμού, η επισιτιστική ανασφάλεια. Έχει χτυπήσει και καμπανάκι ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων. Επ' αυτού, όταν δεν υπάρχουν επαρκή λιπάσματα για να δημιουργηθούν προϊόντα και να τραφεί πληθυσμό σε περιοχές, και η απόλυξη είναι οι τιμές, οι ακριβές στο σούπερ μάρκετ, όταν υπάρχουν τα προϊόντα βέβαια.
2: Ακριβώς. Όταν επέρχεται στα νότητα, είναι προφανώς ότι επέρχεται μια επίπτωση στις τιμές. Επομένως αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη να ληφθούν πολλά μέτρα και στρατηγικής αλλά και άμεσης αντιμετώπισης, ώστε να αποφύγουμε τις δυσμενέστερες συνέπειες.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο προτείνουν οι ελληνικές χημικές βιομηχανίες προς την Κομισιόν?
2: Υπάρχουν, καταρχήν αντιμετωπίζουμε ένα δομικό πρόβλημα στη ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία, στο ότι η Ευρώπη έχει αποβιομηχανιστεί, δηλαδή ειδικά για τη χημική βιομηχανία, ότι έχουν εκλείψει ολόκληροι κλάδοι παραγωγής, όπως τα έχουν μειωθεί, έχουν χάσει την δυνατότητά τους, όπως τα πετροχημικά, τα πολυμερή κτλ. Υπάρχουν σχετικές μελέτες σε αυτό που το αποδεικνύουν, άρα υπάρχει μακροχρόνια μία ανάγκη να αποκατασταθούν, να αποκαταστηθεί αυτή η τάξη που υπήρχε στις εφοδιαστικές αλυσίδες, και οπωσδήποτε αν θέλαμε να βρούμε τα βραχυχρόνια, τα πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα, η Κομισιόν πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, θα πρέπει να λάβει μέτρα στο να ελαφρύνει την νομοθεσία η οποία σε πολλές περιπτώσεις δρά ανασταλτικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και επίσης να επιβάλλει ή να προωθήσει στις κυβερνήσεις να τα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα τώρα για να μπορέσουν να ανακουφιστεί προσωρινά η βιομηχανία, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πιο μακροχρόνια τι συμβαίνει.
0: Κύριε Σκαλάτε, σας ευχαριστούμε θερμά, σας καλημερίζουμε, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, χαρά και τιμή, 8 παρατέταρτο, ένας τόσο σύνθετος κόσμος.

0: 8 παρά 10 λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, συνέντευξεις, ειδησιογραφία, μικρά και μεγάλα και συντροφιά το ραδιόφωνο. Μαζί πορευόμεθα σε ένα σύνθετο κόσμο κινούμενοι άμος. Στο γήπεδο της πολιτικής, στο μέτωπο της πολιτικής, σήμερα Ολομέλεια Βουλής, συζήτηση πρόταση του Πασόκ για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και βεβαίως να δούμε τη Μελή Γενέστε. Αρχής 9 το πρωί, θα διαρκέσει 10 με 11 ώρες, θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Το πολιτικό ενδιαφέρον πάντως επικεντρώνεται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, λέει το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Δημήτρη Ράντου. Μεσίσω με την αντιπολίτευση να επιμένει ότι απαιτούνται 120 ψήφοι, όπως και είχε γίνει και στην συγκρότηση της προηγούμενης εξεταστικής που συνεχίζει την πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης και φέρεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη αυτή τη φορά να προτείνει η απόφαση να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφοι, με το σκεπτικό ότι αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας. Η τελική απόφαση θα ληφθεί με την έναρξη συνεδρίασης. Για να δούμε τι θα δούμε με οξύτατες πολιτικές αντιπαραθέσεις, όπως και χθες, όπως και προχθές, με μια μετοπική της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση στο θέμα των υποκλοπών, όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από το πεδίο της πολιτικής στα γήπεδα του Final Four, Βαλένθια Ρεάλ, άρωμα Ισπανίας, θα έχει ο τελικός. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, να δούμε τη Μελή Γενέστε. Επί σειρά ετών, έντονη παρουσία σχεδόν διαχρονική των ελληνικών ομάδων. Καλημέρα στον καλό συνάδελφο Απόστολο Βαξιβανέλης. Καλημέρα, Αποστολή.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Νομίζω ότι έφτασε μεγάλη ώρα. Έτσι και τα λόγια πλέον περιτεύουν και οι παίκτες μιλάνε στο glass floor του T-Center, του ΟΑΚΑ. Είχαμε τις γιορτές της Ευρωλίγας, αυτά που ήθιστε βάσει πρωτοκόλου, να δοθεί όπως έγινε χθες η συνέντευξη τύπου των τεσσάρων ομάδων με τους τέσσερις αρχηγούς που έγινε στο Νάσιο Κέντρο. Από εκεί και πέρα οι ομάδες αποσύρθηκαν στο ξενοδοχείο που είναι όλες μαζί, γιατί έτσι είναι το θέμα της Ευρωλίγας, έτσι είναι η διοργάνωση. Και αυτό που λένε όλοι οι προπονητές είναι ότι ψάχνουν και μία διέξοδο, γιατί καταλαβαίνεις ότι στο ξενοδοχείο γίνεται ένας χαμός. Προπονητές, επισκέπτες των παικτών, μάνατζερ, ατζέντιδες, το ένα το άλλο, προσπαθούν να βρουν και λίγες στιγμές ηρεμίας. Αυτό ρωτήθηκε ο Σάρας Γιατσικεβίτσιος, που η Αθήνα είναι η δεύτερη του πόλη, παντρεμένος με Ελληνίδα, και καταλαβαίνει, και αυτό που είπε ότι ναι, υπάρχει, θα μπορούσαμε να πάμε στην Κηφισιά, θα μπορούσαμε να πάμε στα νότια προάστια, αλλά εγώ λέει θα πρότεινα προς το Κολωνάκι για ένα καφέ, γιατί είναι και κοντά έτσι στο ξενοδοχείο. Γιατί όντως αυτό που ζουν οι παίκτες και κυρίως αυτό που ζουν αυτές τις ώρες και μέρες οι παίκτες της Βαλένθια που είναι οι πρωτάριδες.
0: Η Βαλένθια είναι. Ναι, αλήθεια είναι. Η Ρεάλ έχει μεγάλη εμπειρία, 6 τελικούς τελευταίες 10 χρόνια. Οι ελληνικές ομάδες από το 1994 κοίταγα τις συμμετοχές, 18 φορές ελληνική ομάδα σε τελικό. Δεν το λες και λίγο.
1: Και πολλές κατακτήσεις. Αν το δεις στατιστικά, έχουμε και πάρα πολλές κατακτήσεις. Το να πηγαίνεις σε ένα Final Four, Γιώργο, δεν είναι κάτι που είναι απλό, γιατί οι Έλληνες φίλαθλοι και κυρίως οι οπαδοί των δύο ελληνικών ομάδων νομίζουν ότι ξεκινάει η σεζόν και εμείς είμαστε στο Final Four. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν μεγαθύρια και για να φτάσεις να συμμετάσχεις σε αυτή τη σημερινή γιορτή και της Κυριακής του Μεγάλου Τελικού θέλει τεράστια προσπάθεια και τεράστια ποσά, έτσι, για να επενδύσεις και να χτίσεις μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνιστική.
0: Και βέβαια ο Ολυμπιακός έχει την τύχη, είναι και στην έδρα του, να αντιμετωπίσει τη Φενέρ σήμερα.
1: Ο Ολυμπιακός στις 6 ώρα αντιμετωπίζει την Φενέρ, την κάτοχο του τίτλου, και ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη φορά που παίζει εντός Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει 2 φορές. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη φορά, να δούμε τι θα συμβεί. Αυτό που λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ότι φέτος έχει την τύχη η ομάδα του να έχει υγεία. Αυτό είναι βασικό. Να είναι υγιείς όλοι οι παίκτες. Κάτι που δεν έχει η Ρεάλ. Η Ρεάλ κατεβαίνει χωρίς σέντερ. Και οι δύο της βασικής σέντερ είναι τραυματίες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι στον Ισπανικό εμφύλιο στις 9, εάν το παιχνίδι.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμε.
4: Γραμμή 1 του ηλεκτρικού. Από το σταθμό Ισαπφαλή. Προορισμό τον σταθμό Ειρήνη, ενώ τη Φενέρμπαχτσέ στι 2 με 2 και 10 από το Θησίο έω την Ρατζιό. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτη και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβαση στι 4. Ράντοβιτ, Νέντοβιτ και Περούγκα ορίστηκαν να διευθύνουν τον ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσέ. Είμαι πολύ στενοχωρημένο που δεν τα καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέο στόχο είναι ο τίτλο του πρωταθλήματο. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μα. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο ο Ριντζίνα Ταμάν, ο οποίο παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το τέλο του σεζόν. Όποιο ξεχνάει αυτέ τι στιγμέ και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπου και καταστάσει, είναι ανάξιο να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μα, ήταν το μήνυμα στήριξη του Δημήτρη Γιανακόπουλου προ τον Ριντζίνα Ταμάν μέσω social media. Ο ιδιοκτήτη τη πράσινη ΚΑΕ ακύρωσε το προγραμματισμένο δίπλο που είχε με τον Τούρκο τεχνικό. Αρνητικά φαίνεται να απήντησε σε πρόταση ανανέωση ο Μαγκομέντ Οσντόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ, νούμερο ένα στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντρακτ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με τον Τριφίλ, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Πρώτο πρωτάθλημα της Al Nassr μετά από 7 χρόνια. Η ομάδα του Κριστιάνου Ρονάλντο με 2 δικά του γκολ επικράτησε τη Νταμάκ με 4-1. Για τον πρωταγώνα των παράζει αποβασμού της Bundesliga, Wolfsburg Paderborn 0-0. Στο Βόλιο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή 69χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

7.43 Internet and Sports, 8 και 26 πρώτα λεπτά. Διαβάζω από την ειδησιογραφία. Είναι και πρώτο χτύπημα, είναι και χτύπημα μάλλον στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Η Ελλάδα το 2025 ήταν η ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων Λιανικής, με βάση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, και τρίτη ακριβότερη σε ονομαστικές τιμές. Την ίδια στιγμή τα ακριβότερα πράσινα τιμολόγια συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά παρά τις υψηλές τιμές τους, ενώ η αυξημένη χρήση ορυκτού αερίου διατήρησε σε υψηλά επίπεδα τόσο τις τιμές της χονδρικής όσο και της λιανικής. Και αμέσως μετά η νέα έκθεση του Green Tank με τίτλο «Τάσεις στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα» αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, αυτό δηλαδή που αφορά τις τσέπες σας, συμπληρώνουμε εμείς, κατά την διετία 2025, από την εισαγωγή των χρωματιστών τιμολογίων έως και τον Δεκέμβριο του 2025, με βάση τα επίσημα στοιχεία τα οποία είναι στη διάθεσή της.

Είμαστε λοιπόν και εδώ οι ακριβότεροι. Γι' αυτό επανειλημμένως σας έχουμε πει από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα ότι πρέπει να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, διότι τα ακούσατε, τι λένε τα στατιστικά στοιχεία. Κάντε λοιπόν μια έξυπνη κίνηση και σήμερα πάρτε ένα τηλεφωνάκι 210-9247-250 ή μπείτε κατευθείαν στο site της Calpac. Η Calpac είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες από το 1975, δηλαδή πάνω από μισό αιώνα. Ξεκίνησε μάλιστα την πορεία της στην παραγωγή ηλεκτρικών θερμοσυφώνων, ηλιακών θερμοσυφώνων, συγγνώμη. Ξεκίνησε λοιπόν την πορεία της στους ηλιακούς θερμοσύφωνες ως τη γατρική της θρηλυκής BP, η οποία BP, αν και πετρελαϊκός κολοσσός, είχε προβλέψει την τεράστια σημασία και την προοπτική της ηλιακής ενέργειας εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Τότε λοιπόν οι της BP τι είπαν, μια χώρα με ηλιοφάνεια, και αυτή ήταν η Ελλάδα, και να βρούμε και μια σοβαρή εταιρεία να συνεργαστούμε, και αυτή ήταν η Calpac. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια τεράστια τεχνογνωσία στην Calpac. Να θυμάστε επίσης ότι ένας ηλεκτρικός θερμοσύφωνας που κάποιοι ακόμη μπορεί να έχετε στο σπίτι σας είναι ενεργοβόρος, με άλλα λόγια τι κάνει, καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. Ενώ η Calpac με τους ηλιακούς της θερμοσύφωνες τι κάνει, παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή εσείς τώρα τι θέλετε, να καταναλώνετε ή να παράγετε ηλιακή ενέργεια? Εφόσον λοιπόν θα παράγετε, θα έχετε ζεστό νερό στο σπίτι σας, τσάμπα. Και επειδή έχει διαπιστωθεί ότι ένας ηλεκτρικός θερμοσύφωνας σε ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνει περίπου το 30% της συνολικής ενέργειας, αντιλαμβάνεστε ότι τα τιμολόγια τα οποία θα σας έρχονται, ό,τι χρώμα και αν έχουν, θα είναι κατά το εντρίτον φτηνότερα, χαμηλότερα, γιατί εσείς θα παράγετε ηλιακή ενέργεια και θα έχετε το ζεστό νερό στο σπίτι σας δωρεάν. Calpac 210-9247-250 και το site calpac.gr. Θα λοιπόν μια επενδυσούλα εκεί λίγο παραπάνω από ένα χιλιάρικο, μπείτε στο site, θα δείτε μια μεγάλη ποικιλία ηλιακών θερμοσυφώνων και για τα επόμενα 20 χρόνια, δηλαδή έχουμε τώρα 22, μέχρι το 44 και βάλε 45, το σπίτι σας το ζεστό νερό θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν θα κάνετε αμέσως και πολύ γρήγορα τώρα μάλλον την απόσβεση της όποιας επενδυσούλας των 1.000 ευρώ και κάτι. Και είπαμε δωρεάν ζεστό νερό στο σπίτι με ηλιακούς θερμοσύφωνες της Calpac.

0: τώρα τον πληθωρισμό, καυτό το μέτωπο του πληθωρισμού, αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά σε πολύ ψηλά επίπεδα, στο 3,7%. Mm-hmm. Και εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη αναθεώρηση προς τα πάνω, αφού στην προηγούμενη της έκθεση τον τοποθετούσε στο 2,3%, Αντώνη.
1: Αυτά από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αλφα.

0: Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά.
1: Εσύ πριν από λίγο καιρό, πριν από μερικές μέρες δηλαδή, έβγαζες αυτά τα διαγγέλματα. Όλα πάνε καλά.
0: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αν είναι και ένα μήνυμα ελπίδας, ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε να αισιοδοξούμε.

τον πληθωρισμό, καυτό το μέτωπο του πληθωρισμού, αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά σε πολύ ψηλά επίπεδα, στο 3,7%. Mm. Και εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη αναθεώρηση προς τα πάνω, αφού στην προηγούμενη της έκθεση τον τοποθετούσε στο 2,3%, Αντώνη.

0: πιστεύει. Τα καλύτερα έρχονται. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρχεται σήμερα εδώ με το ύφος αυτό του πέφτωσυνεφάκι. Εμφανίζεται σαν να μην ξέρει τίποτα, σαν να έπεσε από τον ουρανό.
1: Εγώ δεν γνωρίζω.
2: Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα για τις υποκλοπές που συζητείτε σήμερα στη Βουλή. Η πρόταση του Πασόκ για σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Τα καλύτερα έρχονται. Πήγαμε καλύτερα από όσο υπολογίζαμε.
3: Θα ήθελα και πάλι με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα να σας ευχηθώ Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, υγεία και χαρές σε εσάς και στις οικογένειές σας. Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024, που μόλις ανακοινώθηκαν από τη Eurostat και την Ελστάτ, καταγράφουν μια σημαντική υπεραπόδοση της εθνικής οικονομίας και ένα πλεόνασμα στα δημόσια ταμεία. Κάτι που σημαίνει ότι με την προσπάθεια όλων τα πήγαμε πολύ καλύτερα από όσο υπολογίζαμε.
2: Τα πήγαμε καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται. Πάμε για ακόμα καλύτερες ημέρες.
4: Και ότι θεωρώ ότι οι καλύτερες ημέρες είναι ακόμα μπροστά μας.
5: Το Πασόκ της δεκαετίας του 80 εισάγει τον κόσμο της πολιτικής στον κόσμο της διαφήμισης. Σταθμός, οι καλύτερες μέρες του 1985 και η αφίσα με το μικρό κοριτσάκι, την Ανούλα.
0: Φινέστε βέβαια. Τα καλύτερα έρχονται.
2: Αλλά Πασόκ, ως άλλωστε είναι και αναμενόμενο, αφού έχεις πάρει όλο το σημειτάριο, τα καλύτερα έρχονται. Και την ίδια ώρα βγαίνουν οι στατιστικές υπηρεσίες, βγαίνουν οι επιστήμονες και τη λένε ο πληθωρισμός ξέφυγε.
6: Αφορά τώρα τον πληθωρισμό, καυτό το μέτωπο του πληθωρισμού αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά σε πολύ ψηλά επίπεδα στο 3,7%. Και εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη αναθεώρηση προς τα πάνω, αφού στην προηγούμενη της έκθεση τον τοποθετούσε στο 2,3%, Αντώνη.
3: Θα ήθελα και πάλι με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα να σας ευχηθώ ως Ανέστη χρόνια πολλά, υγεία και χαρές.
2: Αυτά έλεγες το Πάσχα. Πέρασε το Πάσχα, χθες της ανάληψης, πέρασαν 40 μέρες, πάει το Χριστός Ανέστη. Και αυτό το καλύτερα, ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε, μετατράπηκε σε έναν πληθωρισμό ο οποίος καλπάζει.

0: δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
1: Γι' αυτό και αποτελεί τεράστιο θράσος και πρόκληση να εμφανίζεστε, κύριε Μητσοτάκη, προσωπικά σαν κάποιος παρατηρητής, σαν σχολιαστής των εξελίξεων. Μα καλά σήμερα προσγειωθήκατε σε αυτή εδώ τη χώρα.

0: αυτός ο πολιτικός γίγαντας, ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τίτλος, που από ό,τι φαίνεται τα έχει κάνει μαντάρα στην απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να δούμε τι λέει τώρα στην ΕΡΤ.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεχώς γίνονται συμβάσεις, αγοράζονται σπίτια. Μάλιστα, αν δείτε, κυρία Δούκα, στην περιφέρεια έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας που πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ότι αν νίκιαζαν ένα σπίτι, επομένως είναι σε εξέλιξη. Πάνω από 14.000 έχουν λάβει την έγκριση υπαγωγής και πάνω από 12.000 περίπου έχουν υπογράψει και τις συμβάσεις.
2: Έχουν πάρει σπίτι δηλαδή, έχουν υπογράψει συμβόλαιο.
1: Ακριβώς. Το πρόγραμμα κλείνει 30 Αυγούστου, όπως είπαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι τώρα για το πρόγραμμα ανακαινίζω, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη, που προσέξτε, δεν ενισχύει κατ' ουσίαν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, έως 20%, είναι κάτι πολύ ελαφρύ θα έλεγα, και από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος, συμπολίτες μας, να ανακαινήσει την κουζίνα, το λουτρό, το σαλόνι.
2: Να κάνει αισθητικής δηλαδή.
1: Ακριβώς, θα είναι για σπίτια τα οποία είναι ως το 1990, παλαιότερα σπίτια,
3: κατασκευής
1: κλειστά. Ναι,
3: κατασκευή ή κλειστά. Τι εννοείται κλειστά?
1: Κατασκευή ως το 1990, ναι. Διαμερίσματα λοιπόν έως τότε, και να είναι και κλειστά. Σε πρώτη φάση θα επιδοτήσουμε. Τα κλειστά πρέπει να είναι για 2 χρόνια.
3: 2 χρόνια κλειστά, μάλιστα.
1: 2 χρόνια κλειστά.
3: Κλειστά σημαίνει ούτε ιδιοκατοίκηση, ούτε Airbnb,
1: ναι,
3: ούτε
1: κοιτάξτε, αυτό θα το ελέγξουμε, ναι. Αυτό θα το ελέγξουμε από την κατανάλωση ρεύματος.
0: Σήμερα η εφημερίδα Deal News έχει πρώτο θέμα ερωτήματα φωτιά για το μεγάλο φιάσκο, μια φωτογραφιάρα του Παπαθανάση, και από κάτω γιατί τελικά έφαγαν πόρτα τουλάχιστον 250 αιτήσεις δανειοδότησης, αν και κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Κυβέρνηση και τράπεζες κάνουν μπαλάκι τις ευθύνες μεταξύ τους μετά την κωμικοτραγική εξέλιξη. Βαριά εκτεθειμένος, ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, που ανακοίνωσε σε θριαμβευτικό τόνο ότι τα χρήματα δόθηκαν μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και από κάτω, τι εννοεί ο CEO της Eurobank Βίας όταν λέει ότι ο συντονισμός δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Την ώρα που φαίνεται ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία αξιοποίησης πόρων για την οικονομία, το φάντασμα του στασίμου πληθωρισμού πλησιάζει. Όλα αυτά για τον Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος τώρα αγορεύει στην ΕΡΤ, για βάλε.
1: Και θα βλέπετε αν είστε επιλέξιμοι, και από εκεί και πέρα έχετε το περιθώριο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου να
3: λάβετε. Τέλος Μαΐου είναι η επόμενη Παρασκευή, 28 τα ημερολόγια, 29 Μαΐου.
1: Εκεί λοιπόν θα προγραμματίζουμε να ανοίξουμε, έτσι ώστε να παίρνετε την επιλεξιμότητα. Στη συνέχεια θα πρέπει να εκδώσετε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Χρειάζονται 2 κατ' ουσίαν πιστοποιητικά.
0: Άρε Νίκο, σε έβγαλαν και βουλευτή στο βόρειο τομέα, τώρα βέβαια από ό,τι φαίνεται θα σε φάει μαρμάγκα, γιατί και το 23 σε έβγαλε ο Άδωνης. Τώρα σφίγγουν τα πράγματα, αν και δεν νομίζω ότι σε ιδιαίτερα ό,τι πει ο Κυριάκος είσαι. Τέλος πάντων, και λίγο Ρένα Δούρου.
4: Του Καρέκλα, και αν δει ότι κινδυνεύει θα την πάρει και θα την πάει βόλτα αλλού. Και ξέρετε, θέλω να σας πω, η ιστοριακή, η πρόσφατη ιστορία, κύριε Σίσκο και κύριε Στάθη, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο, λέει το εξής, ότι όταν απέχουνε της πολιτικής και της ενεργού τους δράσης, έρχεται η ακροδεξιά. Δεν έρχεται κάτι άλλο.
5: Ερώτημα. Η στάση που κρατάει ο κύριος Φάμενος, εμπροκειμένου, και με τον τρόπο με τον οποίο διέγραψε τον κύριο Πολάκη, βοηθάει στην επόμενη μέρα.
4: Υπάρχουν 2 πράγματα. Η στάση του Σοκράτη Φάμελου εδώ και 1,5 χρόνο, ο οποίος μακριά από τους μικρομεγαλισμούς άλλων κατακαιρματισμένων αυτοπροσδιοριζόμενων ως αριστερών παρατάξεων, μακριά από μικρομεγαλισμούς, λέει, ελάτε, αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπερδεύουμε τον Μπόι με τον Ίσκιο, γιατί κάτι άλλοι ψάχνουν με μία ψήφο διαφορά να περάσουν τη Νέα Δημοκρατία, που δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, έτσι μιλάμε τώρα, μην κάνουμε όπως λέμε και στο εργαλείο. Και λέει, ελάτε εδώ, ο Δε Νίκος Κοντζιάς έχει φτιάξει ένα νοδικό χάρτη έμπρακτο για την προοδευτική συμμαχία. Αφού δεν μας βγαίνει.
0: Πέρασαν οι εποχές. Διάλειμμα στις 8.30, εδώ που τα λέμε, πάντοτε έχει έναν οξύ αλλά και δομημένο πολιτικό λόγο. Διάλειμμα στις 8.30.

0: 943 Intervention Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας το

0: Κίνος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planis ABV.gr.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 μέρη, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπαρ, Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Διεξάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το
1: δικαίωμα. News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων.

0: Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Αποφυλάξεις του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής διαμονής του στον Βύρονα, όπου είναι ο τόπος κατοικίας του και εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague. Συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία, εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Στον καιρό άστατος ο καιρός σήμερα με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα υπηρετικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

9.43 Ιντερνετ and Sports. Η μεταμόσχευση μαλλιών, για όσους τα έχετε δει λίγο να αραιώνουν. Η μεταμόσχευση λοιπόν δεν είναι μόνο για την εμφάνισή σας. Είναι πάνω απ' όλα μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca Medical Group κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο, τι άλλο, ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς όλα τα σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία και πάνω απ' όλα από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στην Seneca, όταν λέμε Medical Group, το εννοούμε. Η διαδικασία γίνεται δηλαδή αποκλειστικά από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή. Δεκάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Σήμερα λοιπόν, και εσείς που μας παρακολουθείτε τώρα, μπορείτε να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και να κάνετε ένα πρώτο βήμα για μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή.

0: περιοχή και έτσι είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε το Εβάρτιο του 20. Οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η πολιτική προστασία, οι πάντες έχουν αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλες οι απειλές και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο προχωρημένος εξοπλισμός σε τεχνολογικά μέσα παρατήρησης, επιτήρησης που έχει ο ελληνικός στρατός και η αστυνομία στο σύνορό μας, στα σύνορά μας. Είπατε πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου ότι
1: θα επανέλθουμε σε όσα λέει αυτή την ώρα, έλεγε μάλλον συγγνώμη, δύο μέρες ο Τασούλας στη συνάντηση που είχε με το Μητσοτάκη, σε αυτά τα σκετσάκια που παίζουν. Αλλά για βάλε λίγο Βελόπουλο τώρα να δούμε τι λέει.
2: Πέστε μου την ατζέντα του Τσίπρα, του Σαμαρά και της Καριστιανού για να καταλάβω κι εγώ τι ατζέντα έχουν.
3: Ακούσαμε χθες την κυρία Καριστιανού, αλλά δεν ξέρω τι άλλες προτάσεις θα θέλατε να ακούσετε και δεν ακούσατε.
2: Δεν ακούω τίποτα και θα σου πω κάτι για να τελειώνει η κουβέντα. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι και η οικονομία, είναι τα εθνικά θέματα, είναι πολλά προβλήματα. Και αυτή είναι η αντιπαράθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι βουτυγμένος στη διαφθορά και όλο του το κόμμα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλύψει τα νομήματά της η κυβέρνηση.
1: Κυριάκο, με για την Καριστιανού σε
2: ρωτάνε,
1: για το Μητσοτάκη απαντάς.
2: Με τον κύριο Βορύδη χθες εδώ, εντάξει, μέπισε και εμένα. Το μαύρο είναι άσπρο. Μέπισε. Δηλαδή ότι 120 είναι 120, 150 είναι 151, για λόγους ασφαλείας και εθνικής ασφαλείας δεν κάνουμε, θέλουμε 151, αλλά πριν δεν υπήρχαν λόγια ασφαλείας, αυτά είναι παραμύθια.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και καλό τους Έλληνες μετά τις 12 σήμερα να δούνε την Βουλή, όπου για τις υποκλοπές θα πούμε ονόματα εμπλεκομένων.
1: Ονόματα καθαρά εμπλεκομένων.
2: Δεν έχετε ακούσει αυτά που θα ακούσετε σήμερα στη Βουλή. Σήμερα θα πέσουν, θα τρίξει το μαξί μου, τα γίνανε τρέμει. Μετά τις 12 θα με ακούσουν. Γι' αυτό σας λέω, όταν δεν μπορείς να δεν γνωρίζεις το πρόβλημα και δεν ξέρεις τα αίτια, δεν μπορεί να το λύσεις. Η ελληνική λύση αυτή είναι η διαφορά της. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε με ονόματα. Το να μιλάμε γενικόλογα δεν μου λέει
1: τώρα,
2: κανένα.
1: Τώρα το γυρνά στην Καριστιανού.
2: Μετά τις 12 λοιπόν θα βγουν ειδήσεις.
4: Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που λέει το εξής. Λέει, ο Βελόπουλος δεν ασχολείται, προσπαθεί να μην ασχολείται με την Καριστιανού, γιατί θα του πάρει κομμάτι από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Το ένα είναι αυτό που λένε. Και το δεύτερο είναι, λένε ότι είστε ένας πολύ βολικός εταίρος για την κυβέρνηση σε μετεκλογική συνεργασία.
2: Θα απαντήσω,
4: πολύς
2: μόνο,
4: κόσμος,
2: θα απαντήσω μόνο στο δεύτερο. Υπό την έννοια ότι δεν σχολιάζω κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόγραμμα και δεν άκουσα τίποτα ούτε τον κύριο Σαμαρά, ούτε τον κύριο Τσίπρα, από κανένα νέο κόμμα.
4: Καλά, να το πει.
2: Welcome, λέω. Δεν θα συνεχίσουμε. Ήρθα να μιλήσω για την ελληνική λύση. Άμα να μιλάω για τους άλλους, φωνάξτε με εδώ να μιλήσω μία μισή ώρα. Όχι, γιατί θα μέχετε 16 λεπτά ως συνήθως. Θα φάμε τα 5 λεπτά στον Τσίπρα, στο Σαμαρά και τους υπόλοιπους. Για σας μια χαρά, για μένα δεν είναι, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω για την ελληνική λύση.
4: Ωραία.
2: Έτσι.
4: Πέστε μου για
2: το εξής. Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πυροτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι ακόμα αντίδραση. Δεν είμαι ακόμα αντισυστημικό. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αντισυστημικός. Εγώ θέλω να κάνω ένα σύστημα ελληνισμού απέναντι σε αυτό το αντισύστημα που δημιουργήθηκε. Δεν είναι σύστημα αυτό πράγμα.
4: Άρα να κυβερνήσετε, μπορεί και να συγκυβερνήσετε.
2: Επειδή δηλαδή θα το κόψουν τώρα κάποιοι, το δεν είμαι αντισυστημικός έχει να κάνει ότι είμαι αντισυμβατικός. Δεν είμαι μέλος αυτού του κομματιού που λέγεται συμβατική πολιτική ζωή.
4: Ωραία.
2: Θέλω να κάνω το δικό μου ελληνοκεντρικό με διαφάνεια απέναντι στη διαφθορά και απέναντι σε όλους αυτούς που κλέβουν τον ελληνικό λαό.
4: Υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε μετά. Το λέει ο κόσμος. Ο βολικός λέει για να συγκυβερνήσει μετά ένα Βελόπουλος.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Για να συγκυβερνήσω πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι, με οποιονδήποτε. Όταν εγώ βλέπω το Πασόκ ψηφίζει το 50% και πλέον 100% νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Η ελληνική ψηφίζει το 5 με 6. Σημαίνει ότι δεν συμφωνώ. Πώς θα συγκυβερνήσω? Δεν γίνεται. Δεν σε εμπιστεύομαι. Η λέξη εμπιστοσύνη για μένα είναι πολύ σημαντική. Πιο σημαντική ακόμα, πώς το πω, και από τη δικαιοσύνη που λένε κάποιοι. Έτσι.
4: Πιο light σας ακούω σχέση με
2: η εμπιστοσύνη.
4: Για αυτό το θέμα πρέπει να σας πω.
2: Μα δεν θα συγκυβερνήσω. Δεν χρειάζεται. Ακούστε, το να βγαίνω στους δρόμους. όμως γυμνός και να φωνάζω, δεν θα σας κυβερνήσω. Νοσοκομείο. Το έχω πει 15.000 φορές, 15.000 μία θέλετε. Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω. Θέλω να κυβερνήσω. Τελεία. Παύλα. Γι' αυτό και κάθε φορά κάνουμε
5: news.
2: Ανανεώνουμε το οικονομικό μας. 400 σελίδων είναι για κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, πολιτικής ζωής. Έχουμε και πρόταση, έχουμε και λύση, γι' αυτό και είμαστε η λύση. Ενώ όλοι άλλοι είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Πείτε μου άλλον πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται σήμερα. Κανονική εργασία, έτσι, όχι παροχή υπηρεσίας. Εργασία.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Παροχή υπηρεσίας είναι. Όχι. Ακούστε. Υπάρχουν, στην οικονομία υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η παροχή υπηρεσίας και άλλο η παραγωγή πλούτου και η υπεραξία προϊόντων. Εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων που παράγουν προϊόντα. Τις μικρομεσαίες επιχείρησης, βιοτεχνίας, το αγρό, την κτηνοτρόφου, αλληλεία,
3: λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει μια μονάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4 από 4,6 χάνει 1,2 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,2 κερδίζει 0,2 από την προηγούμενη μέτρηση. Επίσης 0,2 κερδίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7%. Η Ελληνική Λύση χάνει 0,6 και είναι στο 8 τώρα.
1: Όταν ρε Κυριάκο είσαι στο 8%, πώς να κυβερνήσεις? Για να κυβερνήσεις θες τουλάχιστον 35. Από το 8 μέχρι το 35 πώς να πας? Για βάλε λίγο Βελόπουλο πάλι.
2: Εισοδημάτων.
4: Εισόδημα.
2: Εισόδημα.
4: Καταθέσεις.
2: Περίμενε. Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταθέσεις 400.000 ευρώ αρχικά. Καταθέσεις το 24, 2.135.000. Θοδωρικάκος Παναγιώτης. 389.000, 2.031.000. Κιάρας, έξι.
4: Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει οι πωλήσει ακινήτων.
2: Σε ένα ανάμιση. Όχι, παιδιά.
4: Ο Θεοδωρικάκος και η εταιρεία της πούλης.
2: Γιατί δεν με αφήσετε να πω τα ονόματα?
4: Όχι, να τα πείτε.
2: Γιατί δεν με αφήνετε? Όχι, αφήστε με να τα πω. Θα τα πω. Εδώ ήρθα να τα πω.
4: Θα και τον άλλο.
2: Θα σα απαντήσω. Θα σα απαντήσω. Γιατί για μένα τι λέτε?
3: Ότι δεν είναι φτωχότερος.
2: Εγώ δεν είμαι καθόλου φτωχός. Πλούσιος
3: είμαι.
2: Εγώ δεν ξέρω πού δουλεύω.
3: Αλλά δεν είναι και για εσά.
2: Δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Έχω επιχειρήσει. Οι εταιρείε μου ξέρουν. Λοιπόν, και ο κύριος Μαρίνου, Γεωργία, πώς λέει την Μαρτίνου, αφήστε την. Και κύριε Βασίλειος, 133.587.000. Ναι. Λοιπόν, Σαμαράς Αντώνης, 14.000 και έχει 500 τώρα. Περίμενε.
4: Τι σημαίνει?
2: Περίμενε, σου πω κι άλλα. Αλεξοπούλου Κριστίνα, ακίνητα είχε, είχε πόσα, 4-5, 19 ακίνητα. Κατσαφάδος, 13 ακίνητα. Διαφορά 5. Δηλαδή αυξήθηκαν τα κινητά
3: τους.
2: Από πέρσι μέχρι φέτος. Μισό λεπτό. Αφήστε να πω τα ονόματα να μάθετε.
4: Δεν θα τα πείτε.
2: Όχι, θα κάτσω να τα πω όλα. Δεν μπορεί, θα με αφήσετε με. Σαλμάς Μάριος. Από 5-11. Δεν τα κλέψαν οι άνθρωποι. Ήτανε. Νικολακόπουλος Ανδρέας. Από 17-29. Καπάτος Παναγής. Από 36-46 ακίνητα. Σε ένα χρόνο. Σε ένα μισό χρόνο. Και εγώ λέω το εξής. Και είναι κι άλλοι. Στεφανάδης. Από 19-65 ακίνητα.
4: Ναι.
2: Δεν λέω τα κλέψανε.
4: Μα ναι, γιατί
2: λέω πείστε μου πώς γίνεται ο ελληνικός λαός. Και εγώ εδώ τη λίστα εδώ. Να σας τη δώσω, αλλά να την κάνετε ρεπορτάζ.
4: Ναι.
2: Εγώ θα τα πω και στη Βουλή αυτά.
4: Ναι.
2: Γιατί αυτό το πράγμα αποδεικνύει κάτι. Ο ελληνικός λαός σε 7 χρόνια χάνει εισοδήματα, χάνει ακίνητα και οι Έλληνες πολιτικοί αυξάνουν εισοδήματα και αυξάνουν ακίνητα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή στην προσωπική του τσέπη είναι πετυχημένη, αλλά για την ελληνική κοινωνία αποτυχάνουν.
3: Είναι θέμα πολιτικής.
2: Όχι ρε παιδί μου, λέω ότι οι άνθρωποι είναι πετυχημένοι μόνο για την τσέπη τους. Και αποτυχημένοι για την ελληνική κοινωνία. Α.
1: Αυτά ο Βελόπουλος στον Αντένα, στο Sky, λέει για την Καριστιανού, για βάλε.
6: Και της ψηφιακής μετάβασης. Την εξάλληψη της γραφείου, την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
7: Δεν σ' ανεβάζει και τόνους.
2: Εντάξει τώρα, θέλει πολύ δουλειά.
7: Είχε και κάποια ένταση.
2: Κάθε...
7: Η Καριστιανό δεν είναι πολιτικός, παιδιά.
2: Κάθε...
7: Δεν λαθούμε.
2: Έτσι...
7: Πρέπει να έχουμε μια υπηρεσία σε αυτό. Γιάννης Καντέλης, Αντώνης Ατζολέτος, καλώς τα παιδιά.
8: Καλημέρα.
7: Λέω, μην την κρίνουμε σαν πολιτικό αρχηγό αμέσως. Προφανώς η φιλοδοξία της αυτή είναι, αλλά και εμένα ο λόγος της δεν είναι πολιτικός αμέσως.
8: Πλέον έχει κόμμα επίσημα. Άρα πρέπει να
7: δείξει. Πολιτικό θα κρυθεί. Λέω, εντάξει.
1: Με πέρεξαν. Εντάξει, μπορεί να κάτσε κιόλα, μην είμαστε κι εμεί. κάποια κομμάτια από την ομιλία της Καριστιανού που για εμείς σας λέγαμε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν λίγο η γυναίκα πρώτη φορά μιλούσε σαν αρχηγός κόμματος. Εντάξει, μπορεί στην αρχή και μερικά πράγματα να μην τα είπε με μεγάλη άνεση. Αυτά τα κομμάτια διαλέγεις. Ακούστε τώρα το φινάλε της Καριστιανού και βγάλτε συμπέρασμα αν ο λόγος της είναι πολιτικός ή δεν είναι. Και τολμούμε να πούμε αν είναι μπαλκονάτος ή αν δεν είναι.
6: Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου. Αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον. Σας καλώ λοιπόν να πορευθούμε μαζί αυτό το δρόμο. Και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε. Με καθαρά χέρια, με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι. Να φέρουμε ξανά την αλήθεια εκεί όπου κυριάρχησε η συγκάλυψη. Να φέρουμε ξανά την ελπίδα εκεί όπου προσπάθησαν να επιβάλλουν την παρέτηση. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα. Και οι επόμενες γενιές θα κρίνουν. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να μπορούμε να πούμε: όχι, δεν φοβηθήκαμε.
1: Και τώρα όλοι μιλάνε για την Καριστιανού στο Άξιον 24 για βάλε το Ζαχαριάδη.
3: Σε αναδιάταξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπηρετώ το κόμμα στο οποίο είμαι από 18 χρονών και τις αξίες
5: που πάμε στο κόμμα.
3: Τα κόμματα δεν είναι.
5: Πάμε στο κόμμα. Ένα σχολείο δικό σου.
3: Δεν ως κάτι άλλο.
5: Για το πώς είδατε την κυρία Καριστιανού και θα απαντήσετε και στον κύριο Κατρένη.
3: Κοιτάξτε, νομίζω απάντησα στον κύριο Κατρίνη ότι είναι λίγο άδικο αυτό. Δεν έχουμε κάποια αντιδικία με τον Μιχάλη.
5: Ποτέ με ειδικά με τον κύριο Ζαχαριάδη, σπανίως θα διαφορά.
3: Προφανώς.
1: Τα κείμενα.
3: Το κρίνει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ακόμα στην αρχή. Έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις η κυρία Καριστιανού. Έχει περιγράψει ένα πλέγμα θέσεων. Να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία την οποία έχει επιλέξει για να στηρίξει και τους άξονες που θα αναπτύξει. Και εδώ είμαστε για να συζητήσουμε.
5: Γιατί να μην πάρει την αντισυστημική ψήφο ή την ψήφο οργής αυτή που λέμε, ας πούμε.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι λίγο πλέον οι όροι. Λέμε ψήφο οργής, αντισυστημική ψήφο. Είναι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Πολύ γενικό.
1: Με εκείνο και μετά άλλο. Όλοι με την Καριστιανού ασχολούνται. Και ο Βελόπουλος τρεχοπετούμενος σήμερα στα κανάλια. Λέει, δεν σχολιάζω ένα κόμμα που δεν έχει πρόγραμμα. Μα εν πάση περιπτώσει την ιδρυτική διακήρυξη έβγαλε. Γιατί δεν σχολιάζεις? Και κλείσε με Ρώσους κλασικούς.
9: Ερχόμενος με ρώτησαν κάποιοι φίλοι προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώ όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ. Δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω. Και βέβαια διάλεξα να είναι ο Ντοστογεύσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το Έγκλημα και Τιμωρία.
1: Αυτά λοιπόν και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Intermittent Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
1: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
2: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές.
5: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
8: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
11: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
12: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
13: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
14: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
15: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
16: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
17: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
18: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη του Final Four της EuroLeague έχει ανακοινώσει η Ελλάς. Οι φίλες του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό Ισάπ Φαλήρου με προορισμό το σταθμό Ειρήνη. Ενώ τις Φενερμπαχτσέ στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο έως την Ρατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Ράντοβιτς, Νέντοβιτς και Περούγκα ορίστηκαν να διευθύνουν τον ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Φενερμπαχτσέ. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν τα καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο ο Αργίνα Ταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το τέλος σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Αργίνα Ταμάν μέσω social media. Ο ιδιοκτήτης πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το προγραμματισμένο δίπλο που είχε με τον Τούρκο τεχνικό. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέτος Ντόεφ σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομπ Νέ, στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με τον Τριφύλλη, τονίζει δημοσίευμα από τη Δανία. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Πρώτο πρωτάθλημα της Αλ Νάσρ μετά από 7 χρόνια. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο με 2 δικά του γκολ επικράτησε τη Σενταμάκ με 4-1. Για τον πρώτο αγώνα τον παράζει υποβιβασμού της Bundesliga, Wolfsburg Paderborn 0-0. Στο βόλι, Ανδρών Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 69χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Στο τένις, Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο Sports. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
3: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
4: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

και μίσου. Τεχώ. Τεχώ. Τεχώ. Come on.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Υπομονή στους δρόμους, παιδιά.
1: Ναι, αγωνιστική χαιρετισμία, έχει κινησούλα σήμερα.
0: Υπομονή, υπομονή. Λοιπόν, γιατί τον Τζέχοφ, κύριε Πουρναρά, και όχι τον Ντοστογεύσκη που ήταν από πάνω. Και είχε και το έγκλημα και τιμωρία.
1: Το Ντοστογεύσκη τον είχε σε μπλούζα, τον φορούσε στην πλούζα του. Ο κύριο Αυγερινό,
0: από κάτω Τσέχοφ.
1: Τι Τσέχοφ από κάτω.
0: Ντοστογεύσκη.
1: Α, και Τσέχοφ. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι,
0: γιατί όχι τον Ντοστογεύσκη που είχε έγκλημα
1: κιόλας,
0: και τιμωρία.
1: Το είπε κιόλα σε έγκλημα και τιμωρία, λέει το 1866.
0: Και απαγορευμένε λέξει.
1: Ναι,
0: είπε.
1: Έχει κι άλλα. Έχει το 1869 ο Ηλίθιος, οι δαιμονισμένοι το 1872.
0: Καλά, εντάξει, δεν θα αναλύσουμε τώρα.
1: Όχι, νόμιζα να αναλύσουμε λίγο τον Ντοστογεύσκη.
0: Ναι, αλλά μου βάλε Τσέχοφ.
1: Εντάξει, Τσέχοφ είχαμε στο Κωνσταντίνο Κελένη λόγω κατακουζινού. Λόγω του δημοσιογράφου κατακουζινού. Του κατακουζινού του γνωστού δημοσιογράφου.
0: Δεν έχει απαντήσει ο Χαριδρόμας.
1: Όχι, δεν έχει απαντήσει.
0: Δεν έχει απαντήσει ο Χαριδρόμας, αλλά η Κατερίνα που ψάχναμε και το έμαθα στις 11 και 10. Ποια θα ήταν η γνωστή ηθοποιός, ήταν εκεί.
1: Ναι, η Μουτσάτσου,
0: Ναι.
1: Έψαχνες, λες, ποια γνωστή.
0: Τον Κραουνάκι τον ήξερα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα από μεγάλη συμμετοχή και η Δέσποινα Κραουνάκι. Στο τραγούδι.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Στο λέω εγώ. Ναι,
1: ναι. Έχει συμβάλει δηλαδή στιχουργικά.
0: Ναι. Έχει, δηλαδή είναι και η Δέσποινα μέσα στο έργο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά την Κατερίνα δεν την ξέραμε, την έμαθα 10 και 5, 10 και 10.
1: Κατερίνα Μουτσάτσου, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Ψωμιάδης.
1: Και ο Ψωμιάδης στηρίζει η Μάρια Καριστιανού.
0: Ψωμιάδης, δηλαδή και εκεί. Ψωμική ψωμιά και με δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο να θυμηθούμε το όνομα. Μπορεί να μας το θυμίσεις λίγο.
1: Ναι, ναι, είναι. Περίμενα να σου πω ποιο είναι.
0: Όχι, να μου το πεις.
2: Γύλος.
3: Πώς?
2: Γύλος, κύριε πρόεδρε.
3: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
2: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
3: Δώσε αυτό θα γραφτεί. Γραμματές. Γράψε. Σπάγγελο Σπάνο Βάγγελο Νικόλαπουλος Δημήτριος.
2: Όχι. Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
3: Σπάνο Βάγγελο. Σπάνο Βάγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
2: Μα εγώ ειδοποίησα.
0: Για πες το.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Μάστα.
1: Παύλα.
0: Μάστα.
1: Κίνημα Πολιτών Μαρία Καριστιανού.
0: Μάστα. Αυτό είναι. Απολύεσαι.
1: Γιατί δεν είναι αυτό.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Για πες ποιο είναι.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Παύλα. Μαρία Καριστιανού.
1: Όχι, Κίνημα Πολιτών Μαρία Καριστιανού.
0: Μαρία Καριστιανού, Κίνημα Πολιτών.
1: Μα πρώτα είναι το Κίνημα Πολιτών και μετά είναι η Μαρία Καριστιανού.
0: Πρώτα είναι το Μαρία Καριστιανού.
1: Γιατί θα βάλουμε πρώτο όνομα.
0: Βέβαια, πρώτο το όνομα. Ξέρεις το αστείο.
1: Για πες μου.
0: Σπάνο Βάγγελο. Όχι, ναι. Λοιπόν, το αστείο. Βγαίνουν λοιπόν σε πάνελ τα τρία. Τα δύο συν το ένα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Τα δύο συν ένα.
0: Εκπρόσωποι σε πάνελ.
1: Ναι, τι εννοεί τα δύο συν ένα που υπάρχουν.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσουν να υπάρχουν και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, είπα, ναι. Τα δύο συν ένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λένε.
1: Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Με ποιου.
1: Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα πάμε και σε αυτό.
1: Και μην σου κάνει εντύπωση και αν έχουμε επικεφαλής πρόσωπο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που θα είναι.
0: Εντάξει.
1: Που δεν έχει ακουστεί με αυτό.
0: Θα πάμε και σε αυτό.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, και λένε, μα αν είναι δυνατόν, λέει, να βάζει το όνομά της. Δηλαδή, αυτό το κόμμα θα είναι Μαρία Καριστιανού. Και κάθομαι και το βλέπω εγώ.
1: Εντάξει, δεν είναι Μαρία Καριστιανού, είναι Ελπίδα. Ελπίδα λέγεται το κόμμα τώρα. Δεν το είπε Μαρία Καριστιανού.
0: Μέσα στον τίτλο έχει το Μαρία Καριστιανού.
1: Από κάτω, μικρά γράμματα. Μαρία Καριστιανού.
0: Μέσα στον τίτλο. Και αν τώρα κάθομαι εγώ και το βλέπω, εγώ το ακούω από τους εκπροσώπους εκεί στο πάνελ.
1: Ναι.
0: Που μετά μας εξηγούν, το βάζει για να το ξεχωρεί, μην τον μπερδέψει ο ψηφοφόρος.
1: Ναι, μήπως μπερδευτεί με την ελπίδα του. Η ελπίδα έρχεται του Τσίπρα.
0: Μην μπερδευτούν και ξαφνικά ξέρει. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζει. Και λέω τώρα, πάμε. Ποιος είπες, ο κύριος?
1: Τι ο κύριος, δεν είπα τίποτα εγώ.
0: Ο κύριος Τσίπρας, δεν είπες, είναι ελπίδα.
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή κάνει κόμμα το οποίο δεν είναι αυτός.
1: Ναι, αλλά μπορεί να μην το βάλει από κάτω.
0: Δεν έχει σημασία. Ένα
1: καλά.
0: Ένα
1: μα
0: κόμμα.
1: Όλοι, όποιος κάνει κόμμα είναι αυτός. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα, κόμμα Σαμαρά θα
0: είναι. Ένα κόμμα λοιπόν που θα είναι αυτός. Επίσης, έχουμε Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουμε, γιατί να μην έχουμε Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, έχουμε το κόμμα του Μητσοτάκη.
1: Εντάξει.
0: Αφού η μισή Νέα Δημοκρατία είναι πρώην αρχηγή, πρώην πρωθυπουργή, πρώην. Δεν πόξω.
1: Εντάξει, μα.
0: Επίσης,
1: ο επικεφαλής παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αυτό το κόμμα.
0: Αυτό είναι το κόμμα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Το κόμμα είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ακόμα για να ανακοινώσει καλά μέτρα δεν γίνει ο υπουργός, γίνει ο Μητσοτάκης.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ακόμα να μιλήσει για το χιόνι και να πει ότι δεν βρέχει. Δεν χιονίζει το πρωί συνήθως, ο Μητσοτάκης το είπε.
1: Εντάξει, okay.
0: Ακόμα και για να λύσει προβλήματα των αγροτών, βγήκε ο Μητσοτάκης για να το λύσει.
1: Τα κόμματα όμως έχουν από πίσω έναν μηχανισμό. Η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω αν υπάρχει μηχανισμός ακόμα και τι στελέχη έχει, αλλά τα κόμματα, τα παραδοσιακά αυτά που ξέρουμε σήμερα, έχουν από πίσω μηχανισμούς και επιτελεία, ναι, και συνεργάτες. Φαίνεται ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αλλά από πίσω έχουν κι άλλους.
0: Ο Μητσοτάκης είναι το κόμμα του Στάκη. Και αν να το πάω πιο light, είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Έχεις γίνει καραμαλικός τώρα, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Σαμαρικός.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζω και λέω. Μόνο το κουκουέ δεν είναι.
1: Το κόμμα είναι σύντροφοι. Το κόμμα
0: είναι.
1: Το κουκουέ είναι σύντροφοι.
0: Και βεβαίως.
1: Και έχουν γραμματέα, δεν έχουν πρόεδρο.
0: Βεβαίως.
1: Γενικό γραμματέα.
0: Γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Βαρουφάκης που είναι γραμματέας και δεν είναι πρόεδρος. Δεν είναι το κόμμα του Βαρουφάκη. Η Ζωή δεν είναι το κόμμα της Ζωής.
1: Καλά, γιατί. Η πλεύση αν είναι Ζωή.
0: Γιατί μιλάνε για. Αυτός που προσπαθεί να γίνει σαν και αυτός είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Σαν ποιους. Α, ναι, θέλει να κάνει ένα δουλακικό Πασόκ.
0: Προσπαθεί να. Αλλά ναι, δεν τα έχει καταφέρει ακόμα.
1: Το έχει καταφέρει γιατί το Πασόκ ανδρουλακικό είναι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σε ένα βαθμό το έχει καταφέρει.
0: Δεν έχει διώξει.
1: Όλος ο μηχανισμός ανδρουλακικός είναι.
0: Δεν έχει διώξει ούτε το Γερουλάνο ακόμα, ούτε το Δούκα ακόμα, ούτε την Διαμαντοπούλου.
1: Νομίζω
0: ότι τα έχει κάνει αυτά.
1: Το Γερουλάνο γιατί.
0: Από τη Βελόνα και μετά. Από τη Βελόνα και μετά.
1: Και τη δήλωση τώρα που έκανε, ναι. Και η Διαμαντοπούλου που λέει ότι μέχρι.
0: Η Διαμαντοπούλου που δεν την έχει διώξει ακόμα.
1: Και ο Δούκα που είναι ο Αντιρρησία.
0: Γι' αυτό προσπαθεί να γίνει Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες, ακόμα δεν τα έχει καταφέρει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά, νομίζω, συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. Στο 6939-943-943 τα μηνύματά σας εδώ να τα συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να μας πείτε κι εσείς πώς είδατε την πρώτη μέρα των μεγάλων ημερών που ακολουθούν. Από χθες ξεκίνησε,
1: ναι,
0: και θα προχωρήσουμε γιατί έχετε και τρίτη, μεγάλη μέρα.
1: Μεγάλη μέρα και τρίτη. Μεγάλη, θέλω να πω κάτι, τρίτη. Θέλω να σταθούμε λίγο.
0: 9-39-943-943 να πείτε σιγαράς και καήκαμε μετά.
1: Θέλω να σταθώ λίγο στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί έχουν αρχίσει τα σχόλια, όχι από χθες που το ανακοίνωσε, από το προηγούμενο διάστημα. Ότι και γιατί να κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού και ο Μπούκος που ξέρει ο πολιτική και γιατί τώρα εκμεταλλεύεται μια κατάσταση. Δικαίωμα για να πολιτευτεί και για να κάνει κόμμα έχει οποιοδήποτε πολίτης σε αυτή τη χώρα, έτσι. Αυτό είναι de facto. Για τους λόγους για τους οποίους κάνει είναι δικαίωμά του.
0: Ναι.
1: Κρίνεται ο καθένας που θα κατέβει στο στίβο της πολιτικής, που θα είναι αρχηγός κόμματος, κρίνεται από τους πολίτες. Δεν θα κριθεί από πολιτικό αντίπαλο ή από απέναντι συμπλήση.
0: Δεν είπε κανένας πολιτικός αντίπαλος ότι δεν έχει δικαίωμα να κριθεί.
1: Έχουν ακουστεί τα, και γιατί να κατέβει.
0: Επίσημα δεν έχει δεν το έχει πει κανένας επίσημα. Αν επίσημα το συζητάνε, ναι, αλλά επίσημα λένε όλοι, όταν εμφανίζονται όλοι οι βουλευτές, όλοι οι εκπρόσωποι κομμάτων, λένε ο καθένας έχει δικαίωμα να κατέβει στην πολιτική σκηνή και να ξεκινήσει το έργο της.
1: Και γιατί το λέω αυτό, η πολιτική σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας δεν είναι κλαμπ κλειστό για λίγους, δεν είναι προνόμιο κάποιων λίγων. Ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Αυτό
1: δεν μπορεί να αποτύχει. Μπορεί να αποτύχει.
0: Συγνώμη.
1: Αλλά δεν είναι κλαμπ των λίγων η πολιτική.
0: Αυτό δεν το είπε στον Πρωθυπουργό.
1: Το γιατί δεν το είπα.
0: Εσύ γιατί τι να του πει στον Πρωθυπουργό, ότι δεν είναι κλαμπ το Μητσοτακέικο.
1: Είναι κλαμπ. Λέω δεν είναι όμως μόνο για τους λίγους.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν έχει το είπε στον Πρωθυπουργό.
1: Έχει δικαίωμα η κάθε Μαρία Καριστιανού να κατεβαίνει και να λέει θέλω να γίνω Πρωθυπουργός. Άσχετα πώς το κρίνουν. Μπορεί να κρίνουν οι πολίτες και να είναι εκτός βουλής να πάρει 1%.
0: Εντάξει.
1: Έχει δικαίωμα όμως να το κάνει.
0: Εδώ όμως δεν θα συζητήσουμε τίποτα άλλο πλέον ως πολιτικός αρχηγός. Πια δεν εξετάζουμε άλλη ιδιότητα.
1: Ναι, τώρα είναι πολιτικό πρόσωπο.
0: Λοιπόν. Και ως πολιτικό πρόσωπο, πάρα πολύ ωραία τα ευχολόγια που τα λέω κι εγώ.
1: Ναι, ήταν η χθεσινή παρουσίαση, επειδή τα
0: ευχολόγια,
1: επειδή τα παρακολούθησα.
0: Και το ΕΣΥ θα φτιάξουμε, και τα σχολεία θα φτιάξουμε, και τη δικαιοσύνη θα φτιάξουμε, και λεφτά θα σας δώσουμε, και ποτάμια θα σας κάνουμε, και σχολεία, και είπα πριν, άμα πείτε δεν έχουμε παιδιά και παιδιά θα σας κάνουμε, ένα ωραίο ευχολόγιο.
1: Ανέφερε τους 20 στόχους του κινήματός της, η κυρία Καριστιανού. Ναι, ήτανε, δεν ήταν πολιτικός ιδιαίτερα ο λόγος, ήταν περισσότερο συναισθηματικά φορτισμένος. Ναι, λόγια τα οποία ναι, μεν ακούγονται πολύ ώρα στα αυτιά, αλλά εντάξει, οκ, okay, να το δούμε πώς θα πάει.
0: Εδώ τώρα όμως πάμε και μπαίνει πολιτικό παιχνίδι, στο πολιτικό πεδίο, με την ίδια τοξικότητα που ήδη υπάρχει. Με την ίδια.
1: Τι εννοείς?
0: Να φύγει η μαφία. Να φύγει, να φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μένει με την ίδια τοξικότητα που ήδη υπάρχει.
1: Καλά, αυτά τα λέει και ο Ανδρουλάκης βέβαια.
0: Ναι, με την ίδια τοξικότητα.
1: Που είναι θεωρητικά θεσμικό.
0: Με την ίδια. Γιατί η τοξικότητα από την. Ο Γεωργιάδης που μίλησε για τον Ανδρουλάκη και μίλησε για το ακίνητο του Ανδρουλάκη που νοικιάζει. Ενώ το ακίνητο του Σπανάκη που νοικιάζει επειδή είναι νεοδημοκράτης δεν πειράζει. Ο Γεωργιάδης δεν έχει τοξικότητα. Τοξικότητα την ίδια που υπάρχει σε όλα τα κόμματα. Την τοξικότητα που υπάρχει πάει και τη συνεχίζει χθες η κυρία Καριστιανού. Με φύγει η μαφία, να φύγει, να φύγει από κάτω. Εντάξει, με την ίδια τοξικότητα. Αρχίσαμε και πάμε τώρα σιγά σιγά στην αναμονή μέχρι την Τρίτη που θα ξανασυζητήσουμε για τα νέα πολιτικά κόμματα περιμένοντας και τον κύριο Σαμαρά. Αλλά το πιο σταθερό κόμμα
1: είναι το ΚΚΕ.
0: Όχι.
1: Ποιο?
0: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Σταθερός προς τι?
0: 151 είμαστε.
1: Ναι.
0: Δίκιο, ξεδίκιο. Εμείς κρίνουμε.
1: 156 είμαστε.
0: Ναι, 151 χρειάζεται.
1: Ναι, χρειάζεται. Δίκιο... Είχαμε διαρρώσει όμως. 152 τελικά χρειάζεται.
0: Δίκιο και δίκιο. Για το... για τίποτα δεν λέω τυχαία. 151 είμαστε. Δίκιο και άδικο. Δεν πάει να κατηγορείτε όποιον θέλετε. Δικός μας άνθρωπος δεν θα ελεχθεί ποτέ.
1: Λοιπόν.
0: Όχι κατηγορηθεί.
1: Ελεχθεί,
0: όχι,
1: ναι.
0: Πάει σε δικαστήριο. Δεν θα ελεγχθεί
1: χθες,
0: ποτέ.
1: Χθες λοιπόν είχαμε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Δύο προτάσεις είχαμε για προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν για τον Σπύλιο Λιβανό, πρώην υπουργός, και η Φωτεινή Αραμπατζή, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις, μία από το ΠΑΣΟΚ και μία από το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Υπήρξαν όμως και κυβερνητικές απώλειες. Τα όχι δηλαδή ήταν 152 σε σύνολο 156 που αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα
1: δηλαδή υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι
0: τώρα απήχαν... καταλαβαίνεις γιατί ναι. Ο Πρωθυπουργός τους βάζει για ύπνο, τους στέλνει σπίτι
1: ναι.
0: Και δεν ξέρανε ναι, τι ψηφίσαν και ψήφισαν.
1: Με επιστολική.
0: Γιατί για να... υπάρχουν μερικοί που δεν είναι μητσοτακικοί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο.
0: Για να έχει το... Γι' αυτό ναι. Τους λέει παιδιά, πάντε σπίτι, κοιμηθείτε. Θα σας πω εγώ και θα στείλω εγώ ότι θα ψηφίσετε.
1: Σήμερα πάντως περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για να απολογηθούν οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίο να θυμίσω ότι η ασυλία τους ήρθε. Υπάρχουν 50 εμπλεκόμενοι. Χθες ξεκίνησαν κανονικά θα έπρεπε να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας μη πολιτικά πρόσωπα. Πάντως δεν πήγε κανένας. Και έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν στις 5 Ιουνίου. Σήμερα να δούμε τα 11 γαλάζια στελέχη
0: λοιπόν,
1: τους βουλευτές.
0: Δεν εξετάζουμε κανέναν δικό μας. Αποφασίζουμε και κρίνουμε ότι δεν θα εξεταστούν. Εμένα αυτό που μου αρέσει σε αυτή τη μητσοτακική Νέα Δημοκρατία είναι ότι θέλει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, γιατί να μην κάνει.
0: Και αυτό που φωνάζει ο Πρωθυπουργός είναι το άρθρο 86.
1: Ναι.
0: Το οποίο όμως τσι.
1: Το είπε και η Καριστιανού χθες νομίζω.
0: Το οποίο το έχουμε τώρα.
1: Δεν ανέφερε άρθρο 86, το ανέφερε περιφραστικά.
0: Έχουμε φύγει από εκεί, από την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, απλά λοιπόν, το αναφέρω εγώ.
0: Το οποίο το έχουμε τώρα και το εκμεταλλευόμαστε. Και δεν θα πειράξετε κανένα δικό μας.
1: Είσαι σίγουρος ότι θέλει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση ο Μητσοτάκης?
0: Μα έτσι λέει.
1: Έτσι λέει, θέλει να κάνει. Ή θέλει απλά να ανοίξει την κουβέντα για συνταγματική αναθεώρηση.
0: Θέλει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση, αυτό είναι δεδομένο. Αναθεώρηση, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Αλλά το άρθρο 86 που φωνάζει ότι πρέπει να αλλάξει, τώρα που το χρησιμοποιεί μέχρι τελευταία δρανίδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό είναι έλεος. Πώς να εμπιστευτείς κάποιον ο οποίος λέει αυτό το άρθρο θέλω να τα αλλάξω, αλλά τώρα που το χρησιμοποιώ γιατί με βολεύει. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτό που θέλω να αλλάξω και θα αλλάξω δεν θα το κάνω πάλι να με βολεύει.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, αυτή είναι η ερώτησή μου. Τώρα.
1: Απαντήσουν, ακροατές.
0: Τώρα. Η κυρία.
1: Ποια κυρία?
0: Υφυπουργός. Η οποία είπε: θέλω να ξεκαθαρίσει το όνομά μου και θέλω να
1: δικαιολογήσω. Α, η Αραμπατζή.
0: Ναι, και θέλω να. Αυτό και θέλω και θέλω και θέλω. Και μετά να γυρνάει, γιατί πήρε εντολή. Γύρισε τα.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα πας εσύ, θα πρέπει να πάει κι ο άλλος. Και μην τρέχουμε κι άλλους, με άλλους μετά. Γύρισε τα. Μου θυμίζει Τσίπρα.
1: Άντε πάλι με τον Τσίπρα.
0: Κολοτούμπας.
1: Δεν είσαι της κυβερνώσης αριστεράς. Έχω μια τέτοια βαθιά υποψία.
0: Ούτε της κυβερνητικής παράταξης είμαι, έτσι με κατηγορείς. Ούτε της κυβερνώσης αριστεράς είμαι, με δεχτώ. Ούτε ανδρολαγικό Πασόκ δεν λοιπόν, είμαι, κάτι δεν είμαι. Τελικά σήμερα θα μου πεις τι είμαι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Σήμερα έχουμε σκληρό ροκ στην Βουλή. Έχουμε συνεδριάζει η ολομέλεια της Βουλής για την συζήτηση και ψήφιση επί της προτάσεως του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Τι αναμένουμε να δούμε? Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφου. Ερώτημα τώρα παραμένει, και εδώ θα υπάρχει μεγάλος καυγάς μέχρι τις 10 που θα ξεκινήσει η συνεδρίαση. Ερώτημα παραμένει αν η κυβέρνηση θα βάλει τελικά θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενοι ζήτημα εθνικής ασφάλειας όπως προβλέπετε.
0: Πώς είμαστε?
1: Είμαστε 156. Χρειαζόμαστε.
0: Πώς είμαστε? Πώς χρειαζόμαστε?
1: 151 χρειαζόμαστε.
0: Τους έχουμε.
1: Τους έχουμε. Ναι.
0: Τόσους θα βάλουμε.
1: Τόσους θα βάλουμε.
0: Εντάξει,
1: γιατί,
0: δεν θα βάλουμε.
1: Γιατί πού να τρέχουμε τώρα?
0: Δεν θα βάλουμε 156, βρε παιδί μου. 151 λέει το Σύνταγμα.
1: Το Σύνταγμα 151 λέει.
0: Εμείς το Σύνταγμα κατά το δοκούν. Γιατί υπάρχει εθνική ασφάλεια, θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Και η κατηγορία σε αυτό είναι ότι το 2022, όταν υπήρξε για το ίδιο θέμα εξεταστική για τις υποκλοπές, δεν υπήρχε η εθνική ασφάλεια.
0: Όχι.
1: Πήγαμε με 120.
0: Ναι.
1: Και τώρα σου λέει από την αντιπολίτευση, σου λέει ο Ανδρουλάκης, γιατί τώρα να πάμε με τους 151, επειδή δεν συμφέρει την κυβέρνηση?
0: Ναι.
1: Η απάντηση ναι είναι. Απλά
0: ναι είναι.
1: Το λέω.
0: Το έχει πει ο Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Τι λέει το Σύνταγμα?
1: 151 λέει.
0: Πόσους είμαστε?
1: 156.
0: Τελεία.
1: Το έχουμε.
0: Τελεία. Ναι. Τελεία. Μην περιμένετε από αυτή την κυβέρνηση, αλλά και από την επόμενη και από την μεθεπόμενη και την προηγούμενη. Μην περιμένετε.
1: Η προηγούμενη ήταν.
0: Ναι, και την πιο προηγούμενη. Α, ναι, το είχα ξεχάσει αυτό. Μην περιμένετε να κάνει κάτι που δεν θα του συμφέρει. Πιστεύετε ότι θα γίνει μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία δεν θα συμφέρει τους υπουργούς που θα τις ψηφίσουν και τους βουλευτές που θα την ψηφίσουν? 69-39-943-943. Πάρα πολύ απλά. Πρέπει να πούμε όμως ότι τον έχουμε κατηγορήσει τον άνθρωπο για πάρα πολλά πράγματα. Τα περισσότερα μπορεί να μην είναι και καλός.
1: Τον Κυριάκο.
0: Κάποια, τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Α, τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν απόλυτα ειλικρινής. Κανένας δεν μπορεί να τον κατηγορήσει γι' αυτό.
1: Καλά, αλήθεια είναι αυτό που έχει πει.
0: Είναι απόλυτη αλήθεια.
1: Κάτι,
0: και κανένας δεν τολμούσε να το πει. Και μπράβο του κύριου Γεωργιάδη που είπε την αλήθεια. Είπε την αλήθεια. Με ό,τι θέλουμε. Γιατί έτσι λέει το Σύνταγμα. Και εμείς εκμεταλλευόμαστε το Σύνταγμα. Λειτουργούμε σε σχέση με το Σύνταγμα. Δεν υπερεκμεταλλευόμαστε. Άρα λοιπόν, αν θέλετε κάτι άλλο, αλλάξτε το Σύνταγμα.
1: Την καλημέρα μας στην Μαρία, την καλημέρα μας στην Νικολέτα, στον Νίκο, στον Γιώργο. Ο Γιώργος για σένα λέει.
0: Τι λέει πάλι για μένα, δεν βλέπω, κάτσε ανέξω
1: περίπου. Λέει το πολιτικό δίδυμο, το καλύτερο πολιτικό δίδυμο του σταθμού.
0: Αφού είπα το πολιτικό μέρος της εκπομπής είναι το Πουρνάρα, δεν το λέμε πάντα. Τελειώνει το δικό μου το κοινωνικό και πάμε στο δικό του το πολιτικό. Τι θα έχουμε σήμερα, by the way?
1: Θα μιλήσουμε μετά με τον κύριο Μάστο.
0: Θεού θέλοντας 100.
1: Θεού θέλοντας
0: 100. Νετανιάχου.
1: Τραμπ Νετανιάχου επιτρέπεται.
0: Ποιος Τραμπ τώρα?
1: Ο κύριος Γεωργιάδης. Στέλνει 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία. Στέλνει
0: ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ο Νετανιάχου τι στέλνει?
0: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν μίλησε, δεν έκανε ούτε πανηγύρισε το τραγούδι του Τραμπ που δεν υπήρχε, ούτε λέει για τα έργα του Τραμπ.
1: Για το τραγούδι.
0: Δεν υπήρχε. Ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για τους Ισραηλινούς με τα καλύτερα λόγια. Δεν είπε ότι αυτό ο λαό είναι. Ναι, ότι δεν υπάρχει. Άρα ναι. Λοιπόν, όταν το λέει και ο.
1: Και του άρεσε που βγήκανε και δεύτερη στην Eurovision.
0: Όταν. Ναι, και μίλησε τώρα και για τους πολέμους που έχουν και για το πώς νιώθουν και για το τι λένε και για το πόσο ωραία περνάνε. Και
1: ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε κατσούφιδες, ενώ εκεί περνάνε οι πύραυλοι και είναι χαρούμενοι. Ενώ εμείς έχουμε ήλιο και είμαστε κατσουφιασμένοι.
0: Όταν λοιπόν ο υπουργός που λέει την αλήθεια σου λέει την αλήθεια του Ισραήλ, εσύ κάθεσαι και μου. Ναι. Το λέει ο υπουργός.
1: Ο Τραμπ κάνει κουμάντο όμως. Δεν κάνουν τα νιάχου.
0: Ο υπουργός έχει λέει άλλα.
1: Εντάξει. Έχω άλλη άποψη. Εντάξει, το ξέρεις τώρα μια σχήμα για τον Τραμπ ότι είναι στον αέρα η επίσκεψή του για την διάσκεψη του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Τουρκία.
0: Αφού δεν το θέλει τον ΝΑΤΟ.
1: Μπορεί και να μην γίνει.
0: Αλλά
1: προσπαθεί να πιστεί να έρθει τουλάχιστον στην Ελλάδα, ρε παιδάκι. Με ένα πέρασμα εκεί να κάνει ένα χαιρετισμό.
0: Συγγνώμη, να έρθει στην Ελλάδα χωρίς να πάει στην Τουρκία.
1: Ναι, εκεί μένα μου φαίνεται παράξενο.
0: Δηλαδή θα κόβει χιλιόμετρα για να έρθει στην Ελλάδα χωρίς να πάει στην Τουρκία.
1: Ναι, τώρα, μου φαίνεται παράξενο αυτό.
0: Μακάρι, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, έχουμε και σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4 Ιουνίου το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε σημαντικές αλλαγές. Μία από αυτές τις σημαντικές αλλαγές, Γιώργο, είναι κάτι το οποίο, αν θυμάμαι καλά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είχε αναφερθεί πριν αρκετούς μήνες ότι θα καταργηθεί ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά. Από Δευτέρα θα έχουμε κάποιον εκπρόσωπο εκεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αν τα πάρουμε ένα έρματα αυτά που αλλάζουν, να δούμε όλα αυτά που αλλάζουν θα αλλάξει το βασικό, θα τους πούνε να αλλάξουν το βασικό ένα. Ένα.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Πρώτα απ' όλα να ξεχωρίσουν τα αρμοδιότητες.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι πάγιο έτοιμο.
0: Ποιες είναι και ποιες δεν είναι. Δεύτερον, να ξεχωρίσουν τις αρμοδιότητες μέσα στην τοπική μόνο ποιες είναι της περιφέρειας. Τρίτον, να ξεκαθαρίσουν τι χρήματα έχουν για να λειτουργήσουν σε σχέση με τα χρήματα που παίρνουν.

0: κάποιος όχι.
1: Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαλυματάκι.
0: Γιατί? Τελειώσει κιόλας.
1: Ήρθε η ώρα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, επιστρέφουμε εδώ. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939 943 943. Θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Survive.
2: 943 Intervention Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι, συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα.
5: Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, έχουμε και εξώδικα.
1: Η
0: ΑΔΑΕ έστειλε εξώδικο.
1: Ναι. Η ΑΔΑΕ έστειλε εξώδικο.
0: Ναι, βεβαίως, έστειλε εξώδικο σε βουλευτή.
1: Ναι, σε βουλευτή, αλλά όχι η ΑΔΑΕ.
0: Ποιος το στείλε?
1: Ο κύριος Πετσιλής.
0: Ο αρχηγός δεν είναι.
1: Που είναι ο διοικητής.
0: Ωραία, τον boss.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι συνολικά, είναι ο Πετσιλής.
0: Α, είναι, ναι, συγκεκριμένα.
1: Ναι, ο κύριος Γιώργος Πετσιλής.
0: Ναι, γιατί.
1: Έστειλε εξώδικο,
0: λέει...
1: εξώδικο στον κύριο.
0: Νάσο Ηλιόπουλο,
1: τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς.
0: Γιατί λέει.
1: Έκανε μια ανάρτηση στις 14 του μήνα. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κύριος.
0: Σε σχέση με τη συνέντευξη του κύριου Κουβαρά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σε σχέση με τη συνέντευξη του κύριου Κουβαρά. Και ο

0: Ο κύριος Πιτσιλής λέει ότι αυτά που υπόθηκαν από το στόμα του κυρίου Ηλιόπουλου είναι ψευδή, παραπλανητικά, συκοφαντικά.
1: Ένα από τα βασικά είναι το ότι ο κύριος αρχηγός, κύριος Μπός,
0: κύριος Πιτσιλής.
1: Εντάξει, αυτός, αρχηγός δεν είναι, το ίδιο δεν κάνει.
0: Ναι, διοικητής, τι Μπός και αρχηγός. Αρχηγός και Μπός και
1: το ίδιο δεν κάνει.
0: Πάμε
1: συνέχεια. Ο διοικητής δεν είναι αφεντικό εκεί του μαγαζιού.
0: Πάμε συνέχεια να δούμε τα
1: μας. Καλά, δεν είναι γιατί η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι αφεντικό. Αφεντικό γιατί δεν δίνει. Δίνει, όξω από εδώ δίνει αναφορές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε, λέει, ότι σε αυτή τη συνέντευξη είπε ότι εγώ δεν γνωρίζω τη δικογραφία.
0: Ποιος το
1: είπε? Ο αφεντικός είπαμε.
0: Ναι, ο
1: δεν γνωρίζω, λέει, τη δικογραφία. Καλά, εμένα αυτό, έτσι όπως το ακούω. Άτσι, μου φάκανα εξώδικο και εγώ τώρα.
0: Είπε στην ουσία ο κύριος Ηλιόπουλος ότι.
1: Την ξέρει τη δικογραφία, την ξέρει όλη η Ελλάδα.
0: Και έθεσε το ερώτημα, δεν είναι απατεώνας ο κύριος Πιτσιλής.
1: Ναι,
0: και αυτό του λέει εξώδικο, ότι είσαι συγχωφάτη.
1: Ναι, αλλά το ότι δεν γνωρίζω ποιοι είναι.
0: Ναι.
1: Το συζητάνε όλα τα μέσα. Το συζητάμε μεταξύ μας. Το έχουμε πει, ονόματα. Παραβεβαιωτό. Και ο συγκεκριμένος δεν γνωρίζει ποιοι είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει η δικογραφία τώρα. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, όπως μου φαίνεται λίγο περίεργο και το εξώδικο. Θα το ακολουθήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσει στη συνέχεια. Πάμε τώρα στα σπουδαία.
0: Τα σπουδαία, ποια είναι τα σπουδαία?
1: Και τα φανταχτερά που έρχονται.
0: Τι έρχεται, το Final Four. Σήμερα, 6 ώρα Ολυμπιακός.
1: Ναι, πάμε στα σπουδαία και τα φανταχτερά.
0: Ναι. Τελικός, Κυριακή. Πάλι Ολυμπιακός.
1: Πού το ξέρεις?
0: Εντάξει, το.
1: Μακάρι.
0: Το εικάζω.
1: Μακάρι να ήταν και οι δύο ομάδες από τη στιγμή που είναι η μία, μακάρι να το σηκώσει και να το πάρει. Ναι. Θα σου πω μετά γι' αυτό, γιατί έχω και γι' αυτό.
0: Έχεις ρεπορτάζ και Final Four.
1: Και γι' αυτό.
0: Ρε παιδάκι μου, τι είσαι εσύ.
1: Έχω και γι' αυτό.
0: Για πάμε, τα φανταχτερά. Μη μου πει τρίτη πλατεία Θησίου.
1: Εκεί είναι τα φανταχτερά.
0: Α, μάλιστα.
1: Εδώ βάλαμε ολόκληρο κραρονάκι και δέσπινα να ετοιμάσει τραγούδια πάρτι μα.
0: Έχει γραφτεί τραγουδάρα τώρα
1: για πάρτι μα. Εσύ που το ξέρει, το έχει ακούσει.
0: Εντάξει, είναι ωραίο τραγουδάκι.
1: Πού το ξέρεις?
0: Έχω ακούσει κάτι.
1: Α, έχεις ακούσει κάτι. Μάλιστα. Εδώ τώρα έχουμε πρόβλημα.
0: Για πες.
1: Εδώ υπάρχουν διαρροές.
0: Υπάρχουν διαρροές.
1: Βέβαια.
0: Σαν την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Εδώ υπάρχουν διαρροές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ τώρα θα κατηγορήσω εσένα ότι εκμεταλλεύεσαι διαρροές ή κάνεις διαρροές. Ναι. Όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, διαρροές. Δηλαδή, οι διαρροές στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας τις είδαμε πρώτη φορά.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης δεν λέει ότι. Λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι η διαρροή. Η διαρροή είναι το σύμπτωμα. Το πρόβλημα είναι η απόκρυψη. Η προσπάθεια απόκρυψης της αλήθειας. Έτσι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει το πολύ απλό.
0: Για πες.
1: Ότι δεν γίνεται να λειτουργήσει μια υπηρεσία, όποια υπηρεσία, χωρίς ένα φάκελο. Δηλαδή, σε πήρα τηλέφωνο και σου λέω.
0: Ναι, στην ουσία ότι τον ενημερώσανε, η εντολή δόθηκε προφορικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Okay. Και όταν δεν υπήρχε γραπτά κάπου.
1: Οπότε και εμείς θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Άρα δεν θα κατηγορηθούμε γι' αυτό. Θα ενημερώσουμε προφορικά τον κύριο Τεμπονέρα ότι είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα, σας ενημερώνουμε προφορικά ότι είστε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενοχλήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής και η κυβέρνηση για τις διαρροές στην αρμόδια επιτροπή. Αλλά δεν έχουν θορυβηθεί ιδιαίτερα που κρατικά μυστικά μέσω του Predator βρίσκονται σε άγνωστα χέρια και είναι προϊόν εκμετάλλευσης, συναλλαγής, απειλής, εκβιασμών και γι' αυτό το έγκλημα δηλαδή κατασκοπία.
1: Κύριε Τεμπονέρα, θα σας διακόψω, θα διαφωνήσω μαζί σας. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι βρίσκονται σε άγνωστα χέρια.
2: Α, ακόμα χειρότερα αν είναι σε γνωστά χέρια και μάλιστα εντός Ελλάδος.
1: Μάλιστα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά την σημερινή μας συζήτηση και να σας ρωτήσω την άποψή σας για την αποφυλάξη του κ. Ιωτόπουλου.
2: Κοιτάξτε, δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Η αριστερά δεν έχει καμία σχέση ποτέ, ούτε είχε ούτε με κουκούλες, ούτε με 45άρια, ούτε με εγκληματικές ενέργειες. Σέβεται απεριόριστα την ανθρώπινη ζωή. Άρα υπό την έννοια αυτή δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται ο συσχετισμός του ερωτήματος σε σχέση με ένα πολιτικό χώρο ο οποίος δρά στο φως, με τα πρόσωπά του καθαρά και έχει ως όπλο τον αγώνα και τη φωνή του. Αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, καταδικασμένες δολοφονίες αμετάκλητα με αποφάσεις δικαστηρίων μέχρι
1: αυτό σήμερα, τον ανθρώπινο παράγοντα ρώτησα και έναν βεβαίως πολιτικό.
2: Μισό λεπτό. Καταδικασμένες δολοφονίες που σχετίζονται με πολιτικές παρατάξεις στη μεταπολίτευση είχαμε δύο. Η μία ήταν της Χρυσής Αυγής και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα το 2013 και η δεύτερη ήταν η δολοφονία από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα το 1991. Αυτά έχουν πει τα δικαστήρια μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Κάτι.
1: Όχι.
0: Όχι, ακούμε.
1: Εμείς ακούμε ωραία. Και δεν σχολιάζουμε αυτά που λέτε σε αυτό το βαθμό. Λοιπόν, πάμε τώρα.
2: Το λέω γιατί ανείχνευσα μια συσχέτιση.
1: Όχι, δεν υπήρξε καμία. Όλους τους πολιτικούς θα τους ρωτήσουμε. Έναν άνθρωπο, ο οποίος εμείς που τον θυμόμαστε, είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, ζήσαμε αυτή την αγωνία κάποιων χρόνων. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει από τη φυλακή που έχει σκοτώσει κόσμο, θα ρωτήσουμε όλους τους πολιτικούς αυτή την εβδομάδα, όπως σήμερα και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, ποια είναι η θέση τους για αυτό το σύστημα που βγαίνει αυτός ο άνθρωπος εκτός φυλακής. Αυτό
2: καλό είναι.
1: Δεν υπάρχει κανένας θρησκευισμός, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με ΠΑΣΟΚ, ούτε με Νέα Δημοκρατία. Ρωτήσαμε τον άνθρωπο πολιτικό σε σχέση με τη δικαιοσύνη και το αποτέλεσμα αυτά που συμβαίνουν. Ένας άνθρωπος καταδικασμένος πόσες φορές σόβια βγαίνει.
2: Καλό είναι λοιπόν, και εγώ απλά αυτό που έκανα ήταν να φρεσκάρω την πρόσφατη μνήμη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχεται η Τρίτη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για να συναντηθούν και να βρεθείτε τον Ιούνιο. Θα υπάρχει κανένας τον Ιούνιο στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει μια απόφαση τις επόμενες μέρες. Συνεδριάσουν τα συλλογικά του όργανα, η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάρει τη σωστή πολιτική απόφαση, να δώσει δηλαδή πολιτική στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου αυτό το εγχείρημα της κυβερνώσας αριστεράς να μπορεί να έχει σάρκα και οστά και πολιτική υπόσταση. Όλα τα υπόλοιπα περί αυτοδιάλυσης ή ζητήματα άλλα τα οποία συζητούνται, κατά την άποψή μου δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα λύνει η ζωή και είναι ζητήματα διαδικασίας, όπου τα συλλογικά όργανα μπορούν να τα αποφασίσουν στον επόμενο χρόνο.
1: Η ερώτησή μου είναι πόσοι θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την Τρίτη.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει και έχει αποφάσεις συλλογικές για να αποφασίσει ποια είναι η μετέπειτα πορεία του. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα, και σε αυτή θα πρέπει να συνδράμει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικός οργανισμός, είναι να υπάρξει συγκροτημένος εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος που να δίνει διέξοδο. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Ότι έχουμε στα δεξιά του πολιτικού φάσματος μια φαινομενικά ισχυρή Νέα Δημοκρατία, η οποία παρά τη φθορά κρατάει, ας πούμε, τα ενία σε επίπεδο πολιτικής ηγεμονίας, και από εκεί και πέρα έχουμε μια κατακαιρματισμένη και πολυδιασπασμένη αντιπολίτευση. Επειδή η συνεργασία των δυνάμεων της αντιπολίτευσης δεν προχώρησε, είναι η ώρα να υπάρξει μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση. Τι συνιστά σήμερα λοιπόν πολιτική υπέρβαση? Ακριβώς επειδή τα εφιστάμενα κόμματα δεν κατάφεραν να πείσουν τους πολίτες, να προκύψει και να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προδεσπολιτών, με συζήτηση από μηδενική βάση και ένα νέο πολιτικό σχέδιο που, κατά την άποψή μου, μπορεί να εκφράσει εκείνος ο οποίος το έχει πράξει και στο παρελθόν. Και αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Πόσοι χωρούν μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό?
2: Χωρούν όλοι όσοι έχουν ένα αντιδεξιό, αντινεοφιλελεύθερο προσανατολισμό και αντιλαμβάνονται ότι πρέπει η χώρα να γυρίσει σελίδα και να κινηθεί σε προοδευτική κατεύθυνση, και αυτό να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής και για το πώς οι πλούσιοι θα πληρώνουν περισσότερα και τα φτωχά και μεσαία στρώματα θα πληρώνουν λιγότερα, και για το πώς θα ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος και πώς θα πέσουν οι τιμές στα ράκια του σούπερ μάρκετ και στα ενίκια, και πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πώς θα αποκαταστήσουμε τους δημόσιους θεσμούς. Αυτά είναι τα επίδικα τα οποία αφορούν τους πολίτες, και πάνω σε αυτά τα δεδομένα πρέπει να κινηθεί και να απαντήσει μια μεγάλη δημοκρατική, αριστερή και προοδευτική παράταξη.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο πολύ τα ίδια ακούσαμε χθες και από την κυρία Καριστιανού, το νέο κόμμα που ιδρύθηκε, και θέλω και τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Γιατί αυτά είπε. Τα ευχολόγιο. Γιατί έχω εγώ την κυρία Καριστιανού, μιλάω τώρα, ως ευχολόγιο τα άκουσα χθες και όχι ως πολιτική πρόταση. Αλλά είπε τα ίδια.
2: Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα και μπαίνουν από την καθημερινότητα. Ερώτημα πρώτο. Θα συνεχίσουμε να έχουμε 13ωρο? Αυτό απευθύνεται προς όλα τα κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ερώτημα δεύτερο. Θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται οι βάσεις της Σούδας, για παράδειγμα, προκειμένου να γίνεται ο βομβαρδισμός είτε του Λιβάνου είτε του Ιράν? Ερώτημα τρίτο. Ποιες είναι οι απαντήσεις οι οποίες δίνουν τα κόμματα αυτά σε πρόσφατα νομοθετήματα, για παράδειγμα, στο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε, το γάμο των ομοφύλων? Όλοι λοιπόν θα κληθούν να απαντήσουν επί του συγκεκριμένου και όχι με αόριστες και γενικόλογες διατυπώσεις. Δεν υπάρχει πια το κόμμα των καλών ανθρώπων. Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και οι απαντήσεις του είναι πρόσημο. Άρα, υπό την έννοια αυτή, όλοι, πέρα από τις διακηρύξεις, θα απαντήσουν με λόγια αλλά και με έργα πολύ περισσότερο τα καθημερινά προβλήματα.
0: Θέλω να σας πάω σήμερα στα της Βουλής. Τι εκτιμάτε, θα πάμε με 151 ή θα περάσει η πρόταση της αντιπολίτευσης για τους 120?
2: Αυτό πρέπει να το απαντήσει η κυβέρνηση και κυρίως η κυβερνητική πλειοψηφία, που θα πρέπει να μας εξηγήσει αν το 2023, όταν συζητήθηκε το ίδιο θέμα τα πλαίσια της Εργαστικής Επιτροπής, για ποιο λόγο το 20 και τώρα χρειάζεται ενδεχομένως, από ό,τι ακούγεται, θα το δούμε, εύχομαι να μην γίνει, γιατί θα είναι το απίστευτο κάζο και φιάσκο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τους 150 βουλευτές. Αυτή είναι μια
1: τώρα
2: βάση,
1: σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει.
2: Αν γίνει, θα πρέπει να συνοδευτεί και από μια αιτιολογία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο πολιτικό κενό. Τι άλλαξε για παράδειγμα από το 2023 τη εθνική ασφάλεια, όταν τότε δέχτηκε η παρούσα κυβέρνηση μια πλειοψηφία 120 βουλευτών.
1: Μάλιστα. Κύριε Μονέρα, άκουσα προηγουμένως και σημείωσα που είπατε ότι τα υπάρχοντα κόμματα δεν βοηθούν σε αυτό που πρέπει να, για να, να προχωρήσουμε πιο μπροστά και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Σωστά.
2: Η τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, το σχετικό ερώτημα αν τα υφιστάμενα σχήματα, όλα τα υφιστάμενα σχήματα, εκφράζουν τις αγωνίες και τις ανάγκες των πολιτών, σε ένα ποσοστό 70% απαντούν αρνητικά. Και έχουμε βεβαίως και το πρόσφατο ποσοστό των ευρωεκλογών, όπου η αποχή έφτασε στο 58%. Αυτά τα δύο δεδομένα δείχνουν μια βαθιά κρίση του πολιτικού και κομματικού συστήματος και γι' αυτό χρειάζεται μια υπέρβαση.
1: Άρα λοιπόν, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτό το κόμμα και τι αλλάζει σε ένα νέο κόμμα, το οποίο θα είναι με κάποιους ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, πολλούς ανθρώπους της Νέας Αριστεράς και με τον πρώην Πρωθυπουργό και τον πρώην Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα αλλάξει αυτό?
2: Πρώτον, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ένα ιστορικό κύκλο, όχι τώρα, στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον, ήδη από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα το 2023. Εκεί έπρεπε να βγουν κρίσιμα συμπεράσματα, να γίνει μια αυτοκριτική, να μπορέσει να μεταβεί ο χώρος και να μπορέσει να διαπιστώσει για ποιο λόγο από το 32 πήγε στο 17% και το καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για ένα καινούριο κόσμο με νέα προβλήματα. Ο κόσμος κυρίως μετά την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τους δύο πολέμους, πολλές, έχει αλλάξει δραματικά. Υπάρχουν νέα ερωτήματα και χρειάζονται νέες απαντήσεις. Οι υφιστάμενες δομές, οι παραδοσιακές δομές, οι πολίτες τουλάχιστον απαντούν ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις δομές, τις απαντήσεις αυτές. Άρα θα πρέπει να και εμείς όσοι έχουμε την αγωνία, προκειμένου να μπορέσουμε να εκφράσουμε αυτές τις απαντήσεις και τα ερωτήματα, θα πρέπει να κοιτάξουμε άλλα πράγματα, νέες προγραμματικές επεξεργασίες, νέα μοντέλα κόμματος που μπορούν να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση, νέα επαφή με τους πολίτες ενδεχομένως και νέο λόγο και νέα επιχειρήματα, αλλά και να δούμε και θέσεις, αξίες και αρχές που πρέπει να επικαιροποιήσουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να. Θεωρώ και εκτιμώ ότι χρειάζεται μια πολιτική υπέρβαση.
1: Λοιπόν, μια ερώτηση που δεν περιμένετε, είναι σίγουρο αυτό, γιατί γίνεται από όλους τους συναδέλφους και συνέχεια. Okay, με ποιον συνεργάζεται ο κύριος Τσίπρας για να γίνει κυβέρνηση? Γιατί η αυτοδυναμία δεν νομίζω ότι ούτε δημοσκοπικά θα βγει, ούτε προβλέπεται να υπάρξει από κάποιο κόμμα. Με ποιον συνεργάζεται, με ποιον θα κάνει κυβέρνηση?
2: Ένα νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται καταρχήν σε όλους τους πολίτες, όχι μόνο στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Απευθύνεται ακόμα και στους δεξιούς ψηφοφόρους, οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, απεγκλωβίζονται και ψάχνουν μια εναλλακτική. Άρα, από την έννοια αυτή, θα υπάρξει κατά την άποψή μου μια τελείως διαφορετική εκλογική καταγραφή, αλλά και δημοσκοπική απεικόνηση σε λίγες εβδομάδες, όταν θα έχουμε τις πρόσφατες μετρήσεις των δημοτικών εταιριών. Άρα, αυτό το πώς θα κινηθεί κάποιος ή όχι, θα το αποφασίσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός με το αποτέλεσμα της κάλπης.
1: Μάλιστα. Okay. Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
1: Και καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Και θέλω να σταθώ λίγο τώρα στο τέλος, Γιώργο, αυτά που ακούσαμε. Στις τελευταίες εκλογές, να σου πω ότι ψήφισαν περίπου 4 εκατομμύρια κόσμος. Υπήρχαν 2 με 3 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Ναι, ήταν η λεγόμενη αποχή. Όχι. Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Και εγώ θέλω
0: Το ερώτημα, περίμενα να ολοκληρώσω. Και το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει κάποιο από τα κόμματα, τα καινούργια, να σηκώσει νέο κόσμο. Γιατί, παράδειγμα, φαντάζομαι αυτοί που θα σηκωθούν τώρα να ψηφίσουν από τα 2-3 εκατομμύρια που δεν ψηφίζουν, δεν θα πάνε να ψηφίσει κάποιο Νέα Δημοκρατία, ούτε Πασόκα. Θα τον ψήφισε έτσι κι αλλιώς. Αν μπορεί δηλαδή η Καριστιανού, που είναι πιο πιθανό, γιατί ο Τσίπρας είναι και λίγο πιο παλιό υλικό, αν μπορεί να σηκώσουν τον κόσμο τον καναπέ και να φέρουν νέο κόσμο στην κάλπη.
1: Μπορώ να κάνω την απλή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η απλή ερώτηση είναι, στις τελευταίες εκλογές ο κ. Τσίπρας ήταν?
0: Ήτανε, ναι, ήτανε.
1: Σήκωσε τον κόσμο από τον καναπέ?
0: Γι' αυτό είπα.
1: Περίμενε,
0: είπα κυρίως η κυρία Καρατζιάνου.
1: Σήκωσε τον κόσμο από τον καναπέ ο κύριος Τσίπρας.
0: Όχι.
1: Είπα, γιατί κυρίως... ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μπορεί να σηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ.
0: Είπα για Καρατζιάνου. Δεν μίλησα εγώ για τον Τσίπρα. Η Καρατζιάνου είπα. Κυρίως και μετά είπα αν και ο Τσίπρας εφόσον έχει.
1: Γιατί?
0: Επειδή έχει το νέο κόμμα. Μπορεί να υποδεί κάτι καινούριο. Κυρίως κυρία Καρατζιάνου είπα.
1: Νέος Πανιώνιος.
0: Η Μαρία Καρατζιάνου.
1: Ο είναι κύριος πολύ Σαμαράς πιθανό, θα δημιουργήσει κόμμα.
0: Είναι πολύ πιθανό να σηκώσει τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Γιατί έχει κάτι πιο απολιτικ μέσα του.
1: Συγγνώμη. Αν λοιπόν αυτοί που δεν πήγαν πάνε για την κυρία Καρατζιάνου, η κυρία Καρατζιάνου καλά του παίκτες πάει για πρωθυπουργός.
0: Μα εκεί βασίζεται η κυρία Καρατζιάνου. Δεν βασίζεται στους 4 εκατομμύρια ανθρώπους που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές.
1: Εδώ βοηθήστε μας. Αυτό θα είναι και το θέμα.
0: Η δεξαμενή της θα είναι η αναποφάσιστη.
1: Αυτό θα είναι και το θέμα της Δευτέρας. Πιστεύετε ότι μαζί με τα νέα κόμματα και τα παλιά αυτά έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ? Τι νομίζετε εσείς? Δηλαδή να βαφτίσουμε τον κύριο Τσίπρα καινούριο. Μάστα. Οκ, να τον βαφτίσουμε. Η κυρία Καρατζιάνου να πούμε ότι είναι καινούρια.
0: Καλά, είναι καινούρια. Τι να πούμε.
1: Με τον κύριο Ψωμιάδη μαζί όμως.
0: Εντάξει τώρα, με τον κύριο Ψωμιάδη.
1: Με βουλευτές άλλων κομμάτων.
0: Ποιοι μέσα. Βουλευτές, καινούργια είναι η Μαρία. Δηλαδή θα πούμε μέχρι και την Καρατζιάνου ότι είναι παλιό υλικό.
1: Παλιό υλικό, έχει μέσα και παλιό υλικό.
0: Ποιον έχει, δηλαδή, που
1: έχει είναι παλιό μέσα υλικό. Και παλιό υλικό.
0: Ποιος έχει, τη γνωστή ηθοποιό που ήταν χθες στην παρουσίαση.
1: Η Κατερίνα Μουτσάτσου.
0: Είναι τη Μουτσάτσου.
1: Όχι, η Κατερίνα είναι νέο υλικό. Λοιπόν, έχει μέσα και βουλευτές άλλων κομμάτων. Ήταν τουλάχιστον εκεί χθες.
0: Έτσι. Okay, εντάξει. Εντάξει, πρωτοκλασσάτα στελέχη δεν έχει τώρα. Τι βουλευτές τώρα.
1: Όπως και κάποια, όπως και η ανανέωση του Πασόκ. Θα πάμε για το νέο Πασόκ, έτσι. Με μέρα ναι. 25, με ποτάμι.
0: Χθες λοιπόν, σε αυτό αναφέρεσαι, είχαμε 29 άτομα. Ήταν η διεύρυνση, η τρίτη συνεχόμενη διεύρυνση, αν δεν κάνω λάθος. Τρίτη, τέταρτη, πώς έχει κάνει.
1: Και θα συνεχίσουμε, έχουν χρόνο.
0: 29 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία προσθέθηκαν στο Πασόκ, στο πλαίσιο της λεγόμενης αυτής της διεύρυνσης. Ήρθαν άτομα από το μέρα 25.
1: Το ποτάμι και τα λοιπά.
0: Ποτάμι,
1: και,
0: ναι.
1: Και γυρνάω λοιπόν εγώ σε αυτό που λες εσύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή για να πάω εγώ και να κάνω κάτι στη ζωή μου, στην πολιτική ζωή, πρέπει να είμαι κάτι πριν. Δηλαδή να έρχομαι από το μέρα 25, να έρχομαι από το ποτάμι, να έρχομαι από τη Νίκη,
0: Όχι, δεν απαραίτητα.
1: Μα και η διεύρυνση του Πασόκ είναι μέσω αυτών.
0: Είναι εντάξει.
1: Και η κυρία Καρατζιάνου έχει και παλιό υλικό. Ο κύριος Τσίπρας, ενώ δεν του άρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον το όνομα δεν του άρεσε, αλλάζει. Παίρνει το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει τη Νέα Αριστερά για να κάνει ένα καινούριο κόμμα. Με τον ίδιο αρχηγό που το μόνο που θα έχει αλλάξει είναι το όνομα.
0: Θέλω να σου πω την απάντηση.
1: Ναι, περιμένω.
0: Στο ότι πολλοί λένε, όπως και ο Τσίπρας θα πει, ότι θέλω νέα πρόσωπα, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είναι διατεθειμένα αυτά τα νέα πρόσωπα να κατέβουν στο στίβο της πολιτικής. Όταν δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής, για παράδειγμα, πώς θα τους φέρεις? Τα πρόσωπα πολλές φορές είναι δεδομένα, γι' αυτό ανακυκλώνονται. Είναι αυτή. Είναι πολύ δύσκολη η ανανέωση.
1: Θυμάσαι τι έλεγε ο Μπακάλης του Ζήκου? Τα προσώπατα είναι προσώπατα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος.
0: Η διάθεση
1: λέει...
0: υπάρχει. Τα πρόσωπα δεν υπάρχουν που να θέλουν να ασχοληθούν.
1: Ο Γιώργος λέει: νομίζω ότι κάποια κόμματα δεν θέλουν να σηκωθεί ο κόσμος. Ο Πάμφωτο, το δεις εσύ γιατί δεν το βλέπω, δεν μου κάτι, δεν μου κάνει.
0: Τι σου κάνει, τα μάτια σου κάνουν. Όχι, και φορά και γυαλιά, φαντάζομαι μην φοράει γυαλιά.
1: Αν δεν φοράει γυαλιά, θα βλέπω Χριστό.
0: Ο Πάφο το λέει. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να φοράει γυαλιά και να μην βλέπει. Καλημέρα στους υπότιτλους της ενημέρωσης. Όλοι μας μοιάζουμε σήμερα να έχουμε διαπράξει ένα έγκλημα, πιθανά αυτό της ανοησίας, αλλά μας έχει επιβληθεί ποινή θανάτου σε εισαγωγικά. Ποιος είναι άραγε ο ανθρώπινος τρόπος να σκοτώσει τόσεις κάποιον, διερωτάται ο Πάμφωτο, ο οποίος πάντα στέλνει έτσι πιο φιλοσοφικά και για σκέψη μηνύματα. Και για τον Γιώργο το διάβασες?
1: Ναι, είπα ότι κάποια κόμματα δεν θέλουν να σηκωθεί ο κόσμος.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι δεδομένο, γιατί τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, που είναι πρώτο κόμμα, την συμφέρει 100% η αποχή. Όσο περισσότερη η αποχή στις εκλογές, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι επί του συνολικού εκλογικού σώματος, είναι επί των ανθρώπων που ψήφισαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Πάμε.
1: Final Four, ρεπορτάζ.
0: Αν έχεις και ρεπορτάζ για Final Four, για πες.
1: Αλλιώς θα πάνε οι Ολυμπιακοί. Αλλιώς θα πάνε οι αντίπαλοι φίλοι μας του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Μα έχουν βγει από την Ελλάδα τα μέτρα.
1: Ενώ η Βαλένθια με τη Ρεάλ.
0: Θα πάνε με λεωφορεία.
1: Θα πάνε μαζί.
0: Θα πάνε μαζί με λεωφορεία, ναι. Δηλαδή, ενώ οι άλλοι θα πάνε με ηλεκτρικό.
1: Ναι, αλλά από αλλού. Ναι. Από αλλού η ΔΕ, η Ρεάλ και η Βαλένθια θα πάνε μαζί από το ίδιο μέρος.
0: Φαντάζεσαι παράδειγμα να γινόταν Final Four κάπου σε άλλη χώρα και να πηγαίνανε οι φίλοι του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ μαζί. Γινόταν αυτό.
1: Γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, γιατί να βάζει την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, γιατί βάζω για τη Βαλένθια, δεν είναι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δεν είναι Ρεάλ Μπαρσελόνα. Είναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Πάνε μαζί.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ και η Βαλένθια πάνε μαζί.
0: Πρωτοποριακό.
1: Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Όχι, δεν θα πηγαίνουν μαζί.
0: Δεν θα πηγαίνουν μαζί.
1: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός αλλιώς, ο αντίπαλός του αλλιώς και οι άλλοι δύο μαζί. Ναι. Αυτό κάτι δηλώνει.
0: Ότι έχουμε λίγα λεωφορεία και ότι δεν έχουμε ακόμα.
1: Δεν έχουμε πολλά
0: πούλμα. Δεν έχουμε πάρει πολλά τα λεωφορεία ακόμα.
1: Μήπως δεν έχουμε οδηγούς και γι' αυτό κάποιοι οδηγοί
0: μπορεί,
1: έχουν αυτό, αυτόν
0: γι' αυτό
1: ο Ασάκη πάνω σε τουριστικά γραφεία που είπε ο υπουργός.
0: Γι' αυτό υπέγραψε τη σύμβαση προχθές στο Μαξουστάσιο στη Σεπόλια ο Μητσοτάκης για νέα λεωφορεία και για οδηγούς. Τώρα εξηγούνται όλα.
1: Τώρα εξηγούνται όλα για να μπορούμε να μεταφέρουμε τη Ρεάλ και τη Βαλένθια.
0: Ναι, σου λέει όταν ξαναγίνει το Final Four θα έχουμε τους οδηγούς εδώ.
1: Είδες λοιπόν το ρεπορτάζ που έχω καθαρά για το Final Four.
0: Όλα εξηγούνται. Μπράβο Γιώργο.

0: και όλες οι ελπίδες μας πάντως για να αλλάξει λίγο το κομμάτι της ακρίβειας, δηλαδή και σταματήσει ο πόλεμος, ξέρεις που τις έχουμε να αποθέσει, έτσι.
1: Ναι, στον κύριο Θοδωρικάκο που είναι υπουργός.
0: Όχι, ρε.
1: Ανάπτυξη.
0: Να σταματήσει ο πόλεμος.
1: Α, και εντάξει, εμένα πήγε.
0: Στον Ασίμ.
1: Ναι.
0: Τον Πακιστανό. Πάλι αυτός εκεί.
1: Ναι, γιατί το Πακιστάν είναι ο διαμεσολαβητής.
0: Τον
1: διαπραγματεύσεων.
0: Ο Ασίμ με το ωραίο όνομα. Ναι, δηλαδή, ναι. Πραγματικά έχουμε όλες τις ελπίδες μας.
1: Πάντως λένε όλες τις εδώ και αρκετές μέρες λένε ότι πάνε διαπραγματεύσεις καλά και είμαστε κοντά, αλλά λευκός καπνός δεν υπάρχει.
0: Εγώ είμαι μαζί σου, κύριε Πουρναρά, είμαστε πολύ καλά και εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Εγώ είμαι σύμφωνος, δηλαδή εγώ θέλω
1: ναι.
0: Αυτό, εγώ θέλω.
1: Δεν έχουμε βρει τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε.
0: Το 50%
1: ναι.
0: Έχουμε καταλήξει.
1: Ο Γιώργος Πουρναρά για την Καλαμάτα δεν θα πείτε τίποτα.
0: Σαν πας στην Καλαμάτα κερδίζεις με το καλό.
1: Λοιπόν, και ο Τζόρνταν, ο Μητσοτάκης, θα επιδιώξει να γίνουν οι εκλογές τον επόμενο Ιούνιο. Τον επόμενο Ιούνιο, με σκοπό να υπάρχει αποχή λόγω των νέων που θα λείπουν για δουλειά στα νησιά για σεζόν, ακριβώς το όπως το 2023. Τον επόμενο Ιούνιο, δύσκολο. Εκτός αν εννοεί τον ερχόμενο, αν εννοεί ένα μήνα.
0: Σε λίγες μέρες.
1: Αυτό, γι' αυτό είναι δύσκολο.
0: Πάμε για αρχηγία.
1: Τον επόμενο έχουμε το μέθε επόμενο, λέει, άρα εννοεί του χρόνου. Δύσκολο, όχι τον Ιούνιο, γιατί έχουμε την προεδρία της.
0: Ναι, και εκεί πρέπει να έχουμε κυβέρνηση.
1: Ναι, και εκεί. Οπότε, τον Ιούνιο πρέπει να έχουμε σίγουρα κυβέρνηση.
0: Αποκλείεται αυτό.
1: Ναι.
0: Αποκλείεται.
1: Θα είναι νωρίτερα, θα είναι Γενάρη, Μάρτι, το αργότερο.
0: Γενάρη, Μάρτι, το αργότερο.
1: Το αργότερο.
0: Από Σεπτέμβρη και μετά, ναι. Είπε ο υπουργός που είναι ειλικρινής και λέει την αλήθεια, δεν θεωρούνται πρόωρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό. Ο πρωθυπουργός στις προηγούμενες λειτουργίες έχει
1: να βρεθεί,
0: αποδείξει ότι το κράτησε μέχρι τέλος.
1: Αυτό λέω. Όπου και να βρεθεί ο Μητσοτάκης, λέει, θα γίνουν το 2027. Για να φανεί αξιόπιστος για το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρεις προεκλογικά, θα είναι ότι αυτά που είπαμε προεκλογικά τα κάναμε πράξη. Και θα πούνε 1, 2, 3. Τι λέγαμε, τι κάναμε πράξη. Και για να φανεί ότι είναι συνεπής, θα κάνει τις εκλογές το 2027.
0: Και σου έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Θα προσέξεις πώς τα λέει. Όταν είπε δεν είναι στις προθέσεις μας να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο, αν τον αλλάξει ποτέ, δεν θα πει ότι δεν ήμουν συνεπής. Θα πει ότι ήθελε για την πολίτευση. Θα πει ότι κάτι συνέβη για το καλό της Ελλάδας.
1: Οκ, εγώ επιμένω ότι θα είναι το 27 όπως λέω.
0: Εγώ δεν διαφωνώ, αλλά λέω.
1: Κατάλαβα τι λες. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι στις προθέσεις.
1: Ένα σημαντικό τον Γιώργο λέει, και εγώ κατά 50% είχα σχέση με την Σκλανίκοβα. Εγώ ήθελα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Κατά το ίμιση τελειωμένη υπόθεση.
0: Και κατά το ίμιση τελειωμένη και σημερινή εκπομπή.
1: Ναι, ολοκληρώνουμε, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα.
0: Λοιπόν,
1: αυτά για σήμερα.
0: Ο κύριος Μίχος μετά, φάει έναν φόβο.
1: Έρχεται Ευάγγελος Μίχος, μένετε εδώ συντονισμένοι στον 943.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς σας έκανε παρέα μέχρι τώρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο. Η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
0: Θεού θέλοντος και Νετανιάχου επιτρέποντος.
1: Και Τραμπ.
0: Έλα αυτό τώρα.
1: Εγώ είμαι Τραμπ. Ναι.
0: Εσύ είσαι τραμπίκος.
1: Θα στείλει, λέει, 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία. Ο Νετανιάχου μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Για να σταματήσει τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Ή θα στείλει αυτούς που θα πάνε από τη Γερμανία.
1: Δεν ξέρω ποιο θα στείλει τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Να είστε καλά, υπομονή και να προσέχετε στους δρόμους. Δύσκολη μέρα και σήμερα, αλλά έρχεται ένα Σαββατοκύριακο.
1: Με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να πούμε σήμερα, λόγω του Final Four, έτσι.
0: Και με λίγες βροχούλες.
1: Ναι. Και βροχούλες, ναι. Λοιπόν, φεύγουμε. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
2: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή. 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Που τρέχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, ρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: στις παρυφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριού
1: Μελινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
8: k24.gr. Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Υψηλό βαθμός Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμυλυνθεί. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέρα της περιοχής. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι σκότωσε από αέρος δύο άντρες στο Νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι κινούνταν ύποπτα μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Ισραηλινή επικράτεια. Από την πλευρά του, το επίσημο Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΗ μετέδωσε ότι τέσσερα μέλη του υγειονομικού προσωπικού έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινό πλήγμα στην κοινότητα Χαναουία, κοντά στην Τύρο. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη εξαρθρώθηκαν μετά την μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές του νησιού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 61 πρόσωπα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την νέα ευνοϊκή ρύθμιση χρεών σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Το ίδιο νομοσχέδιο και η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ανοίγει τον Ιούνιο η πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν αν είναι ορθά τα στοιχεία της περιουσίας τους και να προβούν σε διορθώσεις. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παραδώσει και τα ασφαλιστικά χρέη στα φαντς, καταγγέλει ο τομεάρχης οικονομικών και ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, την ώρα που οι οφειλές επαγγελματιών και αγροτών προς τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως το έδαφος στρώθηκε με νόμο του 2025. Τζάμπολ σήμερα στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα και η Real Madrid με τη Βαλένθια στις 9 το βράδυ για το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Έκτακτα μέτρα της αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής οργάνωσης στο ΟΑΚΑ. Αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Η γιορτή του Final Four ξεκίνησε από την Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηνών φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ονδούρα σε διακριτές επιθέσεις που αποδίδονται σε εγκληματικές οργανώσεις όπως ανακοίνωσαν εισαγγελία και αστυνομία. Το ξέσπασμα βίας είχε ως εφαλτήριο την έγκριση από το Κοινοβούλιο της χώρας σειράς μέτρων και μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
10: Καλημέρα, Βάνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο της Αττικής Οδού. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό τόσο προς το αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα σε συγκεκριμένα τμήματα. Η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία επίσης στις οδούς Κηφισίας Μεσογείων και Λεωφόρο Ποσειδώνος. Τέλος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
9: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό που προβλέπεται να είναι άστατο σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, ο Παύλος Μεθενίτης.
11: Αθήνα 984 στους 98.3.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
17: Αθήνα 984.
18: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98.3. Στον ήχο ο Πάνος Αργύρης. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, τιμή Σένεκιν για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες του προσφάτως. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να μπούμε στο κλίμα.

Λοιπόν, αν αγριέψουν τα πράγματα, αν στην πέσουν τα τρομακτικά φαντάσματα, τα κακοποιά πνεύματα, από ποιον θα ζητήσει βοήθεια, ποιον θα πάρει τηλέφωνο, αναρωτιούνταν οι Ghostbusters, οι κυνήγοι φαντασμάτων από το μακρινό παρελθόν. News. Που εξετόξευσε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας ένα ισχυρό λόγο για να ξαναψηφίσει κάποιος τον κυβερνών κόμμα. Αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Δυνατό μήνυμα, δεν λέω, αλλά καταρχάς είναι κλεμμένο. Το επιτελείο του Πρωθυπουργού ξεσήκωσε λέξη προς λέξη το προεκλογικό σποτ της Χίλαρη Κλίντον από το 2008 στην αναμέτρησή της με τον Μπάρακ Ομπάμα για την Προεδρία των ΗΠΑ. Οι επικοινωνιακοί γκουρού του κ. Μητσοτάκη δεν μπήκαν στον κόπο να αλλάξουν ούτε καν την ώρα της κλήσης. 3 το πρωί, κυρίες και κύριοι, όταν τα παιδιά σου κοιμούνται ήσυχα στο σπίτι, ένας ηγέτης αγρυπνά, περιμένοντας μια κλίση που θα τον πληροφορήσει για την επόμενη κρίση στον κόσμο, για το επόμενο πρόβλημα στο οποίο καλείται να δώσει άμεσα λύση. Ποιος είναι αυτός? Είναι ένας στιβαρός αρχηγός, όπως ο Πρωθυπουργός, που βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για να μπορέσει εσύ να κοιμάσαι ήσυχος, αχάριστε ψηφοφόρε, που κάνεις και νερά τώρα τελευταία, που ατακτήσεις και αυταδιάζεις, που αληθορίζεις εσχάτως προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, χωρίς να αναγνωρίζεις εσύ, αγνώμονα πολίτη, πως ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα είναι πάντα εκεί, με το όπλο παραπόδα, συμβολικά μιλάω, για να αντιμετωπίσει την επόμενη κρίση. «Πάρε με ό,τι ώρα κι αν είναι», λέει, όπως τραγουδούσε η Μπλόντι παλιά. «Πάρε με για να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά», ελπίζοντας πως θα έχω καλύτερη τύχη από τη Χάρη Κλίντον, από τη Χίλαρη Κλίντον, ας πούμε. «Call me».

Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διαχειριστεί κάθε κρίση, όπως αντιμετώπισε, ας πούμε, τη φάση με το ουκρανικό ντρόουν που το βρήκαν ή κάτι Πακιστανοί στο συντριβάν της Ομόνιας ή κάτι ψαράδες σε μια σπηλιά Λευκάδας. Θα σας γελάσω. Όπως αντιμετώπισε την τρομακτική ακρίβεια, αυτή τη ραγδαία άνοδο στις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, που εγώ αγόραζα στις 18 Πέμπτου το λίτρο την αμόλυβδη 2,119 ευρώ, όταν στη Μάλτα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα globalpetrolprices.com, έτσι, την ίδια μέρα είχε 1,340. Παρόλο που και οι δύο χώρες υποφέρουν το ίδιο από τις συνέπειες του πολέμου υπ' Ιράν. Έτσι δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι κλειστά τα συνάτω ορμούς μόνο για την Ελλάδα και ανοιχτά για τη Μάλτα, έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, ναι, ένα Κυριάκο θέλουμε να έχει το χέρι του πάνω από το τριψήφιο τηλέφωνο και όχι κανέναν άλλον. Ούτε Ανδρουλάκη, ούτε Τσίπρα, ούτε Φάμελ, ούτε Κουτσούμπα. Μόνο το σταθερό, σίγουρο χέρι του ηγέτη που ξέρει τι να πει, που ξέρει τι να κάνει με τους φραπεδοχασάπηδες, τους οπεκεπέδες με τις Φεράρι, που ξέρει τι να κάνει με τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, που ξέρει τι να κάνει και τι να πει αν του τηλεφωνήσει στις 3 το πρωί κανένα κλινικάρχη, ας πούμε έτσι, που θέλει κι άλλο ένα κομμάτι της δημόσιας υγείας και άλλο ένα φιλέτο. Ή ένας σχολάρχης, ο Πρίτανης του Southeastern Klein Mine University, έτσι, που του ζητά άδεια λειτουργίας του διακεκριμένου μορφωτικού του ιδρύματος. Ξέρει ο μεγάλος πώς θα απαντήσει. Για να μην πιάσουμε τώρα το σκάνδαλο του Predator. Ξέρει τι να κάνει και τι να πει ο μεγάλος αρχηγός, εάν του τηλεφωνήσει μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα κάνας εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να τον πληροφορήσει πως εντάξει κύριε πρόεδρε, τη βάλαμε την υπόθεση στο αρχείο, το θάψαμε το σκάνδαλο εις τόπον χλεωρών, εις τόπον αναψύξεως. Και μια που μιλάμε για το Predator, να σημειώσω πως ένα φάντασμα από το παρελθόν που έσκασε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι και ο διαβόητος ανιψιός του Πρωθυπουργού και πρώην υπεύθυνος του πολιτικού του γραφείου, ο οποίος σε μια πρόσφατη συνέντευξή του είχε πει πως πήρε το σκάνδαλο πάνω του, πως θυσιάστηκε παρετούμενος. Είπε επίσης πως ενημέρωνε ανελιπώς το θείο του και εξάγρυπνο τηλεφωνητή Πρωθυπουργό για τη λίστα με τους παρακολουθούμενους. Όμως, αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει τότε πως δεν ήξερε τι συνέβαινε. Δεν είχε ιδέα. Παρακολουθήσεις. Ποιες παρακολουθήσεις εδώ, λοιπόν, κάποιος ψεύδεται. Εν πάση περιπτώσει, ο υπερμεγέθης Κοριός, ο παραιτηθής ανιψιός, καταχειροκροτήθηκε άμα τη εμφανίσει στο συνέδριο. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ αφελής. Γιατί ρε παιδί μου, τι καλό, τι μεγάλο και υψηλό έκανε αυτός ο άνθρωπος για να το ζητοκραυγάσουν οι σύνεδροι? Μήπως βρήκε, ξέρω εγώ, το φάρμακο για το Αλτσχάιμερ? Μήπως έγραψε ένα σπουδαίο βιβλίο? Μήπως πήδησε 6,5 μέτρα σε πικοντό και μου διέφυγε? Ανεξήγητο. Όπως ανεξήγητο ήταν το ότι ο Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής, 2 μήνες μετά το έγκλημα των Τεμπών, 2 μήνες, βγήκε πρώτος βουλευτής Ερών με περισσότερες από 23.000 ψήφους. Λες και έκανε κάποιο κατόρθωμα. Και γι' αυτό και τον επιβράβευσαν οι πολίτες. Πάντως, να παραδεχτώ πως αυτοί είναι ψηφοφόροι. Αυτοί είναι πιστοί. Αυτοί είναι πελάτες που εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σηκώνει μόνο αυτός και κανείς άλλος το τηλέφωνο στις 3 το πρωί για να μας γλιτώσει από τους λαϊκιστές και τους κομμουνισμένους. Οπότε κύριε πρόεδρε, εσύ που το έχεις γενικό με το τηλέφωνο, πάρε με στο τηλέφωνο να ακούσω τη φωνή σου για να αποφασίσω επιτέλους και εγώ σαν αποφάσιστος ποιον επιτέλους να ψηφίσω.

Δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, αλλά το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έκανε ρεσάλτο στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα, που έπλεε προς τη Γάζα. Αλλά μιλάμε κανονικό ρεσάλτο, με πάνω από στρατιώτες, αγριάδες και τέτοια. Και όλα αυτά σε διεθνή ύδατα, 70 ναυτικά μίλια δυτικά της Κύπρου, σε θαλάσσια περιοχή όπου μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δικαίωμα έρευνας και διάσωσης. Οι Ισραηλοί πήγαν εκατοντάδες άτομα που επέβαιναν στα πλοιάρια, μεταξύ των οποίων και 19 Έλληνες και Ελληνίδες. Όλοι οι απαχθέντες και οι απαχθήσεις, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν απελαθεί από το κράτος Ισραήλ, αφού ταπεινώθηκαν και κακοποιήθηκαν από τις ένστολες και τους ένστολους Ισραηλινούς αστυνομικούς στρατιώτες, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους πουλάνε τσαμπουκά σε άοπλους και ειρηνικούς ανθρώπους. Ξέρετε πόσο δύσκολο και ηρωικό είναι να τραμπουκίζεις ένα γονατιστό, πιστάγκωνα δεμένο άνθρωπο? Η αλήθεια είναι πως είχαν τα δίκια τους οι άνθρωποι. Το σωστό να λέγεται. Όχι η αλληλέγγυη, για τους Ισραηλινούς μιλάω, οι οποίοι προέβησαν σε αυτή τη δυναμική πράξη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την δεύτερη θέση που έλαβε το τραγούδι της χώρας τους στη Eurovision. Την πρωτιά έπρεπε να πάρει. Και όχι μόνο φέτος. Η διοργανώτρια αρχή της Eurovision θα έπρεπε να απονέμει τιμητικά την πρώτη θέση κάθε χρόνο στο τραγούδι του Ισραήλ, ό,τι και αν είναι αυτό, ακόμα και στη νοηματική να είναι χωρίς ήχο. Ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έπρεπε να διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση και κάτω.

0: Εμείς οφείλουμε να σκύβουμε το κεφάλι, να τους δίνουμε διαβίου την πρωτιά σε όλες τις αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις και να απαγορεύσουμε δια νόμου και δια ροπάλου ακόμα και την απλή εκφορά της λέξης Παλαιστίνη, για να μην προσβάλλουμε τα αισθήματα του Ισραηλινού λαού. Μια που μιλάμε για πρωτιά σε αθλητικές διοργανώσεις, προτείνω να παίρνει κάθε χρόνο το ελληνικό πρωτάθλημα τιμή Σένεκεν όποια Ισραηλινή ομάδα αποφασίσει η πρεσβεία του Ισραήλ. Και όχι μια ελληνική ομάδα, όπως η ΑΕΚ, ας πούμε. Ακούστε τώρα τι θυμήθηκα. Αναστενάζουν τα γκολπόστ και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης, η ΑΕΤΗ, τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Λέει ο ύμνος της ΑΕΚ που ηχογραφήθηκε το 1971, ερμηνευμένος μάλιστα από τον μεγάλο ποδοσφαιριστή Μίμη Παπαϊωάννου. Φίλες και φίλοι του προσωπικού, μεγάλωσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και ήμουν φυσικά ΑΕΚτζής, μέχρι που σταμάτησα να ασχολούμαι γενικά με την μπάλα όταν οι αθλητικοί όμιλοι έγιναν ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Η ΑΕΚ έχει συνυφανθεί με την παιδική και την εφηβική μου ηλικία, όχι μόνο ως ομάδα, αλλά και ως έκφραση, ως συμπίκνωση μιας σύνθετης κουλτούρας, προσφυγιά και εργατιά. Οπότε, κανείς δεν μπορεί να μου προσάψει αντιαεκτσίδικα αισθήματα. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι άλλο πράγμα να τραγουδάς «Τα δίχτυα σκίστε» πριν από 55 χρόνια, όταν η συμπαραδηλωτική ταύτιση της ποδοσφαιρικής νίκης, του γκολ, με το άγριο σεξ, με την αρσενική κατάκτηση του θηλυκού οχυρού, ήταν κάτι σύνηθες, κάτι καθημερινό, σε μια άκρως πατριαρχική κοινωνία. Κι άλλο να σκάσει σήμερα, το 2026, ως νέος πρόεδρος που για να γιορτάσει τα επινίκια της κατάκτησης πρωταθλήματος στείνει σε ένα προσωπικό θρίαμβο, σαν να είσαι αυτοκράτορας Βυζαντίου, μπουκάροντας στο γήπεδο με το βασιλικό σου άρμα, αν είναι δυνατόν, ένα καρά super duper αγωνιστικό αυτοκίνητο με κυβισμό εφάμιλο της υπερτροφίας του εγώ σου. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό το ανοικονόμητο show, να φωνάζεις και από τα μεγάφωνα πως η ΑΕΚ τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουν παρθένες, έκαναν παρθενογραφή. Το Νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
8: Με 151 ψήφους και όχι 120 που ζήτησε η αντιπολίτευση, θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, όπως αποφάσισε η κυβερνητική πλειοψηφία μέσα σε κλίμα.

0: σφοδρής σύγκρουσης. Παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου με 17 φορές ισόβια Αλέξανδρου Γιωτόπουλου τις 17 Νοέμβρη. Μελετά την άσκηση ανέρεσης της απόφασης που έλαβε το Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από τη μία το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις δύο ο σταθμός στο Φάληρο με εντολή της ΕΛΑΣ. Προορισμός ο σταθμός της Ειρήνης και χωρίς στάση ενδιάμεσα εν ώψη της έναρξης του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες. Πρόκειται για δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών. Εξιχνιάστηκε και υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκρατημένη αισιοδοξία από την Ουάσινγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή. Σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση χρεών στο δημόσιο σε έως 72 δόσεις. Στο ίδιο νομοσχέδιο και η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο. Άστατος καιρός στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11. Μικρόφωνο και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.
6: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Πριν περάσουμε στις εσωτερικές ειδήσεις, θα επανέλθω για τελευταία φορά σήμερα, ελπίζω, στην απόκοσμη, στην εξωπραγματική εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παραθέτοντας μια αποστροφή του λόγου του. «Λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «και εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι το εξής. Εντάξει πρόεδρε, μην κάνεις έτσι, εσύ να είσαι καλά, εμείς κάπως θα τη βγάλουμε, μη στεναχωριέσαι, η υγεία πάνω απ' όλα. Τι είμαστε? Ένα τίποτα είμαστε. Καλή καρδιά να υπάρχει. Να δεις που αύριο όλα θα είναι καλύτερα. Κάπου φταίμε και εμείς. Μη φρικάρεις όμως, βγάλ' τα από μέσα σου. Όλοι δίπλα σου είμαστε αυτή τη δύσκολη ώρα». Εμείς ξέρουμε πως με την έννοια μας ξυπνάς, με την έννοια μας κοιμάσαι, πρόεδρε. Ξέρουμε πως κάθε φορά που ένας συνταξίουχος μετράει τα λεφτά του 16 του μήνα και βλέπει πως του έχουν μείνει 53 ευρώ για να τη βγάλει μέχρι να μπει η επόμενη σύνταξη, ένας αναστεναγμός ακούγεται, ένα βογγητό. Και ξέρουμε πολύ καλά πως έρχεται από το μαξί μου, από σένα, που έχεις όλη την πατρίδα στο μυαλό σου, που θλίβεσαι και οργίζεσαι για την εκμετάλλευση που μας κάνουν οι παλιο σούπερ μαρκετάδες, οι παλιοπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, οι παλιοτραπεζίτες και οι παλιομεγαλοβενζινάδες. Και πως αν περνούσε από το χέρι σου, εάν δηλαδή δεν ήσουν δέσμιος όλων αυτών, Εάν δεν είχες γραμμάτια να εξοφλήσεις και μπορούσες να κάνεις κάποια φιλολαϊκή πολιτική, το ξέρουμε πως θα ήσουν μαζί μας, Κυριάκο. Δίπλα στο συνταξιούχο, στον άνεργο, στον εργάτη, στον αγρότη, στη μονογονεϊκή οικογένεια, στον άρρωστο, στο φτωχό. Αλλά δεν μπορείς και γι' αυτό σε κλετίζεσαι. Οπότε κάνε κουράγιο, Κυριάκο, μη βαλαντώνεις. Εσύ να είσαι καλά. Θα περάσει και αυτό.

Θα περάσει και αυτό. Αλλά κάτι που σίγουρα δεν θα περάσει έτσι είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της Εγκυκλίου Τσακλόγλου, η οποία είχε εκδοθεί στις αρχές του 2021 και ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλου, τον νόμο δηλαδή 4387 του 2016, τόνιζε ότι θα έπρεπε να καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους. Αυτή η απόφαση αφορά τουλάχιστον σε 200.000 συντάξεις χειρίας που έχουν καταβληθεί από το 2019 έως σήμερα, έτος έναρξης εφαρμογής του σχετικού νόμου. Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα η επίμαχη διάταξη, όπως ορίζει πλέον και το ανώτατο δικαστήριο, θα πρέπει από εδώ και μπρος αυτές και αυτοί που δικαιούνται περισσότερες από μια συντάξη να περιοριστούν σε μόνο μία εθνική σύνταξη. Φίλες και φίλοι, το αν θα εφαρμοστεί και πώς αυτή η απόφαση είναι προφανές πως εναπόκειται στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο θα μπορούσε μια εγκύκλιο να καθορίσει το δέον γενέστε ως προς τις συντάξεις. Πάντως, το να ζητήσεις πίσω λεφτά από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που στηρίζονταν στη σύνταξή τους για να ζήσουν, ασφαλώς δεν θα περάσει έτσι, γιατί είναι εντελώς απάνθρωπο και απολύτως απαράδεκτο. Δηλαδή δεν φτάνει που ο Κατρούγκαλος της τότε κυβέρνησης Τσίπρα, ολοκληρώνοντας το έργο των προηγουμένων μνημονιακών κυβερνήσεων, τσεκούρωσε τις συντάξεις ηλικιωμένων ανθρώπων, καταδικάζοντάς τους σε εξευτελιστική ανέχεια, έρχεται τώρα το κράτος από τα ανεμοδαρμένα ύψη των υψηλωτάτων απολαβών των λειτουργών του, από τα εύκρατα οικονομικά κλίματα όπου αυτοί ενδιαιτώνται, και σου λέει δώσε πίσω με νόμο τα λεφτά που με νόμο σου είχα δώσει, αφού με νόμο σου είχα πάρει τα μισά από την τσέπη. Φυσικά, τόσο οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσο και οι πολιτικοί που διαχειρίστηκαν την κρίση από όλα τα κόμματα εξουσίας, από όλα όμως, αγαπητοί σύντροφοι και συνοδοιπόροι, στην ουσία δεν έδωσαν, δεν δίνουν και δεν πρόκειται να δώσουν δεκάρα τσακιστή για το αν εσύ, ο πατέρας σου ή η γιαγιά σου έχουν να βγάλουν το μήνα. Και την ίδια στιγμή, πώς γίνεται αυτό, να ρωτιέμαι, την ίδια στιγμή, πώς γίνεται οι περιουσίες σχεδόν όλων των βουλευτών, πλην κάποιων τιμητικών εξαιρέσεων, να αυξάνονται σταθερά. Να βγαταίνουν μυστηριωδώς, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα πόθεν έσχεστους καταθέσεις στη Βουλή. Πώς γίνεται αυτό? Πάντως, δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο κατάπτυστη, πιο αντικοινωνική, πιο κραυγαλαία άδικη απόφαση από αυτή, η οποία ασφαλώς και δεν θα περάσει έτσι, όπως είπα. Γιατί το σύστημα εξουσίας έχει ξεχάσει εκείνες οι εικόνες, φίλες και φίλοι, με τους συνταξιούχους που έψαχναν στα σκουπίδια για φαΐ, που πήγαιναν στις λαϊκές στο κλείσιμο και ξεδιάλεγαν τις λιγότερο ζουλιγμένες ντομάτες για το τραπέζι τους. Τα έχει ξεχάσει αυτά, αλλά όχι εμείς που βογγίξαμε από την κρίση. Όλες αυτές και όλοι αυτοί της ανωτέρας τάξεως, της ελίτ του τόπου, ποτέ δεν κατάλαβαν πως αυτή η ακροτηριασμένη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς ήταν το μαξιλάρι της οικογένειας που στέναζε την περίοδο της κρίσης. Πως αυτή η σύνταξη, η κουτσουρεμένη, έσωσε φαμίλιες ολόκληρες. Και τώρα έχουν το απίθμενο θράσος να σκέφτονται να τη μισερέψουν κι άλλο. Και ακόμα χειρότερα, να ζητήσουν χρήματα πίσω, που εδώ και χρόνια έχουν δαπανηθεί για να στηρίξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Σοβαρά τώρα. Λες οι συνταξιούχοι καβάτζωναν τις παχυλές συντάξεις τους σε εξωχώριους παραδείσους, όπως κάνουν τόσοι και τόσοι και τόσες και τόσες, έτσι, στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, που έχουν και την ιταμότητα να μιλάνε για μειώσεις συντάξεων. News.

Φίλες και φίλοι, θέλω τώρα να σας πω δύο πράγματα σχετικά με τα προσφυγικά. Αυτό το μνημειακό σύνολο των 8 προσφυγικών πολυκατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το οποίο, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών, το παρέλειψε αυτό, αποτελεί ένα ανεκτίμητης ιστορικής, κοινωνικής, αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής αξίας αποτύπωμα στο δομημένο περιβάλλον της Αθήνας. Η διαχρονική κατοίκηση του οποίου το καθιστά λειτουργικά ως ένα ζωντανό πολεοδομικό κύτταρο μέσα στην πόλη από την οικοδόμησή του δεκαετία του 30 έως σήμερα. Η σημερινή τους όψη, οι ουλές των πολυκατοικιών, αφηγούνται την ιστορία τους. Τα προσφυγικά, αυτά τα κορυφαία δείγματα αρχιτεκτονικής του μοντέρνου κινήματος του Μεσοπολέμου, που χτίστηκαν στη δεκαετία του 30 για να στεγάσουν τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής, έχουν ακόμα στις προσώψεις τους τις τρύπες από τις σφαίρες και τις οβίδες από τις μάχες τον Δεκέμβρη του 44. Ιστορία συμπυκνωμένη σε τόμους φτιαγμένους από τσιμέντο και τούβλα. Το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2009 είχε προχωρήσει στο χαρακτηρισμό ως μνημείον του συνόλου των προσφυγικών πολυκατοικιών μετά από πολυετής αγώνες πολιτών ενάντια στα σχέδια κατεδάφισής τους. Εντάξει μέχρι εδώ. Όμως το πρόβλημα είναι πως η Περιφέρεια Αττικής θέλει να κάνει έξωση στους πολίτες και τις συλλογικότητες που έχουν καταλάβει τις πολυκατοικίες για να αναπλάσει, όπως λέει, την όλη περιοχή των προσφυγικών. Να σημειωθεί πως οι άνθρωποι που ζουν τώρα σε αυτά, στο πλαίσιο ενός εναλλακτικού κοινωνικού εγχειρήματος αυτοοργάνωσης, έχουν αναπτύξει πολύ σημαντικές δράσεις, όπως είναι η φιλοξενία ασθενών και των συνοδών τους από το Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, κατά διάρκεια της θεραπείας τους, ή η παροχή κοινωνικής κατοικίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι άστεγοι, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε σημείο οριακής ρήξης. Θα έχετε δει τα πανό μπροστά από τις πολυκατοικίες, ενώ δύο άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν απεργία πείνας. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι το κράτος να αφήσει για λίγο την άτεγκτη υπεροψία του και να καθίσει να ακούσει τους ανθρώπους των προσφυγικών, να συζητήσει μαζί τους ώστε να βρεθεί μια λύση. Όλοι μας θέλουμε να διασωθούν τα προσφυγικά, αυτή η ζωντανή ιστορική κυψέλη. Να συντηρηθούν και να αναπλαστούν. Αλλά βέβαια να μην σταματήσουν αυτές οι τόσο χρήσιμες για το κοινωνικό σύνολο δράσης της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών. Μιλήστε λοιπόν με τους ανθρώπους, κύριοι της αποκεντρωμένης και της κεντρικής διοίκησης. Μιλήστε τους. Είναι η πνευματική και ψυχική κληρονόμη των προσφύγων. Όλων των προσφύγων.

0: βράχο να σταθούν, πόνια να τραγουδήσουν. Να μάθουμε πως τραγουδούν, τα ειδονιά να μιλήσουν.
1: Νέκρες ψυχές, νεκρά παιδιά, το κύμα καταπίνει. Άστρα που αστράψαν μια στιγμή.

Θα το μάθατε ίσως. Προχτές, σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής παρατηρήθηκε μια έντονη οσμή αερίου που θορύβησε τους κατοίκους και κινητοποίησε τις αρχές, οι οποίες ερεύνησαν αλλά δεν βρήκαν την αιτία της οσμής. Σήμερα, φίλες και φίλοι, το ραδιογράφημα με υπερηφάνεια ανακοινώνει την αποκλειστική είδηση πως αυτή η μυρωδιά οφείλεται σε ρωσικό φυσικό αέριο που ψέκασε με σατανικό τρόπο στην Αθήνα ο Πούτιν. Αέριο από αυτό που σταμάτησε η Ευρώπη να ψωνίζει για να αγοράσει το αμερικάνικο, που είναι 3 φορές ακριβότερο. Και το έκανε αυτό ο Βλαντιμίρ, κυρίες και κύριοι, για να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας, ώστε οι Έλληνες ψηφοφόροι να τρομοκρατηθούν, να γυρίσουν την πλάτη τους στα φιλοδυτικά και να προτιμήσουν σε εκλογές φιλορωσικά κόμματα που προσφάτως ανακοίνωσαν την έναρξη της λειτουργίας τους. Λίγα να λέμε, πολλά να καταλαβαίνουμε. Και μετά από αυτή τη συνταρακτική αποκάλυψη, που κάνω πλάκα, ελπίζω να το καταλάβατε, μου στέλνετε τίποτα ορισμένα. Λοιπόν, μετά από αυτή τη συνταρακτική αποκάλυψη που ακούσατε μόνο σε αυτόν εδώ το σταθμό της πόλης, το μόνο που έχω να συστήσω σε κάποιους αμερικανότερους των Αμερικανών, ευρωπαιότερους των Ευρωπαίων και Ισραηλινότερους των Ισραηλινών είναι πριν δημοσιοποιήσουν την αποψάρα τους να την ξανασκεφτούν, μετρώντας αργά από μέσα τους μέχρι το 10. Αυτό πιάνει, παιδιά, δοκιμάστε το καμιά φορά. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Θέλω να κλείσω με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που δεν πρόλαβα να το παίξω ολόκληρο στην προηγούμενη εκπομπή και το έκοψα απότομα. Κάτι που στεναχώρησε μια φίλη ακροάτρια. Επανορθώνω λοιπόν και το αφιερώνω σε όλα τα κορίτσια μας ανεξαρτήτως ηλικίας.

ονόματα όμορφα γράφουν τα κορίτσια. Πριν πλαγιάσουνε, κλείνουν, κλειδώνουν τα κορίτσια. Στον καθρέφτη, στον καθρέφτη

μοιάζει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα βλέπεις τα κορίτσια.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα, μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94, 98 και 3. Στον ήχο ήταν ο Πάνος Αργύρης, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στους κυρίους Κατσίγιαννη και Χονδρόπουλο. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, τη Βίκη, την Ιωάννα, τη Ζωή, τη Βάσο, τη Χριστίνα και όλους τους άλλους ακροατές που είχαν την καλοσύνη να στείλουν μήνυμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας, για τα σχόλιά σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα, να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.

0: ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Η έκδοση του Φορτηγού το 1966 του πρώτου δίσκου 33 στροφών του Διονύση Σαββόπουλου σηματοδότησε μια μεγάλη τομή για το ελληνικό τραγούδι. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που έβαλε τη βάση για τις γενιές των τραγουδοποιών που ακολούθησαν σε δεκαετία του 80 αλλά και του 90. Ηχογραφήθηκαν περισσότερα τραγούδια από εκείνα που περιείχε τελικά ο δίσκος. Ο Σαββόπουλος ήταν τότε μόνο 21 ετών, αλλά οι στίχοι, οι μελωδίες και οι ενορχιστρώσεις του Φορτηγού δεν έχουν ξεπεραστεί στο ελάχιστο μέχρι και σήμερα. Ο δίσκος άνοιγε με τους Μάγους, προμηνύοντας ίσως εκείνο το γλέντι μαγείας, στοχασμού αλλά και διονυσιασμού που θα όριζε για πολλά χρόνια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αριού Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης. Μετά από παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και μελετά την άσκηση αναίρεσης της. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από τη 1 το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις 2 ο σταθμός στο Φάληρο κατόπιν εντολής της αστυνομίας με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη χωρίς στάση ενδιάμεσα εν ώψη της έναρξης του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ. Πρώτο τζάμπλ στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ ο αγώνας ανάμεσα σε Ρεάλ Μαντρίτης και Βαλένθια. Στόχος των ομάδων το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από την Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη, έως και την Κυριακή. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα ένα κοριτσάκι 3 ετών από τα Χανιά με αιμάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, η κατάσταση του παιδιού φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη. Ήδη έχουν ενημερωθεί αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες μετά από ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
3: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
3: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
2: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
3: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
2: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
3: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
3: Τηλέφωνο 22310-53000.
2: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
7: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-80-8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα
6: ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Να γιατί το θέλαμα φοβόμουν να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ένωση, μα τώρα με κρύβει λίγο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: ακρόατημα εδώ για την αντίστοιξη.
1: Η αντίστοιξη του Καζάκ.
0: Και από εδώ και από εδώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
7: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
6: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
7: Παπαδημητρόπουλος.
6: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
7: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
6: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
7: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Σκέψη ανέρεσής της. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από τη μία το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις δύο ο σταθμός στο Φάληρο κατόπιν εντολής της Ελλάς με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη χωρίς τάση ενδιάμεσα εν ώψη της έναρξης του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Πρώτο τζάμπολ στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ ο αγώνας ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Στόχος των ομάδων το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων και σταθμούς μέσων μεταφοράς, ενώ απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στη συνέχεια του δελτίου μας συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή με τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες μετά από ευρείας κλίμακα συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ραδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

τότε πουρλό σου αρκουδιά. Προκόπη δεν έχω κι είμαι μόναχος σ' αυτό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς. Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο. Εντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι, η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε, δεν χάνουμε χρόνο γιατί θα προχωρήσουμε και στα ρεπορτάζ. Στείλτε τις συμμετοχές για τα τερτύπια γιατί θα έχουμε και την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Δεν χάνουμε χρόνο γιατί έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα. Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό?
1: Γεια σου Γιωργάκη, γεια. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Εντάξει, καλύτερα, ας πούμε. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Κοίταξε, καταρχάς τώρα για να τα πάρουμε εξ αρχής τα πράγματα, είναι ένα τρίμερο καθαρά μπασκετικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό υπάρχει αδράνεια, έτσι. Και κυρίως το λέω αυτό γιατί επέστρεψε ο Βαγγέλης ο Μαρινέξης από την Αμερική, οπότε αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα να συναντηθεί με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν περιμένουν βέβαια αυτή τη συνάντηση για να προχωρήσουν τα μεταγραφικά θέματα, γιατί ήδη νομίζω έχουμε τις πρόθεσεις με επιστροφές και ανατροπές, αν θέλεις, γιατί στην προετοιμασία του καλοκαιριού θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι ο Φορτουτούνης, ο Γιάρεμτσουκ και λογικά όπως γίνονται τα πράγματα θα προσθεθεί και ο Τσάπρας, δηλαδή τρεις νέες προσθήκες ήδη είναι μπροστά μας. Φαίνεται το μια με έναν τον καλύτερο Έλληνα δεξίο μπακ του πρωταθλήματος, με πολύ καλές εμφανίσεις Λεβαδιακού, 24 χρονών. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι ο Ολυμπιακός αρχίζει και σκέφτεται, στον Ολυμπιακό αρχίζει και σκέφτεται ο Γιώργος σοβαρά την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου. Την ελληνοποίηση που είναι...
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Σε συνδυασμό με αυτό που σου λέω είναι ότι έχει δοθεί εντολή στον μάνατζερ του Ορτέγκα να βρεθεί ομάδα για τον Αργεντινό. Αν και έχει ακόμα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήδη έχουμε πολλές αλλαγές και θα έχουμε πολύ περισσότερες μετά τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με την Λίμπαρο. Ο κ. Μαρινάκη, όπως είναι γνωστό, απόψε θα είναι στον ημιτελικό του Final Four μαζί με τους συνεργάτες του, με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη, τον Κώστα Καραπαπά. Θα έρθουν κοντά στην προσπάθεια του μπασκετικού Ολυμπιακού. Η άλλη είδηση είναι, ενώ περιμένουμε, αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Μια καλή είδηση ήρθε την περασμένη Τετάρτη με την κατάκτηση της Άστον Βίλα του Europa. Περιμένουμε και την Κυριακή το απόγευμα στις 8 η ώρα θα ξέρουμε αν ο Άστον Βίλα θα είναι τέταρτη, θα τερματίσει τέταρτη Γιώργο στην Premier League. Οπότε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει οριστικά ένα γύρο. Ξεκινήσει λέει τα παιχνίδια του 3 με 4 Αυγούστου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Θα είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Όπως και σημαντική ήταν η εξέλιξη ότι εχθές η Μπρίζη κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Χρήστο τον Τζόλι. Έτσι η Ουνιόν Σεν Ζιλουάς θα είναι στη δεύτερη θέση και στο δρόμο του Ολυμπιακού στα καλοκαιρινά προκριματικά. Γιατί είναι χαμηλότερο συντελεστής των Βέλγων έναντι του Ολυμπιακού και ουσιαστικά εξασφάλισε στον Ολυμπιακό την παρουσία του στους ισχυρούς, αν φτάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο.
2: Οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιμένει τώρα τους.
1: Να περιμένει
2: σίγουρα του αντιπάλου του, να περιμένει να δει τι θα κάνει η Άστον Βίλα.
1: Και πιθανότατα θα έχει βρεθεί αντίπαλος με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάς, τη Σπάρτα Πράγα ή την ΑΕΚ Μέγεν. Μια αρκετά καλή κλήρωση, θα λέγαμε. Ολυμπιακό.
2: Που νομίζω ότι αν κερδίσει, ανεξαρτήτως αν θα πάει στον τρίτο προκριματικό, αν ας πούμε πάει στο δεύτερο προκριματικό Ολυμπιακός,
1: ναι.
2: Αν κερδίσει δεν σιγουρεύει την παρουσία του στο Europa.
1: Στο Europa, βέβαια, σωστά το λες. Ναι.
2: Να το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας, γιατί εκεί πέρα εξασφαλίζει την ευρωπαϊκή του παρουσία Ολυμπιακός.
1: Δική μου παράληψη. Αλλά συγχωρέστε με, γιατί αυτές τις μέρες δεν είναι τα καλύτερα μου.
2: Δεν τίθεται θέμα, σιγά το πράγμα, εντάξει. Σιγά την παράληψη.
1: Να σου πω ότι θέμα, επειδή ακούστηκε και το όνομα του Σάλιακα, δεν υπάρχει για τον Ολυμπιακό, επειδή ακούστηκε για τον Έλληνα δεξιό μπακ που παίζει στη Γερμανία. Ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα για την απόκριση του Τσάπρα. Όπως όλα δείχνουν και φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία καταρχήν ανάμεσα στη διοίκηση του Ολυμπιακού και την διοίκηση του Λεβαδιακού. Οπότε γίνεται ήδη μια πολύ καλή προσθήκη σε συνδυασμό, όπως σου είπα. Βέβαια και το deal με τον Κωστίνα είναι πολύ καλό. 11 εκατομμύρια Ολυμπιακός είχε δώσει περίπου 2,5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει τον Κωστίνα. Σαν κορυφαίο, μάλιστα δεξιό μπακ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος όταν τον πήρε. Όταν τον απέκτησε, συγγνώμη. Αλλά δυστυχώς ενώ την πρώτη χρονιά τα πήγε καλά, φέτος δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις. Και νομίζω ότι σωστά σαν Ολυμπιακό σκέφτονται ότι πρέπει να πάνε σε κάτι πιο εξελίξιμο, κάτι πιο καλό και μάλιστα όσο μάλλον αν αυτός θα είναι Έλληνας, γιατί όπως είπα η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου είναι απαραίτητη και για την ευρωπαϊκή λίστα. Να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι, το εξηγώ αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός ας πούμε καταλήγει στην περίπτωση Τσάπρα, γι' αυτό το λέω. Αυτό εννοώ.
2: Τέλεια.
1: Νομίζω ότι ο Κλέιτον με τον Ασημέντο θα δοθούν με τη μορφή δανεισμού στην Ρίο Άβε. Έτσι ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι στην προετοιμασία θα είναι με Γιάρεμτσου, Ελκαμπή. Θα δούμε τι θα γίνει, Γιώργο, με τον Ταρέμι, αν θα έρθει κάποια πρόταση, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα. Αν ο Ολυμπιακός δεχτεί κάποια πρόταση για τον Ταρέμι, είναι πιθανό να ψάξει και μια άλλη περίπτωση center court. Έχουμε πολλά θέματα σε εκκρεμότητα, τα οποία σιγά σιγά θα μπουν στην τελική ευθεία. Όμως το καλό είναι για τον Ολυμπιακό ότι αν η Άστον Βίλα μας κάνει το χατήρι την Κυριακή, θα κερδίσει πολύ χρόνο και χώρο για να μπορέσει να διαχειριστεί τα μεταγραφικά του θέματα και την προετοιμασία, η οποία θα ξεκινήσει περίπου σε ένα μήνα, Γιώργο. Εκεί γύρω στις 22 με 25 Ιουνίου. ίσως και λίγο αργότερα, αν τελικά ο Ολυμπιακός περάσει για το, στα προκριματικά απευθεία για το δεύτερο προκριματικό. Οπότε θα υπάρχει χρόνος σωστά όλα τα πράγματα, για να το πω πιο κομψά και πιο ωραία, πιο σωστά και πιο οργανωμένα από ό,τι το πέρυσι το καλοκαίρι.
2: Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
1: Να είσαι καλά, Γεωργακή. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.

0: Ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη, ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Είδατε ότι έχουμε πράγματα. Προφανώς υπάρχει η συνάντηση που αναμένεται να γίνει ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλή. Ωστόσο, η απόφαση για το μέλλον του Βάσκου τεχνικού μπορούμε να πούμε ότι είναι ηλυμένη ούτως ή άλλως. Και θα έχουμε σίγουρα μεταγραφικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον. Θυμίζω ότι όπως είπε και ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Ολυμπιακός θα πάει σε ένα μήνα για προετοιμασία, που σημαίνει ότι θέλει να έχει, να βρίσκεται μάλλον, συγγνώμη, η ομάδα στον μέγιστο βαθμό ετοιμότητας. Λοιπόν, είπαμε για τα ποδοσφαιρικά, πάμε γρήγορα στο ψητό, πάμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε τον Γιώργο Κουγκαλίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Ώρα Final Four.
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον είμαστε στο σημαντικότερο, σε σημαντικότερη στιγμή της φετινής σεζόν για τον ελληνικό αθλητισμό. Αφενός γιατί το Final Four είναι η τελική φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφεντέρου γιατί γίνεται στη χώρα μας, έτσι. Άρα και τα δύο, συν την παρουσία του Ολυμπιακού, διαμορφώνουν το πλαίσιο ώστε να συζητάμε για ό,τι πιο σημαντικό γίνεται φέτος σε επίπεδο αθλητισμού στην χώρα.
0: Και μιλάμε τώρα για μια διοργάνωση, όπως την έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ.
1: Χθες είχαμε...
2: Radio Rumeli News.
1: Είχαμε τις προπονήσεις των ομάδων στο ΟΑΚΑ, τις οποίες στο διάστημα που μας επιτρέπεται, γιατί στα μίσοδος κατά τη διάρκεια της προπονήσης, υπάρχει ένα τέταρτο πριν μπορούν να πάρουν τις συνεντεύξεις, να μιλήσουν με τους πρωταγωνιστές, να τραβήξουν τα πλάνα, οι κάμερες και οι φωτογραφικές μηχανές, και μετά οι ομάδες απομονώνονται για το ξεμούδιασμα, δεν θα το έλεγα προπόνηση. Είδαμε και το κέντρο τύπου έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο Telecom Center. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο εγκαταστάσεων έχουν μείνει άφωνοι και οι ξένοι δημοσιογράφοι που ήρθανε. Έτσι, μετά την πρωινή συνέντευξη τύπου, για να τα βάλουμε σε μια χρονική σειρά, η οποία ήταν σε μια πολύ ωραία αίθουσα με πολλά μηνύματα. Εν πάση περιπτώσει ήταν αυτό που έπρεπε να είναι, ήταν τόσο όσο γεμάτη αίθουσα, με πολύ κόσμο, με πολύ καλό τεχνικό, τεχνική υποστήριξη, χωρίς να κάνει κοιλιά το πρόγραμμα, χωρίς να γίνει κανένα λάθος. Μετά πήγαμε στις προπονήσεις και το απογευματάκι, παράλληλα με όσο βρισκόμαστε στο Telecom Center, έγινε το Welcome Dinner για τους VVIP, για τους υπερεπίσημους, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό drone show, το που ξεκινούσε από τον Δισκοβόλο και κατέληγε στην Ευρωλίγκα περιφέρεια που έτρεξε όλη τη διοργάνωση. Ένα πραγματικά όμορφο drone show, το οποίο ο καθένας μπορεί να δει. Υπάρχουν διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν στα social media και νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι δείξαμε ότι οργανωτικά είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι λοιπόν. Τώρα πάμε στο κυρίως πιάτο. Σήμερα έχουμε αγώνες και όλα τα άλλα είναι δευτερευούς σημασίας. Ήδη αν κάποιοι κινούνται προς το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου 2 η ώρα είναι το ραντεβού των οργανωμένων για να ανέβουν προς τα πάνω, θα δουν ότι υπάρχει ήδη πολλοί, έχουν παρκάρει πολλά αυτοκίνητα. Προφανώς κάποιοι αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί και θα μετακινηθούν με τον ηλεκτρικό, γιατί δεν υπάρχει και εύκολη πρόσβαση στο ΆΚΑ, έτσι, για λόγους ασφαλείας. Γενικώς οι συστάσεις είναι ότι ελάτε γρήγορα για να μην δημιουργηθούν προβλήματα, γιατί υπάρχουν και αγώνες όπου στο Final Four, όπου ο κόσμος μπαίνει μετά την έναρξη του. Η Αθήνα είναι με ένα σχέδιο αστυνομίας, πώς να το πω, αν όχι σε κατάσταση πολιορκίας, σε πολύ υψηλό ποσοστό, έτσι, επαγρύπνησης. 5.000 αστυνομικοί θα φροντίσουν, φαντάζομαι, να μην δημιουργηθεί το παραμικρό. Είναι και αυτό ένα στοίχημα, έτσι όπως και να το κάνουμε. Και υπ' αυτήν την έννοια, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης πρέπει να είναι ο μόνος που πανηγύριζε. Ο μόνος. Από τους λίγους που πανηγύριζαν που δεν προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, με την έννοια ότι είχε έναν πονοκέφαλο λιγότερο, όχι με το οπαδικό στοιχείο. Mm-hmm. Και τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το μόνο που μας μένει είναι να συζητήσουμε για το κυρίαρχο θέμα που είναι το αγωνιστικό. Έτσι, όπου πάμε σε έναν αγώνα 40 λεπτών. Είναι κλισέ, αλλά είναι και πραγματικό. Τι προγνωστικά να κάνεις? Πού να ξέρεις ποιος θα είναι σε καλή κατάσταση και ποιος δεν θα είναι? Ο Ολυμπιακός μοιάζει να είναι καλύτερος στη φρόντα. Μερικές περιόδους μπορεί να λένε πολλά και τίποτα. Να έχει τον αέρα της Φενέρ. Αλλά όλα αυτά, Γιώργο μου, στο παρκέ. Ό,τι και να πούμε τώρα, είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο Ολυμπιακός σήμερα έχει έναν στόχο. Να εμφανιστεί την Κυριακή στο Telecom Center. Γιατί θυμίζω δεν υπάρχει μικρός τελικός. Άρα η ομάδα που σήμερα θα αποκλειστεί από αυτόν τον ημιτελικό και τον ημιτελικό ανάμεσα στη Real και τη Φενέρμπαξε, ουσιαστικά θα κλείσουν και τα νητέρεσα τους. Δεν έχουν δηλαδή μετά την Κυριακή, θα το δουν ως θεατές το παιχνίδι. Άρα το ζήτημα για τον Ολυμπιακό είναι να είναι και την Κυριακή στο Telecom Center και μετά θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Τώρα προέχει να δώσει δύο αγώνες και όχι έναν.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Όχι. Στο κομμάτι των εισιτηρίων, επειδή είδα ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα από το πρωί.
1: Όχι από το πρωί, υπάρχει εδώ και μέρες.
0: Εδώ και μέρες υπάρχει. Όλο και έχει καλύτερο γίνεται. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εξομάλυνσης του θέματος αυτού. Καταρχάς, ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το θέμα? Γιατί εδώ μιλάμε για ένα Final Four.
1: Μόνο η Ευρωλίγκα. Δεν διαχειρίζεται κανείς τίποτα άλλο. Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, ναι, δική μας χώρα, αλλά συνολικά οι συμβάσεις που υπογράφουν, έχουν ένα απεικιοκρατικό στυλ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα μου πεις ότι μεγάλε, ναι, αλλά εδώ είναι... Έπρεπε να έχουμε φροντίσει. Εντάξει, οκ, okay, θα μπορώ να σου πω κι εγώ πολλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ευρωλίγκα κάνει ό,τι γουστάρει και δεν δίνει και λογαριασμό σε κανέναν. Οπότε, ό,τι και να συζητάμε εσύ κι εγώ, νομίζω ότι πέφτει λίγο στο κενό.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι καθαρά θέμα Ευρωλίγκας. Και τίποτα άλλο. Όλο το υπόλοιπο είναι, σου ξαναλέω, να είχαμε να λέξουμε. Και βεβαίως είναι μεγάλη ταλαιπώρια για όλους και για όλα. Στην ουσία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν κόσμο ολόκληρο που θέλει να ανταλλάξει τα ιστορία, θέλει να τα πάρει στα χέρια του και δεν ξέρει κανείς αν αυτό θα μπορέσει να εξομαλυνθεί μέχρι την ώρα του αγώνα, γιατί μετά τι να το κάνει. Μετά δεν έχει αξία. Το καταλαβαίνεις και το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Που σου ξαναλέω, δεν έχω λύση, γιατί δεν υπάρχει λύση.
0: Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση, με την οποία να κλείσουμε κιόλας με αυτή την ερώτηση. Θα στην κάνω, επειδή την έκανε ο Θανάσης στον Νίκο τον Μποζιονέλο, θα στην κάνω και σένα, έστω ότι κερδίζει ο Ολυμπιακός σήμερα. Έχουμε ως δεδομένο ότι κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ποιον διαλέγεις για αντίπαλο την Κυριακή?
1: Αυτά είναι ανέκδοτα.
0: Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο. Στο Final Four πηγαίνουν στα σκουπίδια οποιασδήποτε προβλέψεις, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Πρώτα απ' όλα, τι να διαλέξεις? Πού ξέρεις ποιος είναι σε καλή κατάσταση? Πώς μπορείς να το πεις αυτό, με ποια λογική, με ποιο τέτοιο, τίποτα. Αυτά είναι, σου ξαναλέω, δεν τα βλέπω καν. Έτσι δεν τα ακούω. Το ακούω, πώς να το πω, ως ανέκδοτο. Και δεν εννοώ την ερώτηση του Θανάση, εννοώ ότι δεν θα μπω ποτέ σε αυτή τη λογική. Γιατί, τι να σου πω τώρα, τι να διαλέξει ο Ολυμπιακός? Καταρχήν δεν ξέρω αν θα είναι και δεύτερον. Okay, διαλέγει, γιατί μπορεί, είναι στο χέρι του. Έτσι, μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε, να είμαστε σοβαροί. Ο Ολυμπιακός πάει για ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι κρίνει τα πάντα. εντάξει, την επόμενη μέρα, αφού τελειώσει το πρώτο σκηνικό, θα πάμε στο επόμενο. Σήμερα όμως που συζητάμε, υπάρχει μόνο ένα πράγμα. Εντάξει.
3: Υπάρχει μόνο ο ημιτελικός.
1: Και τίποτα άλλο. Αν δεν περάσει από τον ημιτελικό, δεν πάει πουθενά.
3: Ακριβώς, γιατί όπως το ανέφερες, το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, το ανέφερες και εσύ, δεν υπάρχει ο μικρός τελικός, οπότε οι παίχτες στο γήπεδο θα μπουν ως θεατές την Κυριακή.
1: Και αν θα μπουν.
3: Οι παίχτες των δύο ηττημένων ομάδων, έτσι, για να είμαστε απόλυτοι.
1: Σου απαντώ, γιατί μπορεί να μην θέλουν να πάνε καν στο γήπεδο.
3: Πιθανό και αυτό.
1: Σου απαντώ ότι δεν έχει. Δεν είχε ποτέ αξία ο μικρός τελικός, απλά τώρα δεν υπάρχει. Κανείς παίκτης δεν ενδιαφέρονται να παίξει στο μικρό τελικό. Και φαινόταν αυτό και από τον τρόπο που αγωνίζονται. Και είναι και απολύτως λογικό τώρα έτσι τι να συζητήσουμε. Στο μυαλό όλων είναι το μάτς το συνατόπιψινο. Και στους τέσσερις είναι ένα και κανένα. Αφού τελειώσει αυτό, θα συζητήσουμε όλα τα άλλα. Και επίσης θέλω να σου πω ένα πράγμα. Σε επίπεδο Final Four, επειδή έχω ζήσει από το 92 και μετά σχεδόν όλα διαζώσεις, δεν υπάρχει, τουλάχιστον αυτά που είχαν ελληνικές ομάδες, δεν υπάρχει ομάδα που να πεις «Α, πολύ ωραία, αυτή δεν παίζεται, αυτή παίζεται, αυτήν την έχω». Το παράδειγμα του Ολυμπιακός Μπανταλώνα στο Τελαβίβ και του Τσεσεκά Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη είναι αρκετό για να μας δείξει ότι σε τελικό Final Four δεν υπάρχουν ούτε φαβορί, ούτε θέλω αυτόν, δεν θέλω τον άλλον.
3: Γιατί όποιος μπαίνει στη διαδικασία να το κάνει, την πατάει συνήθως.
1: Μα δεν είναι και να, καταρχήν δεν έχεις τη διαδικασία, γιατί δεν σου δίνεται η δυνατότητα να πεις ότι θα διαλέξω. Τι να διαλέξω, ό,τι κάνουν αυτοί είναι. Εσύ τι να διαλέξεις, για πες μου.
3: Πραγματικά είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι και οι δύο, έχουν η καθεμία το λόγο της για να θεωρούνται επικίνδυνες.
1: Βεβαίως. Και ξαναλέω, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει στο νου του μόνο, ξαναλέω μόνο, το τι θα κάνει με την Φενέρ. Όταν τελειώσει με τη Φενέρ, με το καλό να πάνε όλα καλά, θα συζητήσουμε για όλα τα άλλα. Μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι με τη Φενέρ, δεν υπάρχει ούτε ούτε Ρεάλ, ούτε Βαλένθια, ούτε αυτό, ούτε εκείνο, ούτε άλλο.
3: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
3: Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου μπορεί και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάρι, τα αυθεντικά λατινικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικνίας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίμερες διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις του. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη
8: ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: lanisabv.gr. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα.

0: 531.
1: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέιξης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Είμαι ο Θέμης Παλιούρα. Και κάθε μέρα από Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι, ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
11: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
12: Για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Στον καιρό άστατος, ο καιρός σήμερα με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξάνονται και πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές ή και καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση.
13: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
14: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Θυμίζω ότι στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε και τον νικητή που θα κερδίσει το τραπέζι για 4 άτομα στα τερτύπια την Κυριακή το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, συνήθως τέτοια ώρα ακούτε μαζί με τον coach Χελάκη τον Νίκο τον Συρίγο. Δεν θα διαφοροποιηθούμε. Νίκο Συρίγος λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής. Καλησπέρα. Έρχεται καλησπέρα, η ώρα, ήρθε η ώρα που περιμένει όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ νομίζω, έτσι.
1: Ναι. Ήρθε, είναι αυτή η ώρα. Σε λίγη, έχουμε, είναι μια μισή, σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός στις 6 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φενέρ. Και εν συνεχεία θα πάμε στο δεύτερο πιάτο που είναι ο Ισπανικός εμφύλιος Real Valencia. Εντάξει, είναι αμφίρροπες πολλοί αναμετρήσεις. Το είπαμε και χθες, το λέγαμε και τις τελευταίες μέρες με τον Γιώργο τον Κουκαλίδη και τον Φορ. Έχει φαβορεί, είναι ξεκάθαρο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Από όλες τις απόψεις, όλες οι συνθήκες, όλες, και όταν λέω όλες εννοώ όλες, είναι υπέρ του. Μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί αυτό στο γήπεδο.
0: Θα θέλαμε, η αλήθεια είναι να έχουμε διπλή ελληνική παρουσία, αλλά δυστυχώς έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα θα έχουμε μία παρουσία.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα θα θέλαμε να έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ναι, να υπάρχει, να έχουμε πλήρη παρουσία και στις κερκίδες,
1: ναι.
0: Έτσι. Να είναι κοκκινοπράσινες κερκίδες, αλλά...
1: Δεν είμαι σίγουρος, να ξέρεις, ότι το ήθελαν όλοι αυτό και τελικά αυτοί που δεν το ήθελαν κατάφεραν να μην είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές.
0: Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Το θέμα είναι, καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω τι θεωρείς ότι θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός ώστε να μπορέσει να περάσει το επόδειο της Φενέρ, γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έχει τον τίτλο της κατόχου του τροπέου. Έτσι. Ναι. Είναι η κάτοχος της περσινής EuroLeague.
1: Ο Ολυμπιακός αυτό που πρέπει να κάνει είναι αυτό που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δεν μπόρεσε. Και κυρίως ο coach και το μετέδωσε αυτός στους παίχτες να διαχειριστεί την πίεση τέτοιων αγώνων. Νομίζω ότι η επιθυμία του Μπαρτζόκα και γενικότερα του όλου του οργανισμού του Ολυμπιακού να πάρουν το τρόπαιο είναι τόσο μεγάλη που μεταφράζεται, εξελίσσεται σε μεγάλη πίεση, σε τεράστια πίεση, η οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Αν καταφέρει πρώτος από όλους ο coach Μπαρτζόκας και εν συνεχεία οι παίχτες του να μεταφράσουν αυτή την επιθυμία σε κίνητρο και απλά και μόνο κίνητρο και όχι πίεση, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα και θα φτάσει στο τελικό και θα πάρει το τρόπαιο. Σε αυτό δηλαδή δεν μπορεί, είναι μια διοργάνωση έτσι όπως εξελίσσεται σε όλες τις συνθήκες εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου που ο Ολυμπιακός πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να αποτύχει.
0: Να δούμε βέβαια, γιατί καλός και κακός είναι ένα μάτς. Δεν υπάρχει τόσο ξεκάθαρο φαβορί. Ναι μεν λέμε ότι είναι φαβορί ο Ολυμπιακός, αλλά έτσι οποιαδήποτε πρόβλεψη μέσα σε 40 λεπτά μπορεί να ανατραπεί στον απόλυτο βαθμό, έτσι.
1: Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, να σου πω την αλήθεια, ότι μπορεί να ανατραπεί. Σου ξαναλέω, αν ο Ολυμπιακός, ο μεγάλος του αντίπαλος δεν είναι η Φενέρ, ο μεγάλος του αντίπαλος είναι η πίεση που βάζει ο ίδιος ο οργανισμός στον προπονητή και στους παίκτες. Αν καταφέρουν αυτό το πράγμα και το αλλάξουν, νομίζω ότι δεν θα έχει αντίπαλο ο Ολυμπιακός στο φετινό Final Four για πολλούς λόγους. Θα είχε αν ήταν εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα λίγο τα μπασκετικά, να σε πάω λίγο στα κοινωνικοπολιτικά. Έχουμε κάποιο γεγονός, κάτι το οποίο θα ήθελες να σχολιάσεις?
1: Κοίταξε, επειδή έγινε χθες η παρουσίαση του κινήματος Παύλα Κόμματος της Μαρίας Καρδιανού, βλέπω από χθες το βράδυ και ειδικά σήμερα, ας πούμε, από τις πρωινές εκπομπές και κυρίως από παρουσιαστές πρώτης γραμμής και δημοσιογράφους πρώτης γραμμής, ο κύριος Λέγκας και ο κύριος Πρωτοσάλτε, μια πάρα πολύ αυστηρή κριτική στο πώς έγιναν τα πράγματα, στο τι είπε η Μαρία Καρυθιανού, στο τι δεν είπε. Εγώ θέλω απλά να θυμίσω σε αυτή τη χώρα δύο πράγματα. Ότι αν οι ίδιοι άνθρωποι ασκούσαν με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια σφοδρότητα κριτική στον Μητσό, 57 άνθρωποι να ζούσαν σήμερα. Επίσης θέλω να πω ότι είναι εύκολο να αποδεχόμαστε ότι στην πολιτική ζωή του τόπου μπορούν να είναι η ηθική αυτουργή της δολοφονίας 57 ανθρώπων, αλλά όχι ας πούμε η Μαρία Καριστιανού, γιατί μπορεί δίπλα της να είναι κάποιοι γραφικοί ψεκασμένοι όπως τους λέμε. Όσο συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τόσο θα κλαίμε πάνω από θύματα εγκλημάτων και τεράστιων και σε τεράστιες τραγωδίες. Είτε αυτές είναι στις γραμμές ενός τρένου, είτε είναι στη θάλασσα, είτε είναι και στον αέρα. Γιατί θέλω να σου πω ότι ακόμα το γεγονός ότι δεν έχουμε θρηνήσει θύματα από άλλα μεταφορικά μέσα είναι κατά τύχη, από τύχη. Δηλαδή υπάρχουν οι ελεκτές εναέρης κυκλοφορίας, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία προειδοποιεί όπως προειδοποιούσαν κάποτε οι μηχανοδηγοί στα τρένα. Συνεχίζουμε να κάνουμε υπόψη μας τις προειδοποιήσεις των ανθρώπων που ζουν το πρόβλημα από μέσα. Συνεχίζουμε να μοιράζουμε λεφτά σε ανθρώπους που είναι πολιτοί μας για να τύπεις ότι γίνονται κάποια έργα ενώ δεν γίνονται ποτέ. Και όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, και δυστυχώς η δημοσιογραφία έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό που γίνεται, γιατί καταπίνουμε καμήλες και δηλίζουμε κουνούπια εκεί που μας συμφέρει, τόσο όλοι μας θα είμαστε σε κίνδυνο, και εμείς και τα παιδιά μας. Ας συνεχίσουμε λοιπόν έτσι να εξυπηρετούμε δικούς μας σκοπούς και όχι το κοινό καλό, και σημαίνει ότι τι κρίμα που έγινε αυτό, τι κρίμα που έγινε το άλλο, τι κρίμα που σκοτώθηκαν τα παιδιά στα Τέμπη και όλα αυτά. Ας αφήσουμε λοιπόν τον καθένα να προσπαθεί να δικαιωθεί, να δικαιώσει τη μνήμη των ανθρώπων που έχασε με τον τρόπο του, και να κάνουμε κριτική εκεί που πραγματικά πρέπει να κάνουμε κριτική. Γιατί αλλιώς αυτή η χώρα δεν θα αλλάξει ποτέ. Ποτέ. Μέχρι που το κακό θα χτυπήσει και στη δική μας πόρτα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις, Νίκο. Βέβαια, κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι, έτσι. Νομίζω ότι να περιμένουμε να δούμε τα μάτς και να έχουμε μια εικόνα και να ξέρουμε και ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού της Κυριακής.
0: Ακριβώς.
1: Ξεκινήσαμε με αθλητικά. Να τελειώσουμε με αθλητικά.
0: Ακριβώς. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Τον ακούσαμε. Συνεχίστε να στέλνετε, γιατί σε λίγο θα ανακοινωθεί ο νικητής.

Όπως το ανέφερε νωρίτερα και ο Γιώργος Κουγκαλίδης, θα το αναφέρω και εγώ τώρα γιατί το βλέπω σε ειδήσεις γενικότερα. Ήδη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αρχίζει και συγκεντρώνεται ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όταν λέω στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έτσι, αναφέρομαι τώρα στο σταθμό του ΙΣΑΠ, στο σταθμό του Φαλήρου. Προφανώς για να πάρει τον ηλεκτρικό, να πάρει τον σειρμό που θα γίνει διαθέσιμος, τους σειρμούς μάλλον που θα γίνουν διαθέσιμοι, και να βρεθεί στο ΆΚΑ και στο ΤΕΠΣ.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την να ανακοινώσουμε λίγο τον νικητή. Πάνω, ναι. Θέλω να μου πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 80.
1: Το
0: 24. Το 24. Πάρα πολύ ωραία, να δούμε λίγο ποιος είναι φίλος μας με το... Θα κερδίσει μάλλον τα... το τραπέζι στα τερτύπια. Σαν τα δευτερόλεπτα επίθεση στο μπάσκετ. Λοιπόν, Στέφανος Γαλάνης, ο φίλος μας που κερδίζει, το κινητό του τελειώνει σε 7.78. Να το ευχηθούμε καλή διασκέδαση.

Στο μεταξύ να πούμε ότι γίνεται ο χαμός αυτή τη στιγμή στο Θησείο, στο σταθμό του Θησείου. Και αυτό συμβαίνει γιατί η ελληνική αστυνομία ζητάει από Τούρκους, από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, να επιβιβαστούν στους σειρμούς προκειμένου να πάνε στο Telekom Center Athens. Το θέμα είναι ότι οι ίδιοι οι οπαδοί της Φενέρ δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα τα εισιτήριά τους. Αυτό που τους λένε ότι παιδιά δεν έχουμε ακόμα εισιτήρια. Πώς θα μπούμε στους σειρμούς για να πάμε. Προσπαθούν οι άνθρωποι και όλες και από την τουρκική ομοσπονδία να βρεθούν, να βρεθεί μια λύση. Και υπάρχει αυτή η αναστάτωση 4,5 ώρες πριν το τζάμπολ.

0: Λοιπόν, να πούμε και κάτι ακόμα, μια ανακοίνωση που έβγαλε η Κηφισιά. Η ίδια ανακοίνωσε λοιπόν την λύση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως αθλητικός διευθυντής στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Δήμο Στένη Καρμύρη για το σχόλιο του εν ώψη του Final Four. Δήμο Στένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας, Γιώργο.
0: Λοιπόν, μέρα Final Four, ξεκινάμε.
1: Αυτό το λέμε απλώς, ήγηκεν η ώρα, τα ψέματα έχουν τελειώσει, όλα τα υπόλοιπα θα λυθούν στο Glass Floor του Telecom Center, τα πάντα είναι έτοιμα και από οργανωτικής πλευράς, και από την πλευρά της EuroLeague και από την οργανωτική πλευρά της διοργανωτική δηλαδή πλευρά και από την πλευρά της περιφέρειας, και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, της περιφέρειας Αττικής, που είναι και ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς αυτής της μεγάλης μπασκετικής γιορτής που γίνεται στην Αθήνα και στην Αττική. Χθες το βράδυ υπήρχε το official dinner, όπως συνηθίζεται πριν από την έναρξη του, πριν από το πρώτο τζάμπολ του Final Four, ο οικοδεσπότης Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, στο Σταύρος Νιάρχος Foundation, σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο. Μια απίθανη γιορτή, υποδέχθηκε όλους τους αξιωματούχους της EuroLeague, έφυγε τους εκπροσώπους και τους προέδρους των μεγάλων μπασκετικών φορέων, οργανισμών, συλλόγων, και πρώτα απ' όλα Final Four του Ολυμπιακού. Ήταν η κυρία Αγγελόπουλη, ήταν ο κ. Κινδύλιας, ήταν ο κ. Λεπενιώτης, όλο το ηγετικό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ήταν όλοι οι εκπρόσωποι, πρόεδροι, general managers από τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν, της Φενερμπαχτσέ, της Βαλμαδρίτης, της Βαλένθια. Ήταν ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ασφαλώς μια εξέχουσα προσωπικότητα, πρόεδρος της EuroLeague, ο Τσους Μπουένο, ο εκτελεστικός διευθυντής, ήταν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Αθήνας, ο Δημήτρης Οφραγκάκης, ήταν τα υπόλοιπα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, ήταν πάρα πολλά σημαντικά πρόσωπα, οι θρύλοι του μπάσκετ, πολλοί από τους θρύλους του μπάσκετ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, φυσικά ο Παναγιώτης Φασούλας, ήταν ο Σοφοκλής Χορτσανίτης, ήταν ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ήταν πάρα πολλοί ξένοι που έχουν τιμήσει το μπάσκετ ευρωπαϊκά και διεθνώς γενικότερα. Μια βραδιά η οποία πραγματικά ήταν στο επίπεδο, στο υψηλότατο επίπεδο, και δεν το λέω ως Έλληνας αυτό, ή αν θέλεις ως ένα μέλος όλης αυτής της ιστορίας, αλλά το λέω αντικειμενικά, δημοσιογραφικά, κριτικά, και ήταν αντάξιο της Ελλάδος, της οικοδεσποσύνης γενικότερα της Ελλάδος. Ήταν αντάξιο μιας σπουδαίας, κορυφαίας διοργάνωσης, όπως είναι αυτή που φιλοξενείται και έχουμε την τιμή να την έχουμε στην Αθήνα και την Αττική. Και ασφαλώς όλο το κερασάκι σε όλη αυτή την τούρτα, το επιστέγασμα της βραδιάς, ήταν ένα φαντασμαγωρίο που είχε ετοιμάσει η Περιφέρεια Αττικής, με drone, τα οποία πέταξαν, εκατοντάδες drone που πέταξαν και σχημάτισαν καταπληκτικές εικόνες στον ουρανό του Φαλήρου, και που από τα τζάμια του εστιατορίου αλλά και έξω από τις ταράτσες μπορούσαν να παρακολουθήσουν οι προσκεκλημένοι, οι οποίοι πραγματικά είχαν μείνει έξαμβοι. Το λέω, ήταν ένα show το οποίο κράτησε, προσπαθώ να το περιγράψω χωρίς εικόνα, διότι είμαστε ραδιόφωνο, έτσι Γιώργο, γιατί το drone είναι show και αυτό έχει σημασία, εικόνα, μπορεί να το βρει ο κόσμος.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και των συναδέλφων, των πολλών συναδέλφων, και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που κάλυψαν με οποιοδήποτε τρόπο και από τα μεγάλα site, με βιντεόγραφερς και φωτογράφους, τα μεγάλα φωτορεπορτάζ, τα γραφεία, τα ελληνικά, τα ξένα, τα κανάλια, τα ελληνικά, τα ραδιόφωνα, τα ελληνικά, όλοι όσοι κάλυψαν αυτή τη βραδιά. Ακόμα περισσότεροι δίνουν το ραντεβού τους πλέον στο αγωνιστικό κομμάτι, στο Telecom Center, για την τετράδα, την τελική τετράδα του Final Four και τους δύο ημιτελικούς στις 6, θυμίζω, το Ολυμπιακός.
0: Δημοσθένη, δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, αλλιώς θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε.
1: Όμως από χθες, μόνο αυτό να προσθέσω, Γιώργο, και τη Fan Zone που είναι εντυπωσιακή, με τα περίπτερα και με όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στο Ζάπιο, αξίζει να πηγαίνει ο κόσμος, είναι ελεύθερη είσοδος από χθες και θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Το πρόγραμμα κυκλοφορεί και διαδικτυακά για το τι συμβαίνει εκεί λεπτό προς λεπτό. Είναι ελεύθερη είσοδος δωρεάν, μπορεί να πάει ο κόσμος και να τα απολαύσει. Χθες έγινε πραγματικά κομφούζιο.
0: Τέλεια,
1: και πάρα
0: τέλεια,
1: πολύ κόσμο,
0: τέλεια.
1: Και αργά τη νύχτα.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Βεβαίως, καλή συνέχεια Δημοσθένη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί το μαγαζίνο με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου. Καλή συνέχεια.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό είναι για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 93 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.40.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου,

0: Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνό καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπά.

0: τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά.
6: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
4: Η χολή παίζει καθοριστικό ρόλο στην πέψη, καθώς βοηθά τον οργανισμό να διασπά τα λιπαρά και να απορροφά βασικά θρεπτικά συστατικά. Όταν όμως η λειτουργία της διαταράσσεται, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις κρύβουν σοβαρότερες παθήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πιο συχνά προβλήματα σχετίζονται με πέτρες στη χολή, φλεγμονές ή απόφραξη των χοληφόρων οδών. Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο πόνος στο πάνω δεξί μέρος της κοιλιάς, ιδιαίτερα μετά την κατανάλωση λιπαρών γευμάτων. Συχνά συνοδεύεται από ναυτία, φούσκωμα και δυσπεψία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν εμφανίζεται ίκτερος, δηλαδή κυτρίνισμα στο δέρμα και στα μάτια. Τα σημάδια αυτά μπορεί να δείχνουν πρόβλημα στη ροή της σχολής. Οι γιατροί προειδοποιούν επίσης ότι πυρετός και ρίγη μπορεί να υποδηλώνουν λίμωξη της σχολιουδόχου κύστης, ενώ σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και ανεξήγητη απώλεια βάρους. Οι αιτίες περιλαμβάνουν τις πέτρες στη χολή, τις φλεγμονές, τις χολιδόχου κύστης, τις διαταραχές κινητικότητας, αλλά και ορισμένα υπατικά νοσήματα. Όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή είναι έντονα, απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση. Η διάγνωση γίνεται συνήθως με αιματολογικές εξετάσεις και απεικονιστικό έλεγχο, όπως υπερηχογράφημα.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Δεν εξέπληξε, ήταν μάλλον αναμενόμενη η απόρριψη της κυβερνητικής πλειοψηφίας επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Μη αναμενόμενη ωστόσο ήταν η παρέμβαση Σαμαρά. Παίρνοντας το λόγο, άσκησε σφοδρή κριτική προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας «Δεν είστε ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο». Τοποθέτηση δηλωτική της μη αναστρέψιμης απόστασης που χωρίζει τους δύο άνδρες, πολύ πιθανό ωστόσο, και τροχιοδεικτική προθέσεων του πρώην Πρωθυπουργού. Παρέμβαση αρχηγικού τύπου δηλαδή, που προλυένει το έδαφος για σύσταση του τρίτου πολύ συζητημένου κόμματος. Με τη διαφορά ότι ο πολύπειρος μεσίνιος πολιτικός, κατά τα φαινόμενα, ακολουθεί το δικό του timing και όχι τη σεναριολογία του εκλογικού χρόνου. Αφού παρέλθει δηλαδή ο ενθουσιασμός του πρώτου διαστήματος για Τσίπρα Καριστιανού και καταγραφούν τα πρώτα σημάδια φθοράς, στα οποία πολύ πιθανόν ποντάρει ο Πρωθυπουργός, επιτρέποντας τη φιλολογία περί πρόωρων εκλογών, παρά τις επίσημες διαψεύσεις του, να επανέρχεται και να ανακυκλώνεται. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπιας Λανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Πέμπη Παναγωπούλου, Ειρήνη Αρκουμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο 213. 09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Αθήνας με δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στις 6 το απόγευμα η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ στο ΆΚΑ. Στις 9 το βράδυ Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Βαλένθια. Στόχος των ομάδων το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυξημένη αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων λειτουργούν από τη μία το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από αυτή την ώρα ο σταθμός στο Φάληρο κατόπιν εντολής της Ελλάς, με προορισμό το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάση. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Μιλά στη μεσημβρινή ενημερούση ο αθλητικογράφος Βασίλης Κουντής. Πύρωμαδων της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση που απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική μειοψηφίας με 120 ψήφους στην υπόθεση των υποκλοπών, προκρίνοντας την απόλυτη πλειοψηφία 151 επικαλούμενη ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Αποχώρησε από τη διαδικασία η αντιπολίτευση επισημένοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσει τη νέα παραβίαση του συντάγματος και την προσβολή στους θεσμούς. Σφοδρή επίθεση Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είστε ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Η χώρα είναι φρενοκομείο, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός. Τα λάθη της κυβέρνησης δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές για εξηγήσεις σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοπροσώπως προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Το προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya. Ακόμη μια πλατεία, την πλατεία δικαιοσύνης επί της Πανεπιστημίου, εγκαινίασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμοί Κελσίου. Φιελόδης υπήρξε η έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας για την υπόθεση των υποκλοπών, με τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν τελικά από τη συζήτηση, καταγγέλλοντας την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας η ψηφοφορία για τη σύσταση της εξεταστικής να εγκριθεί με 151 και όχι 120 ψήφους, επικαλούμενοι ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Για να ακούσουμε τι είπε επ' αυτού ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορύδης.
1: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν, επί της ουσίας μιλώντας, υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε, προφανώς, ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε, χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο, η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη, και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή.
0: Σφοδρή αντίδραση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματος από την διαδικασία. Για να τον ακούσουμε.
2: Πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
0: Σύνδεση με την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ να σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία αυτής της διαδικασίας, η οποία, όπως αντιληφθήκαμε όλοι, Στέλλα, είχε πάρα πολύ υψηλούς τόνους και μια απρόσμενη παρέμβαση από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμάρα.
3: Ναι, ακριβώς έτσι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και τελικά και η Ελληνική Λύση αποχώρησαν από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας παραβίαση του συντάγματος με αφορμή την απόφαση της πλειοψηφίας τελικά να χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι για να περάσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή. Αυτή την ώρα έχουν μείνει μέσα μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας. Mm-hmm. Και εφόσον στην Ολομέλεια παρευρίσκονται και λιγότεροι βουλευτές, να σας πω ότι η ψηφοφορία δεν θα αργήσει να γίνει, θα διεξαχθεί σε λίγη ώρα. Και για να περάσει βέβαια η πρόταση, χρειάζονται 151 θετικές ψήφοι που πρακτικά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Ήταν σφοδρή η αντίδραση όλων των κομμάτων, των αρχηγών μάλλον των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για την απόφαση της πλειοψηφίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για κακοποίηση της δημοκρατίας για να κρατηθεί στην εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για κατάντια ενός κόμματος μισού αιώνα ιστορίας. Κατανοώ απόλυτα γιατί δεν σας λένε ούτε καλημέρα οι πρώην πρωθυπουργοί σας, είπε σε άλλο σημείο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ απαντώντας στο επιχείρημα Μητσοτάκη για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα αν υπάρχει μια έκτακτη κρίση, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι θα πρέπει να το σηκώσει ένας τίμιος και όχι εκβιαζόμενος πρωθυπουργός. Mm-hmm. Έχετε να μου πείτε μια συγγνώμη που λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΕΠ να με ενημερώσει? Εδώ στη Βουλή χθες ρώτησα το διοικητή και μου είπε δεν ξέρει. Θα μου πείτε μια συγγνώμη? Αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι το κόμμα του θα δώσει ένα καθαρό αγώνα, όχι αιμονής, αλλά έναν αγώνα που θα οδηγήσει στη δικαιοσύνη όποιον έχει εμπλακεί στο παρακράτος. Ο Σωκράτης Φάμιλος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για μπάζωμα της υπόθεσης των υποκλοπών και αναρωτήθηκε τι άλλαξε από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι και σήμερα, όποτε τότε είχε συσταθεί εξεταστική επιτροπή, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αφαιρέσει συνταγματικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης, για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης που εξοργίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό και για ενορχιστρωμένη προσπάθεια θαψίματος, μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Την ανάγκη δημοκρατικής τιμωρίας των υπευθύνων των υποκλοπών επεσήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σοβαρότατες ευθύνες στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταλόγησε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα. Τώρα να σας πω ότι απαντώντας ο κύριος Βορύδης, mm-hmm. τον ακούσαμε κιόλας, mm-hmm. υποστήριξε καταρχάς την πράγμα ότι το 2022 έγινε η εξεταστική, γιατί δεν υπήρχε τότε, όπως είπε, επί της ουσίας αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θεωρούσε ότι το θέμα έπρεπε να ερευνηθεί, γιατί δεν είχε μεσολαβήσει κάτι άλλο, είχε μόλις ξεσπάσει δηλαδή η υπόθεση των υποκλοπών. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπε, από τότε έγιναν πολλές συζητήσεις στη Βουλή, Επιτροπές Θεσμών και Διαφάνειας, Εξεταστική Επιτροπή, και πλέον την υπόθεση αυτή την έχουν αναλάβει τα όργανα της δικαιοσύνης.
0: Mm-hmm.
3: Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά Κατερίνα, δεν θα καθόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ να περνάμε την ώρα μας επειδή το θέλει η αντιπολίτευση, μόνο και μόνο επειδή δεν έχει άλλα πολιτικά επιχειρήματα.
0: Με λίγα λόγια, αν καταλαβαίνουμε καλά, σύμφωνα πάντα με την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν έχει μεσολαβήσει κάτι το οποίο να εισφέρει νέα στοιχεία και νέα δεδομένα έτσι ώστε να προχωρήσει η εξεταστική για τις υποκλοπές.
3: Ναι, είπε ότι αυτό που έχει μεσολαβήσει στην ουσία είναι μια συνέντευξη ενός πρωτόδικα καταδικαστέντος, δηλαδή του κυρίου Ντίλιαν, και με βάση μόνο αυτό το νέο στοιχείο δεν μπορούμε να κάνουμε εξεταστική.
0: Μάλιστα.
3: Από τη στιγμή που ούτως ή άλλως διερευνά το θέμα η δικαιοσύνη.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον η παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά. Ήταν κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο και ήταν καταπέλτιστα, σου έλεγα Κατερίνα, κατά της κυβέρνησης και για το θέμα των υποκλοπών και για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Για το θέμα των υποκλοπών είπε ότι η σημερινή ημέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Mm-hmm.
3: Το πρόβλημα, είπε, δεν είναι ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο, αλλά το γεγονός ότι κανείς δεν το σηκώνει στην Ελλάδα και ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα φρενοκομείο, απέραντε φρενοκομείο, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, φέρει την απόλυτη ευθύνη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι η ιδιοκτησία Μητσοτάκη. Σε άλλο σημείο, αναρωτήθηκε αν χτύπησε ποτέ το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού για να του πούν ότι παρακολουθήθηκε το μισό υπουργικό του συμβούλιο και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και τι έκανε όταν του το είπαν, τονίζοντας ότι τζάπα χτύπησε το τηλέφωνο, απλώς διέκοψαν τον ύπνο του. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική, όπως είπε, ήρεμα νερά με την Τουρκία δεν υπήρξαν ποτέ παρά μόνο επικοινωνιακά, γιατί η Ελλάδα ξέπλαινε την Τουρκία. Και τόνισε ότι το νομοσχέδιο ότι η γαλάζια πατρίδα θα μας οδηγήσει σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια και θερμό επεισόδιο.
0: News.
3: Τα πειρά του κύριου Σαμαρά, ο κύριος Βορύδης, ο οποίος έκανε λόγο για απολύτως μηδενιστική κριτική. Και μάλιστα αναρωτήθηκε αν έχει πατριωτικά ελλείμματα ο Γιώργος Μητσοτάκης, τότε για ποιο λόγο πήρε δύο φορές 41% και γιατί έχει επιβραβευτεί η πολιτική του μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Και μάλιστα υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από την πολιτική του κατευνασμού, αλλά από την ενεργή εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, η οποία και την έχει στριμώξει.
0: Μάλιστα. Τώρα μας προειδεάζει ενδεχομένως, Στέλλα, ο πρώην Πρωθυπουργός για την επόμενη κίνησή του, η οποία συζητείται πολύ αυτό το διάστημα, εξ αφορμής των νέων κομμάτων που έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στο προσκήνιο. Η κυρία Καριστιανού την είδαμε χθες. Ο κύριος Τσίπρας είναι θέμα λίγων ημερών. Να δούμε τελικά αν ισχύει κάτι τέτοιο και για τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Πάντως, Κατερίνα, να σου πω ότι ήταν από τις πιο σκληρές τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά απέναντι στον κυρία Μητσοτάκη στην Ολομέλεια της Βουλής. Φάνηκε να είναι μια ηγετική εμφάνιση του Αντώνου Σαμαρά και πλέον το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει επέλθει οριστική ρήξη
0: μεταξύ των δύο ανδρών και του προσωπικά Κυριάκου Μητσοτάκη, Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, ένα τελευταίο θέμα, Στέλλα, αν τελικά θα κάνει χρήση του δικαιώματος του κοινοβουλευτικού όπλου του ύψιστου το Πασό Κίνημα Αλλαγής ό,τι αφορά την πρόταση δυσπιστίας. Είναι κάτι το οποίο ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά μένει να δούμε τελικά, γιατί έχει πολύ συζητηθεί και ίσως έχει καεί εν τέλει.
3: Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε, ανακοινήθηκε έτσι ιδιαίτερα και όχι από το Πασόκ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή υπήρχαν ψήφιροι ότι θα χρησιμοποιήσει αυτό το ύψιστο, όπως είπες και εσύ, κοινοβουλευτικό όπλο. Φαίνεται ότι δεν το έκανε σε αυτή την περίπτωση, που πραγματικά βέβαια ήταν μια θυελώδη συνεδρίαση. Ενδεχομένως, Κατερίνα, να το κρατά, γιατί είπαμε ότι η εξωματική αντιπολίτευση έχει αυτό το όπλο μόνο μια φορά κάθε εξάμηνο και ενδεχομένως να παρατείνει τη χρήση αυτού του όπλου, προφανώς γιατί μπορεί να θεωρεί ότι οι εκλογές τελικά να μην είναι τόσο κοντά μετά το φθινόπωρο, δηλαδή μετά τη ΔΕΘ, όσο θυμολογείται.
0: Ναι, να το διαθέτει δηλαδή στη φαρέτρα της, στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, ας το πούμε έτσι ενδεχομένως. Στέλλα, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
4: Γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
5: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
0: Για παράνομη διαδικασία μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
0: Αίσθηση όμως προκάλεσε, εκτός από την αντίδραση της αντιπολίτευσης όπως ήδη αναφέραμε, και η αιχμηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση στην κυβέρνηση.
7: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
0: Στη σκιά όλης αυτής της αντιπαράθεσης, το Μέγαρο Μαξίμου καταλογίζει στην αντιπολίτευση ότι έχει μόνο θεματική ατζέντα. Πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κατένα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πράγματι, αυτό το οποίο υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η αντιπολίτευση έχει μία μόνο θεματική και μονοδιάστατη ατζέντα, την οποία το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου αποδίδει στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχουν προτάσεις προγραμματικές στην αντιπολίτευση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Και με αυτό το σκεπτικό που αντιλαμβανόμαστε, Κατερίνα, ότι έχει σαν στόχο και για την κυβέρνηση να πραγματοποιήσει και μια φυγή προς τα εμπρός από όλα αυτά τα ζητήματα που την πιέζουν πολιτικά, για από το κράτος δικαίου, την υπόθεση του ΠΚΠ και όλα αυτά που έχουν προκαλέσει και μια πολύ σημαντική φθορά. Και η ίδια λοιπόν με αυτό το σκεπτικό διαμηνεί, και το έκανε και χθες ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του, ότι έχει την προσοχή της στραμμένη αποκλειστικά στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, την ακρίβεια πρώτη και καλύτερη, την στεγαστική κρίση, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, την υγεία και όλα αυτά που απασχολούν τους πολίτες, και δεν πρόκειται να συναντήσει την αντιπολίτευση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, σε μια ατζέντα, σε μια τοξικότητα που καταλογίζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Και στο πλαίσιο, θα σου έλεγα, αυτό της ενασχόλησης με προβλήματα και με ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, και το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, παράδειγμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, πριν από νωρίτερα έγινε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, Κατερίνα, από τον Πρωθυπουργό, που είχε σαν αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Τουρνάς, ενημέρωσε για το επιχειρησιακό σχέδιο, για το ανθρώπινο δυναμικό, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και όλη την προετοιμασία της πολιτείας για την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που υπάρχουν από την κυβέρνηση, από το Μέγαρο Μαξίμου. Στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, το πυροσβεστικό σώμα αριθμεί 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, και μέχρι το τέλος ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 18.804. Τονίζεται ότι έχει υπάρξει σημαντική ενίσχυση και στο σχόλιο των οχημάτων, που πλέον ανέρχονται σε 4.299. Επίσης, οι μονάδες των δασοκομάντος ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Για μια ακόμη φορά, επίσης, θα ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα και με προεγκατεστημένο προσωπικό από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Και βεβαίως για την αντιπυρική περίοδο θα αξιοποιηθούν και οι τεχνολογικές δυνατότητες, όπως τα drones, που, όπως τονίζεται, φέτος οι βάσεις ανέρχονται πλέον των 100 συν 3 κινητά κέντρα επιχειρήσεων drones.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ. Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για τους 11 γαλάζιους βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φτάσει. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Συνολικά από τα 50 και πλέον πολιτικά και μη πρόσωπα, οι δύο πρώην υπουργοί, Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκη, επέλεξαν και εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως σήμερα ενώπιον των δύο εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, προσκομίζοντας και σχετικό υπόμνημα παροχής εξηγήσεων, δίνοντας τις δικές τους θέσεις και ανοίγοντας τα χαρτιά τους στις αιτιάσεις, στις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισημένοντας δύο πράγματα. ότι οι ίδιοι δεν παραβίασαν τον νόμο, δεν ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο και ότι και οι δύο προσήλθαν με σεβασμό απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Από εδώ και πέρα να σας πω ότι αυτό που απομένει είναι στις 5 Ιουνίου, είναι η μέρα εκείνη όπου όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα μέσω των πληρεξούσεων δικηγόρων τους, αυτή είναι η στάση της πλειοψηφίας, θα παραδώσουν τα δικά τους υπομνήματα και από εκεί και πέρα οι δύο εισαγγελείς, Κώδη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκη, θα αποφασίσουν και θα κρίνουν πόσοι θα βρεθούν κατηγορούμενοι στο επόμενο στάδιο και για πόσους η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο. Αν δηλαδή τα στοιχεία, όπως αυτά που εισέφεραν σήμερα οι δύο πρώην υπουργοί και όσοι θα ακολουθήσουν, είναι ικανά να τους οδηγήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά περίπτωση για άλλους πλημεληματικού χαρακτήρα και για άλλους σε βαθμό κακουργήματος, ή αν για κάποιους η υπόθεση θα κλείσει εδώ. Σε κάθε περίπτωση αναφέρουν πληροφορίες ότι αυτό το πρώτο στάδιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, καθώς το έχουμε πει αρκετές φορές, δεν θέλει κανείς να συμπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής, που σημαίνει και ατιμωρησία για όσους ενδεχομένως στοιχοθετούνται τα αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα.
0: Μίνα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, με σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της.
10: Γεννιέται η ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η πολιτική είναι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος είναι το κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση, ώστε οι πολίτες να είμαστε ενεργοί.
0: Σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και το Μιχάλη Λεγάκη, ο οποίος μας δίνει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα Θεσσαλονίκη. Εδώ που η Μαρία Καριστιανού χθες ανακοίνωσε το νέο της κόμμα με τίτλο Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε μια κατάμεστη θέση, μπορούμε να πούμε, στο Ολύμπιο Κινηματογράφο, στην πλατεία Αριστοτέλους. Η εκδήλωση, θα πούμε εδώ, Κατερίνα, ξεκίνησε κλίμα βαθιάς φόρτισης με τους ήχους των εμβατικών τραγουδιών του Μίχη Θεοδωράκη Ζορμπάς και Στρώσε μου το στρώμα σου. Η Μαρία Καριστιανού μπήκε στην αίθουσα μέσα σε χειροκροτήματα από το πλήθος, εφανώς συγκινημένη. Φορούσε, να πούμε εδώ, ένα λευκό μπουκάμισο στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένα μαύρο τριαντάφυλλο ως σύμβολο πένθους για την δεδεκομένη κόρη της μάρτυρας που είχαν στη ζωή της στα Τέμπη. Να πούμε εδώ ότι μόλις μπήκε η κυρία Καριστιανού στο κινηματογράφο Ολύμπια, ο κόσμος φώναζε «Αυτό είναι δικό μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας, Μαρία Γερά, να φύγει η μαφία». Να πούμε εδώ τώρα στην ομιλία της κυρία Καριστιανού, ανέφερε τους βασικούς άξονες και τους άμεσους στόχους του κινήματος, οι οποίοι είναι αληθινή δημοκρατία και ασφάλεια των πολιτών, στήριξη της κοινωνίας και δημογραφικό, δημόσιο και δωρεάν εθνικό σύστημα υγείας, η πολιτική ως υπηρέτηση του λαού, διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα και προστασία της πρώτης κατοικίας. Να πούμε τώρα ότι στην ιδρυτική διακήρυξη το κίνημα περιγράφει τον εαυτό του ως μια σανίδα σωτηρίας απέναντι στα φαινόμενα αδιαφάνειας και παρακμής. Όπως αναφέρεται, φτωχοποιούν την κοινωνία και υπομονεύουν το μέλλον της χώρας. Κεντρικό σημείο αναφοράς, όπως καταλαβαίνεις Κατερίνα, αποτελεί η τραγωδία των Τεμπών, η οποία παρουσιάζεται ως στιγμή που αφύπνισε την ελληνική κοινωνία και αποκάλυψε χρόνιες παθογένειες. Τώρα, να πούμε λίγο τα γύρω-γύρω. Δεν εμφανίστηκε κάποιος συγγενής από την τραγωδία των Τεμπών. Η κυρία Καριστιανού ήταν μόνη της, ο μοναδικός που ήταν κοντά της ήταν ο κύριος Κοκοτσάκης με ένα βίντεο που εμφανίστηκε. Επίσης, δεν υπήρχε
0: ένας από τους πραγματογνώμονες.
11: Ακριβώς.
0: Στην συγκεκριμένη παθήση.
11: Δεν υπήρχε κάποιος πολιτικό πρόσωπο εκτός του Παναγιώτη Ψωμιάδη, πρώην νομάρχη Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν κάποιος βουλευτής, ούτε κάποιος γύρω από τα κόμματα Νίκης ή Ελληνικής Λύσης που προσπαθεί η κυρία Καριστιανού να αντλήσει ψηφοφόρους. Επίσης, κι άλλο ένα σημαντικό, απουσίασε και κάθε εκπροσώπηση της Εκκλησίας, καθώς δεν παραβρέθηκε κανένας ιερέας, παπάς ή ιερομόναχος.
0: Μάλιστα.
11: Και όταν θα πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι σήμερα η κυρία Καριστιανού ήταν να πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει το καταστατικό του νέου της κόμμα. Αλλά λόγω υποχρεώσεων αυτό δεν έγινε σήμερα και θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Η Θεσσαλονίκη γύρισε την πλάτη της στην Καριστιανού. Ο κόσμος αγκάλιασε τη Μαρία των Τεμπών και όχι την Μαρία Πολιτικό. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο Νίκος Καραχάλιος, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, ο οποίος μίλησε στον Αθηνία 984, και τον Γιώργο Κατσίγενη.
11: η πόλη της γύρισε την πλάτη. Η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά την οδήγησε σε ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα. Ο Νίκος Καραχάλιος από χθες βγάζει ένα σφουγγάρι και λέει: τέρμα η προσωπική αντιπαράθεση την οποία αυτή οδήγησε τη σχέση μας. Εγώ θα ήθελα να πάμε στα δικαστήρια και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα είναι μια πολιτική δίκη, να δούμε αν θα έρθει η κυρία Ζαχάροβα. Η μαζικότητα με την οποία είχε ταυτιστεί η κυρία Καριστιανού μέχρι τώρα δεν επιβεβαιώθηκε. Ο κόσμος αυτό που αγκάλιασε ήταν τη Μαρία των Τεμπών, όχι την Καριστιανού των πολιτικών. Την κυρία Καριστιανού δεν περιμένω πλέον πολλά, παρότι σας είπα ότι θα είμαι καλοπροαίρετος. Η χθεσινή, να μην πω φιάσκο, αλλά η χθεσινή αποτυχία δείχνει ότι θα κινηθεί σε χαμηλές πτήσεις, θα είναι ένα είδος κόμματος διαμαρτυρίας, μια υπερδεξιά ζωή Κωνσταντοπούλου, χωρίς την εμπειρία και την πολιτικότητα της ζωής. Ένα. Τσίπρας ετοιμάζεται για την μεθεπόμενη μέρα, θα τα πάει καλά, θα είναι σίγουρα σε ένα διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν θα μπορέσει να είναι αυτή τη φορά κυβερνός αριστερά. Ο κύριος Σαμαράς είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, γιατί ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα πάρει, αν το κάνει, και εμένα η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να το κάνει, θα λειτουργήσει ως καταλύτης, θα ξεφουσκώσει το γαλάζιο μπαλονάκι που είναι και λίγο ροζ. Κύριο Σαμαράς, θα απαντάς στο ερώτημα που βάζει ο Μητσοτάκης, αν όχι εγώ, ποιος? Αν όχι εσύ, ο Σαμαράς.
0: Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο σας θυμίζω είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθριξης. Για να πάμε και πάλι στη Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, σε ακούμε.
12: Να σου πω, Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Και πάλι ότι μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός του συνόλου των εγκληματικών ενεργειών που αποδίδονται στις 17 Νοέμβρη, υπήρξε παρέμβαση και ήδη ο αρμόδιος, ο εισαγγελέας του Αρειού Πάγου, ο Δήμος Τζαβέλας, έχει ζητήσει από τον αντισαγγελέα του Αρειού

0: διστασμένο ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, αλλά και την καλή διαγωγή που έδειξε τα χρόνια που παρέμεινε στη φυλακή από το 2002, καθώς και το μεγάλο αριθμό αυγιών που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια, τηρώντας τους όρους.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
15: Καλό μεσημέρι από το T-Center. Υπάρχει ονομασία, έχει πληρώσει για να ονομαστεί το ΆΚΑ. Βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο όπου γίνεται η πρόβα τζενεράλε όσον αφορά την τελετή έναρξης, νεαροί και νεαρές με σημαίες, ο DJ να παίζει κοφαντικές μουσικές, φωτορυθμικά να ανάβουν και να σβήνουν, κάτι φυσικά δεν απασχολεί το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά είναι το ενθαρρυντικό κομμάτι εδώ στο ΆΚΑ. Δεν έχουν πει ακόμη θεατές, οπότε γνωρίζετε θα ξεκινήσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού από το Φάλιρο, οι οπαδοί της Φενέρμπαξε από το Θησίο, και οι οπαδοί της Βαλένθια και της Ρεάλ από το Παναθηναϊκό στάδιο με ειδικούς σειρμούς που θα μεταφέρουν μόνο τους οπαδούς. Σε λίγο θα αρχίσει να γίνεται και η προσέλευση, καθώς στις 3 ξεκινάνε οι σειρμοί για τους οπαδούς της Φενέρμπαξε. Αγωνιστικά δεν έχουμε κάτι να πούμε, τα είπαν όλα οι προπονητές και οι αρχηγοί στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ο Ολυμπιακός για 5ο συνεχόμενο Final Four ελπίζει να είναι και το γούρικό του, γιατί στα 4 προηγούμενα Final Four δεν κατάφερε να ανεβεί στην κορυφή. Και φυσικά περιμένουμε και την 12η που θα ανακοινώσουν οι δύο προπονητές, τόσο ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τον Ολυμπιακό όσο και ο Σάρας Γιασισκεβίτσιος για τη Φενέρμπαξε, οι οποίοι χθες αστιεύτηκαν στη συνέντευξη που είπαν να παίξουν κάτι διαφορετικό από μπάσκετ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ετοιμάστηκε να πυγμαχίσει, το ίδιο και ο Γιασισκεβίτσιος, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν και η συνέχεια επί του κλάσσου.
16: Αναμένουμε.
15: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις με το Αθήνα 984 και το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς, ενώ αθλητικό φυσικά, ενώ δίπλα γίνονται πρόβες στο ΆΚΑ για τους Iron Maiden.
16: Ναι, δύο μεγάλα, μεγάλα γεγονότα πολιτιστικά, ακριβώς, καλλιτεχνικά, παύλα αθλητικά. Ναι. Είναι ωραία να συμβαίνουν βεβαίως.
15: Και όπως μας είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο Sport City ο διευθυντής του ΆΚΑ, ο κ. Καλλιωρής, μέσα στο Μάιο με τις συναυλίες και τα αθλητικά γεγονότα θα περάσουν 800.000 κόσμος στο κόμπλεξ του ΆΚΑ.
16: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την προβολή της Αθήνας επιπλέον, μην το ξεχνάμε. Βεβαίως. Και αυτό, Στέφανε, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον γνωστό και πολύ αγαπητό αθλητικό γράφο Βασίλη Σκουντή. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σκουντή, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Η Αθήνα πλέον κινείται σε ρυθμούς Final Four, μια γιορτή του μπάσκετ, μια γιορτή του αθλητισμού. Καταρχάς, τις πληροφορίες σας, μπορεί να χρονοκαθυστερήσει το τζάμπολ, γιατί ακούμε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα με την πλατφόρμα των εισιτηρίων.
17: Ναι, νομίζω ότι είναι προς αξιωμάτιση, οπότε

0: δεν νομίζω ότι θα προκληθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά γεγονός είναι ίσως υπήρξε μια ανακατοσούρα που δεν συνηθίζεται παντού. Δηλαδή, εγώ τόσα χρόνια δεν είχε ξαναπήσει κάτι τέτοιο. Υπήρξε κιόλας ένα πλέον πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει η διοργάνωση και η Αφροντίκα, και γενικότερα όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το γεγονός. Γιατί με πάρα πολλά εισιτήρια είχαν διατεθεί σε ο παδού του Παναθηναϊκού, αφού το φάνηκε αυτό διεξάγεται σε έδρα του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε τώρα 2-0 σε διαδοχικές εκδόσεις των εισιτήριων. Είναι προφανώς ότι πάρα πολλοί του Παναθηναϊκού έφτασαν να αγοράσουν εισιτήρια. Εν συνεχεία, κάποια από αυτά, όσοι δεν ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Final Four, θα έκαναν στην αγορά και πάει λέγοντα.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν να μην υπάρξει εκεί κάποιο θέμα. Τώρα, με χιουμοριστική διάθεση ευσύνοπτα ακούω για ελληνοτουρκική σύραξη και ισπανικό εμφύλιο. Τι να περιμένουμε απόψε?
0: Να ρίξουμε. Η ΑΟΣ και τα μίλια.
1: Ακριβώς. Για πείτε μας λοιπόν τη γνώμη σας. Είστε πολύ έμπειρος, ειδικά στα του μπάσκετ. Τι περιμένουμε, να ρισκάρουμε κάποια προγνωστικά, εν πάση περιπτώσει?
0: Εγώ για να μείνω σε αυτό, έτσι το πολιτικό στρατείο.
1: Διπλωματικό. Γεωπολιτικό.
0: Θα έλεγα να δούμε πόσο θα. Αν ο Ολυμπιακός, επειδή διαθέτει ισχυρή φαλοκρηπίδα, θα μπορέσει αυτή να την υπερασπιστεί και στα πόσα μίλια θα τη φτάσει. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα για πολλούς λόγους. Η Φενέρ, ωστόσο, από την άλλη πλευρά, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η ομάδα που έρχεται εδώ να υπερασπιστεί το στέμα το οποίο κατέκτησε πέρυσι στο Αμπου Ντάμπι, νικώντας τον τελικό τη Μονακό, η οποία μόνο. Και αφού είχε ξεπεράσει στον τελικό του το εμπόδιο του Παναθηναϊκού, ήταν και οι δύο πρεσβευτές του ελληνικού μπάσκετ, και πέρυσι στο Βερολίνο που το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός και πρόπερσι στα Αραβικά Εμιράτα. Ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση, είναι γεμάτος, είναι πλήρης, είναι υγιής, είναι άρτιος, έχει βάθος. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, διότι είναι το πέμπτο Final Four αυτής της συγκεκριμένης ομάδας, αυτής της γενιάς, αυτού του κορμού με τον Μπαρτζόκα προπονητή. Είναι το 15ο που θα παίξει ο Ολυμπιακός στην ιστορία του. Έχοντα κατακτήσει τον τίτλο τρεις φορές, αλλά επειδή η εικόνα του στα προηγούμενα δύο Final Four, δηλαδή στο Βερολίνο, στον ημιτελικό με την Real και στο περσινό ημιτελικό με τη Μονακό δεν ήταν καλή. Οπότε ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα πέρυσι και τραυματισμών και έτσι πλημελούς προετοιμασίας. Φέτος ωστόσο η κλινική εικόνα, για να χρησιμοποιήσω ιατρικό όρο, είναι πολύ καλή. Ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος στην κανονική περίοδο. Βεβαίως η ιστορία λέει ότι καμιά ομάδα που βγήκε πρώτη στην κανονική περίοδο δεν έχει κατακτήσει ποτέ το τίτλο, αλλά ίσως η παραγωγή
1: δημιουργούνται
0: για να η εικόνα του, η αγωνιστική εικόνα του και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε όλη τη σεζόν, έβαλε το πρώτο σκόρερ, τον MVP, τον πρώτο rebounder, τον πρώτο στα τρίποντα, έχει την καλύτερη επίθεση και βρίσκεται σήμερα, για να βάλω μια τελεία, η καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης απέναντι στην καλύτερη άμυνα.
1: Αυτό είναι τώρα το μπαλατζάρισμα, έτσι. Καλύτερη επίθεση Ολυμπιακός, καλύτερη άμυνα η Φενέρμπαχτσε, με λίγα λόγια.
0: Για να αποδειχθεί ποιος κερδίζει, ποιος παίζει με τα λευκά πιόνια. Αυτός που έχει την επίθεση, αυτός που έχει την άμυνα.
1: Ενώ φτάνει λοιπόν ο Ολυμπιακός στο Final Four, όπως μας περιγράψατε, κύριε Σκουντή, δεν παίρνει τελικό. Φτάνει στην πηγή χωρίς να πίνει νερό. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και τι θα σηματοδοτήσει και για τον Μπαρτζόκα αυτό ενδεχομένως από τη θέση στη θέση του προπονητή?
0: Κάθε φορά που να συμβεί και να πρέπει να διαχειριστεί μια συνθήκη, ποτέ δεν είναι η ίδια. Το μπάσκετ είναι δυναμικό, είναι ρέουσα κατάσταση, δεν είναι κάτι στατικό και που δεν αλλάζει. Ενώ στα προηγούμενα τέσσερα Final Four, δηλαδή και στο Βελιγράδι και στο Κάουνας και στο Βερολίνο και στο Άπου Ντάμπι, ο Ολυμπιακός είτε στον ημιτελικό τότε με εκείνο το σου του Μίτσιτς, έπαιξε ρόλο και τύχη. Στην περίπτωση του σου του Γιούλ στο τελικό του Final Four του 2023 στο Κάουνας, επίσης λες ότι όταν κάνεις το τελευταίο σου, προφανώς έχει παίξει κάποιο ρόλο και τύχη. Πολλές φορές ξέρετε όμως, ατυχία ή κατεμιά βαθίζουμε και τις γεννήσεις αδυναμίες μας.
1: Βέβαια. Είναι ένα καλό άλοθη.
0: Να καθορίσουμε εμείς τη μοίρα μας. Σε πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλό φεγγάρι. Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Βεβαίως, αν υποθέτω αυτά, μια υπόθεση εργασίας που προσπαθούσαν να συζητήσουν στο μυαλό του Μπαρτζόκα, που έλεγαν με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό, γιατί με τον Παναθηναϊκό πάντοτε τα τρία του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, μόνο ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ένα σερί 11-0 στην Ευρωλίγκα απέναντι στην Ευρωλίγκα. Αν το έλεγαν κάτι έξω τον Παναθηναϊκό, ποια ομάδα δεν θα ήθελε να αντιμετωπίσει. 100-0 θα έλεγε τη Φενέρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι μια σκληρή ομάδα, του μοιάζει. Έχει διαφορές η Φενέρα τον Ολυμπιακό. Του μοιάζει σε κάποια κομμάτια. Υπάρχει έντονη προπονητική επίδραση. Η Φενέρα είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Έχει σκληρή περιφέρεια. Θέλω να πω ότι κάθε άλλο παρά ευκατάβλητος αντίπαλος είναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ας εκμεταλλευτεί ωστόσο ο Ολυμπιακός την έδρα του και τους χιλιάδες υποστηρικτές οι οποίοι θα βρεθούν στο πλάι του απόψε.
0: Αυτό είναι γεγονός ότι στην ψέψη ο Ολυμπιακός δεν κουράστηκε, δεν ταξίδεψε. Δεν χρειάστηκε να αλλάξει διατροφικές συνήθειες.
1: Βέβαια. Είναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Το γεγονός ότι παίζει ότι το Final Four εξέρχεται στην Αθήνα περισσότερο από αυτή την έννοια, παρά από την έννοια της πληθώρας κόσμου. Γιατί και στα υπόλοιπα Final Four και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν πολύ κόσμο. Αλλά άλλο βεβαίως είναι να έχει 8-10.000 όπως αναμένεται να σειρεύσουν σήμερα στο Telecom Center.
1: Ναι. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, δύο κουβέντες και για τον λεγόμενο, όπως είπα, Ισπανικό εμφύλιο. Με τη Βαλένθια να δίνει το παρόν για πρώτη φορά, έτσι δεν είναι, κύριε Σκούντι, και να είναι η έκπληξη.
0: Είναι στα κομπούτα τη οργάνωση απέναντι. Είναι εκείνο το έργο με τον Ντάστι Χόφμαν και την Άν Μπάρθροφτ, ο Προσάρης. Κάπως έτσι είναι από τη μια ομάδα η οποία έχει βεβαίως κατακτήσει 4 τίτλου του EuroCup. Τελευταία φορά το 2017-18, αλλά είναι στα χτωπούτα σε ό,τι αφορά στην ελίτ της Ευρωλίγκας, από που συμμετέχει για πρώτη φορά και μάλιστα κατάφερε να αποκλείσει το Παναθηναϊκό, αν είχε βρεθεί πίσω με 2-0 έχοντας υποστεί δύο ήττες στην έδρα της. Απ' την άλλη βέβαια είναι η παροδοκαμισμένη Ρεάλ, η ομάδα που έχει κατακτήσει 11 τίτλους. Λείπουν ο Ταβάρες και ο Λέν, αλλά αλλάζουν ισορροπίες, αλλά μερικές φορές το μειονέκτημα, οποιασδήποτε μορφής μειονέκτημα, μπορεί να το διαχειριστείς και να το κάνεις πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Η Ρεάλ έχει αυτή τη δυνατότητα σήμερα σε κάποια ματσαρίσματα την άμυνα. Αλλά,
1: ακούω για την Βαλένθια, κύριε Σκουντή, για τη δυναμική της ταχύτητας που έχει και αυτό το παίξιμο των 10 δευτερολέπτων.
0: Είναι ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Πολλά και πολλά λέτε. Τα 10 δευτερόλεπτα που λέτε είναι πολλά.
1: Πολλά είναι.
0: Συνήθως εκτελείται το κυβέρνηση στα 7-8 δευτερόλεπτα. Γυρίζει πολύ καλά την μπάλα. Δεν είναι πολύ εύκολο ούτε να την αντιμετωπίσει ούτε να την ακολουθήσει στο ρυθμό. Προφανώς η εμπειρία θα παίξει ρόλο. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και άγνοια κινδύνου στη Βαλένθια. Τι είχαμε, τι χάσαμε.
1: Ναι.
0: Η Ρεάλ, ωστόσο, την νίκησε 3 φορές πέρυσι στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Έχουν παίξει 6 φορές την κοινική τη 4 σε διάφορες διοργανώσεις. Δεν λέει κάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Προφανώς δεν λέει κάτι.
1: Για να δούμε λοιπόν. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον και αυτό το μας προφανώς.
1: Βέβαια. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά, να ξεκινήσει το τζάμπολ κανονικά, να εκκινήσουν οι αγωνιστικές διαδικασίες. Κύριε Σκουντή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς, ο γνωστός αθλητικογράφος Βασίλης Σκουντής. Και εμείς συνδεσιευθήσαμε αμέσως με τον Δημήτρη Πέρο για τα δρακόντια μέτρα της αστυνομίας εν ώψη του αγώνα. Πρώτα στις 6 είπαμε. Δημήτρη, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στο σταθμό Φάληρο, στου ΙΣΑΠ, έξω από το γήπεδο Καρεσκάκη, όπου συγκεντρώνονται εδώ οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Υπολογίζεται, Κατερίνα, ότι οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν τη μερίδα του λέοντος στον αφορά τα εισιτήρια. Υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 8-9.000 οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρίσκονται στο γήπεδο. Εδώ γίνεται η οργανωμένη μετακίνησή τους προς το Ολυμπιακό στάδιο. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κατά την διαδικασία της μετακίνησης του προς το γήπεδο, διότι αντίστοιχη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Θησίο, όπου εκεί συγκεντρώνονται οι Τούρκοι φύλαθλοι της Φενέρμπαχτε. 2 και 4 από ό,τι μάθαμε, αναχώρησε από εκεί ο πρώτος σειρμός. Θα είναι και οι πρώτοι οργανωμένοι φύλαθλοι που φτάνουν στο ΟΑΚΑ. Και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, Κατερίνα, από το Θησίο, διότι τερματικός σταθμός είναι ο σταθμός Ειρήνη, θα ξεκινήσει η διαδικασία εδώ στο Φάληρο. Ο προγραμματισμός λέει ότι αυτό θα γίνει στις 3 η ώρα μετά το μεσημέρι, σε μισή ώρα δηλαδή περίπου. Έχει έρθει ο σειρμός, αλλά ακόμα οι φύλαθλοι δεν έχουν μπει μέσα. Από τα μεγάφωνα που είναι τις οδηγίες που είναι στην ταυτότητά τους και στο άλλο το εισιτήριο. Κανείς δεν θα μπορεί να μπει σε σειρμό κατά την αποδίκη στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο και πριν έχει γίνει και η ταυτοποίηση, και φυσικά γίνεται και σωματικός έλεγχος. 4.000 αστυνομικοί κατά την επιποδό σήμερα και την Κυριακή για το Final Four. Περισσότερες από 500 κάμερες περιμητρικά του ΟΑΚΑ και σε διάφορα σημεία και τα drones θα δίνουν και δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να μην δημιουργηθεί το παραμικρό. Mm-hmm. Για την ώρα όλα κυλούν ήρεμα και ομαλά και με βάση τον προγραμματισμό. Γίνεται σύσταση οι φίλες να πάνε μαζικά με τις οργανωμένες μετακινήσεις. Mm-hmm. Όσοι θελήσουν να πάνε μεμονωμένα, να γνωρίζουν ότι με το αυτοκίνητό τους θα ταλαιπωρηθούν, γιατί σε μια πολύ μεγάλη ακτίνα γύρω από το ΆΚΑ δεν επιτρέπεται η πρόσβαση με το αυτοκίνητο. Θα πρέπει να παρκάρουν αρκετά μακριά και να μετακινηθούν με τα πόδια. Αυτή είναι η εικόνα. Να πούμε ότι στο κέντρο της Αθήνας, στο πρώην Hilton, έχουν καταλήξει οι τέσσερις ομάδες του Final Four. Όταν ξεκινήσει η διαδικασία για να πάνε στο γήπεδο, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα κλείσουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και η Βασιλή Σοφία και κατά μήκος της διαδρομής μέχρι το ΆΚΑ στο Μαρούσι, να το έχουν αυτό υπόψη.
1: Ναι, και κατά τη διάρκεια των δελτίων ειδήσεων του σταθμού της πόλης θα ενημερώνουμε για τις αλλαγές που γίνονται στο πλαίσιο αυτών των μέτρων. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθούμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Στο μεταξύ, εγώ να σας πω ότι η μεγάλη γιορτή του Final Four έχει ξεκινήσει από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο και εμείς πάμε στο Γιώργο Μανουσακάκη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Έχει ξεκινήσει από χθες η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στο Ζάπιο, όπου θα κρατήσει όσο ουσιαστικά διαρκέσει και το Final Four μέχρι και την Κυριακή 24 του μηνός. Ξεκίνησε από χθες και εκεί στο χώρο του Ζάπιου μπορεί από μικροί και μεγάλοι να παρακολουθήσουν βέβαια τους αγώνες του Final Four. Επίσης μπορούν οι μικροί να παίξουν μπασκετάκι σε 3x3 για ηλικίες από 16 έως 18 χρονών. Θα υπάρχει ένα κλίμα το οποίο θα είναι εορταστικό, αφού θα υπάρχουν DJ και θα υπάρχει μουσική, έτσι να το πούμε, προκειμένου όλοι να περνάνε καλά. Θα υπάρχουν κάποιες άλλες διαδραστικές εκδηλώσεις, ενώ έχει προβλεφθεί και για τα άτομα με πρόβλημα κινητικότητας να μπορούν είτε και αυτοί να αθληθούν, αλλά και να παρακολουθήσουν με ευκολία τα δρόμενα τα οποία έχει ξεκινήσει ο Δήμος Αθηναίων στο χώρο του Ζαπίου και είναι όλα δωρεάν.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς βγαίνουμε τώρα εκτός συνόρων. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Από τη χαρά του αθλητισμού προσγειωνόμαστε στην σκληρή πραγματικότητα του Μεσανατολικού, από όπου υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για μια διπλωματική κινητικότητα προσχεδίου συμφωνίας. Για να δούμε,
4: κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί κάθε μέρα λέμε το ότι υπάρχει μια, έτσι, αν θέλεις, διάθεση να υπάρχουν καλές εξελίξεις. Μέχρι να τις δούμε όμως πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί.
1: Βέβαια.
4: Αυτό που μάθαμε είναι το ότι με την διαμεσολάβηση πάντα του Πακιστάν υπήρξε μια αντιπρόταση του Ιράν, την οποία θα εξετάσουν τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως κρατάμε το γεγονός ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να πούμε το ότι πράγματι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν αμβλυνθεί. Υπάρχει δύο μεγάλα αγκάθια σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το ένα έχει να κάνει με τον εμπλωτισμό του ουρανίου και το άλλο είναι τα στενά του ορμού. Λέγαμε και χθες ότι υπήρξε από την πλευρά του Ιράν κάθετη απάντηση ότι δεν θα επιτρέψουν να φύγει εκτός χώρας στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Είναι αυτή η είδηση που λέγαμε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Χαμενεϊ. Τώρα να πούμε ότι εκεί είναι τα δύο σημεία που θα πρέπει δύο πλευρές να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους. Υπήρξε και μία ανακοίνωση και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ότι ο Ρώσος πρόεδρος στο Πεκίνο που πήγε έριξε την ιδέα να μεταφερθεί και να φυλαχθεί το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στη Ρωσία. Και βεβαίως υπάρχει και μια αισιοδοξία και από την Αμερικάνικη πλευρά με τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι η αντιπρόταση εξετάζεται και θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες ή και ώρες. Τουλάχιστον αυτή είναι η δήλωση. Ενδεχομένως δηλαδή να έχουμε και εξελίξεις μέσα στην ημέρα. Να θυμίσουμε ότι στις ΗΠΑ είναι πρωί τώρα. Mm. Άρα λοιπόν μπορεί πράγματι να υπάρξουν ανακοινώσεις και εντός της ημέρας.
1: Αναμένουμε λοιπόν. Μάλιστα. Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά με αιμάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσεις. Ήδη έχουν ενημερωθεί αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ η μητέρα συνελήφθη. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου, έκανε λόγο για κακοποίηση του παιδιού, σημειώνοντας ότι η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη.
5: Το κοριτσάκι διακομίστηκε χθες τα μεσάνυχτα από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, διασωληνωμένο λόγω του ότι στις εξετάσεις που κάνανε είχε ένα υποσκληρή αιμάτωμα και μικρά αιματώματα. Η κατάστασή του είναι σταθερή, κρίσιμη αλλά σταθερή προς το παρόν. Έγινε μια μαγνητική τομογραφία στο νοσοκομείο και έδειξε την ύπαρξη των αιματωμάτων και ισχυμία στα βασικά γάνδια. Το είδε η ιατροδικαστής και αναμένουμε συμπληρωματικές εξετάσεις για να δούμε αν έχει κακώσεις αλλού πουθενά ή όχι.
6: Μιλάμε για κακοποίηση.
5: Υποθέτομαι ότι είναι αυτό. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι ακόμη. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχουν υποψίες και γι' αυτό ήρθε και η ιατροδικαστής να το εξετάσει.
6: Ποιος το έφερε στο νοσοκομείο?
5: Η μάνα του.
6: Τον παραλάβατε σε τι κατάσταση?
5: Εμείς όταν ήρθε σε εμάς το παιδάκι ήταν διασωληνωμένο.
1: Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη λεγόμενη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες μετά από ευρείας κλίμακας. Συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας σε τρεις νομούς της Κρήτης. Ο Δημήτρης Πέρος και πάλι μαζί μας. Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες. Όπου θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, όπως θα αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, μεταφέρονται σταδιακά λόγω του μεγάλου αριθμού, Κατερίνα, και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στην τοικογραφία που σχηματίστηκε, Κατερίνα, περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα μεγάλο δίκτυο διακίνησης σκληρών ναρκωτικών, κοκαίνης και ελαφρεμπορίου οπλών, ενώ από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα άτομα του συλληφθέντες εμπλέκονται και σε απάτες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουσιαστικά μιλάμε, Κατερίνα, για τρεις οικογένειες με ηγετικό ρόλο δύο εξ αυτών και η τρίτη είχε το ρόλο των διακινητών, τα βαποράκια δηλαδή. Και συνδετικός κρίκος, Κατερίνα, στις τρεις αυτές οικογένειες, ένα κοινό πρόσωπο, ένας 29χρονος που φαίνεται να συντόνιζε όλες αυτές τις κινήσεις με αρχηγικά μέλη τους δύο άντρες από τις δύο πρώτες οικογένειες. Στα ζωνινά χτες, Κατερίνα, έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση επεισοδιακή, θα λέγαμε, όταν αντιλήφθηκαν συγγενείς του ενός 43χρονου, επιτέθηκαν φρασικά αλλά και με πέτρες στις επάνωπλες αστυνομικές δυνάμεις. Περισσότερες από 20 έφοδοι έγιναν σε σπίτια και επιμνιοστάσια, περισσότερες από 40 προσαγωγές, εκ των οποίων, όπως είπαμε, οι 16 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
1: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο οικονομικό πεδίο τώρα εμείς, μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι αντιδράσεις των συνδικάτων τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
7: Στις 27 Μαΐου οι συνεργαζόμενες ομοσπονδίες συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας. Τη σκητάλη των κινητοποιήσεων θα πάρουν στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο, οι οποίοι προχωρούν σε 24-ωρη απεργία, ενώ σε πανελλαδική απεργία προχωρούν την ίδια μέρα και οι οικοδόμοι. Εν τω μεταξύ, όπως γνωστοποίησε η ΓΕΣΕ, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ύστερα από την παραπομπή σχετικού ερωτήματος από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, αναγνώρισε με αυξημένη πλειοψηφία ότι το δικαίωμα της απεργίας προστατεύεται αναπόσπαστα και ισότιμα ως θεμελιώδες δικαίωμα που εντάσσεται στη συνδικαλιστική ελευθερία, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας του 1948. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εργατών, η κορυφαία αυτή εξέλιξη θέτει τέλος στη μακροχρόνια νομική πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία. Η ΓΕΣΕ δηλώνει ότι θα συμβάλλει ενεργά στην παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της νομοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων. Εξάλλου, τα συνδικάτα έχουν καταγγείλει την κυβέρνηση για προσπάθεια δραστικού περιορισμού του δικαιώματος της απεργίας στη χώρα μας μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων.
1: Επιστρέφουμε αφιροκεντρικά την πλατεία Δικαιοσύνης επί της Οδού Πανεπιστημίου που βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Εγκαινίασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Για να ακούσουμε τι είπε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο.
8: Η πλατεία Δικαιοσύνης γίνεται ξανά ένα νέο τοπόσημο για την πόλη. Με την ευγενική χορηγία της Visa και την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι υπηρεσίες μας, νομίζω ότι το θέαμα και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε μία ακόμα ανακαινισμένη πλατεία. Προχωράμε με μικρά αλλά σημαντικά βήματα στο κέντρο της Αθήνας για τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.
1: Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. όλου στα έγκαινα τη Πλατεία Δικαιοσύνη που βρίσκεται τη Οδού Πανεπιστημίου απέναντι από το ΡΕΚΣ. Πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχο Αθηναίων Χαρή Δούκα, συνοδευόμενο από στελέχη τη Δημοτική Αρχή αλλά και τη εταιρεία που στήριξε την ανακαίνωση. Την ανακαίνιση συγκεκριμένη πλατεία που είχε εγκαταληφθεί στο παρελθόν πλέον αποτελεί ένα στολίδι για το κέντρο τη πόλη. Η πλατεία ανακαινίστηκε, πρέπει να πούμε, πλήρω. Τοποθετήθηκαν νέα πλακάκια και μάρμαρο, ενώ φυτέθηκαν και πολλά φυτά και ο χώρο μετατράφηκε σε μια μικρή όαση μέσα στην πόλη. Σε συνδυασμό τώρα με τα έργα που γίνονται στην κύριο περιοχή, κυρίως με ανακαινήσεις σημαντικών κτηρίων, σύντομα η Πλατεία Δικαιοσύνης θα μετατραπεί ξανά σε τοπόσιμο για την πρωτεύουσα. Σε ένα χώρο που θα μπορούν και να τον χαρούν και να τον απολαύσουν τόσο οι πολίτες, αλλά και οι επισκέπτες της Αθήνας. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε και ο κύριος Νίκος Πετράκης, country manager της Visa.
10: Στη Visa είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε στην ανάπλαση ιστορικών χώρων όπως η Πλατεία Δικαιοσύνης. Μέσω της συνεργασίας Visa for Athens, στη συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, συμβάλλουμε στο να βελτιώνουμε την εμπειρία και τη ζωή των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης και ταυτόχρονα εξασφαλίσουμε ότι όσοι επισκέπτονται την πόλη ή όσοι ζουν σε αυτή έχουν ασφαλείς και σίγουρες πληρωμές.
1: Στην ενότητα του πολιτισμού, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους χιλιάδες θαυμαστές των Iron Maiden στην Ελλάδα. Το μυθικό συγκρότημα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για τη μεγάλη αυριανή συναυλία στο ΆΚΑ. Η Βάσια Πακετέα έχει τις λεπτομέρειες. Βάσια, καλό μεσημέρι και σε σένα. Δύο μεγάλα γεγονότα με σημείο αναφορά στο ΆΚΑ. Αναφερθήκαμε εκτενώς νωρίτερα στο Final Four της Αθήνας, αλλά έχουμε και αυτή την πολύ ιδιαίτερη και μεγάλη συναυλία.
11: Ισχύει, Κατερίνα, και εγώ σκέφτηκα ότι μάλλον όσοι μένουν στην περιοχή θα περάσουν λίγο δύσκολα.
1: Ναι, είναι αλήθεια
11: αυτό. Παρασκευή, Σάββατο.
1: Όλοι οι άλλοι ευχάριστα, αλλά οι συγκεκριμένοι λίγο δύσκολα.
11: Δύσκολα, θα κάνουν υπομονή. Ναι, οι Iron Maiden επιστρέφουν στη χώρα μας. Έχουν έρθει πάρα πολλές φορές με πιο θρυλική φυσικά τη συναυλία του 1988, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους, που έχει τίτλο Run for Your Lives, και γιορτάζοντας 50 χρόνια παρουσία στην Heavy Metal. Το ρεπερτόριο της συγκεκριμένη επαιτειακής περιοδίας εστιάζει αποκλειστικά στα εμβληματικά άλμπουμ των πρώτων δεκαετιών της καριέρας του Βρετανικού συγκροτήματος. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Αμερικανοί Anthrax, ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά συγκροτήματα επίσης της thrash metal σκηνής, και οι Iron Maiden θα ανέβουν στη σκηνή στις 9:20. Τώρα, επειδή υπάρχει μια ανακοίνωση για πιθανότητα βροχής, ναι, η διοργανώτη εταιρεία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά. Συνίσταται οπότε στο κοινό να φέρει μαζί του αδιάβροχα και για λόγους ασφαλείας απογορεύεται ρητά η χρήση της ομπρέλας.
1: Ναι.
11: Στο περιβάλλοντα χώρο του σταδίου θα λειτουργήσουν και κάποια pop-up dive bars που θα μπορούν, είναι θεματικοί χώροι ελεύθερης πρόσβασης όπου οι θεατές μπορούν να συγκεντρωθούν πριν και μετά τη συναυλία, γιατί περνάνε πάρα πολλές ώρες για να μπορέσουν να δουν τελικά στις 9 τους Iron Maiden.
1: Και εισιτήρια είναι... υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα, έχουμε εικόνα.
11: Υπάρχουν αυτές οι πλατφόρμες μεταπόλησης που έχουν πάντα εισιτήρια, ωστόσο είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι πολύ πιο ακριβά δηλαδή από την αρχική τιμή του εισιτηρίου.
1: Μάλιστα.
11: Και αυτή είναι η ακτήρια εμφάνισή τους. Ακολουθούν 9 ακόμη σταθμοί για το καλοκαίρι του 26. Οι δύο επόμενοι είναι η Σόφια στη Βουλγαρία και το Βουκουρέστι στη Ρουμανία.
1: Μάλιστα. Άρα εμείς είμαστε οι πρώτοι, καταλαβαίνω.
11: Ναι.
1: Έχουμε την τιμητική μας, με λίγα λόγια.
11: Πρώτη, και γενικά οι Iron Maiden έχουν πάρα πολύ σημασία στην Ελλάδα, το 22, το 18 αν θυμάμαι καλά. Και φυσικά αυτή είναι πολύ θρυλική αυτή η συναυλία του 1988, γιατί έχει κυκλοφορήσει και ένα στα social media ένα βίντεο με το ρεπορτάζ της εποχής.
1: Mm-hmm.
11: Το οποίο είναι πολύ διαφορετικό και καλό όποιος μπορεί να το βρει.
1: Το πέρασμα μέσα στον χρόνο, ε.
11: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και η αντιμετώπιση και των δημοσιογράφων και του κοινού και ο κόσμος. Και γενικά όλη η συνθήκη είναι μια άλλη Ελλάδα.
1: Βέβαια. Η Βάσια Πακετέα, να την ευχαριστήσω πολύ. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Βίκη Γλύκου από το ραδιοταξί Ελλάς. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους σας από το ραδιοταξί Ελλάς. 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο από τη Λυκόβρηση έως το Περιστέρι. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος του Ρέντι έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό στην έξοδο της Μεταμόρφωσης προς Λαμία και στα δύο ρεύματα. Στη Λεωφορείο Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης άνοδο και κάθοδο. Μεσογείων και Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Στον κόμβο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με Λεωφόρου Κηφισίας και Φιδιππίδου. στο κέντρο της Αθήνας. Κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες και η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού με κατεύθυνση προς Σύνταγμα.
1: Ναι.
12: Στον Πειραιά αρκετή κίνηση βρίσκομαι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Mm-hmm. Φαντάζομαι αυτή ότι κίνηση... μέσα στην ημέρα, γιατί έχουμε την αθλητική εκδήλωση του Final Four, θα υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις όπως μας έχουν ενημερώσει. Οι οδηγοί πρέπει να είναι λίγο ενημερωμένοι και προσεκτικοί σε διάφορα σημεία, ενδεχομένως να διακοπεί, να τροποποιηθεί η κυκλοφορία.
12: Η τροχέα, υποθέτω, ακόμα δεν έχουμε κάποια
1: συγκεκριμένη ενημέρωση.
12: Συγκεκριμένη, ναι. Στο Μαρούσι θα έχουμε αρκετό πρόβλημα. Στους δρόμους εκεί γύρω από τη Λεωφόρο Κύμης.
13: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
15: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: ΚΚΕ, η αριστερά και νίκαια τη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η Εξεταστική Επιτροπή για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, μετά την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας ότι στη σχετική ψηφοφορία θα απαιτούν το 151 ψήφοι και όχι 120. Καταγγελίες της αντιπολίτευσης για κακοποίηση της δημοκρατίας και συγκάλυψη. Εχμηρή παρέμβαση Σαμαρά στη συζήτηση στη Βουλή. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και ότι ο Πρωθυπουργός φέρει την απόλυτη ευθύνη. Επίθεση του εναντίον της κυβέρνησης και για τα εθνικά θέματα. Για απολύτως μηδενιστική κριτική έκανε λόγο απαντώντας ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πρώην υπουργοί Κώστας Σιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδίδοντας πολυσέλιδα υπομνήματα. Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αερίου Πάγου για την αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντιεισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και μελετά την άσκηση ανέρεσης της. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο. Όπως σημειώθηκε στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, το πυροσβεστικό σώμα αριθμεί 17.727 μόνιμους και επιοχικούς πυροσβέστες. Μέχρι το τέλος της, ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στους 18.804. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και ο σταθμός στο Φάλιρο με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, χωρίς τα ενδιάμεσα εν ώψη της έναρξης του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ. Πρώτο τζάμπολι στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ ο αγώνας ανάμεσα σε Real Madrid και Βαλένθια. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας του Ζάπιο που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Στη Μέση Ανατολή, συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Άγριος ξυλοδαρμός, χρήση τέιζερ, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές καταγγέλουν οι περισσότεροι από τους 400 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που απελάθηκαν μετά την κράτησή τους στο Ισραήλ. Φωτογραφίες δείχνουν πολλά μέλη του Στολίσκου που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη με μόλοπες εκδορές, ακόμα και με σπασίματα σε πλευρά και σε άλλα μέρη του σώματός τους. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγελέα Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες. Εκτός από τους 16 συλληφθέντες στη δικογραφία, περιλαμβάνονται ακόμη 61 πρόσωπα. Ευλογιά εγώ προβάτων, επανεμφάνιση στη Ροδόπη, θανατώθηκαν 200 ζώα. Και ο καιρός, νεφώσεις σποραδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ανέμοι βόρειος 5 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έλα ρε παιδιά, ξανά μαζί.
1: Έλα ξανά μαζί.
2: Γεια σας και χαρά σας.
0: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εορταστική ατμόσφαιρα σήμερα, μέσα και έξω από το στούντιο, πάνω και κάτω από το στούντιο, δίπλα και παραδίπλα από το στούντιο. Και όλα είναι μια γιορτή.
1: Μια γιορτή. Ένα Final Four.
0: Final Four.
2: Έλα, τώρα ήρθαμε εδώ πέρα να ξεχαστούμε. Τώρα μας το θυμίζετε. Άσε να περάσουμε μια ωρίτσα έτσι.
0: Όχι, ωραία.
2: Ναι, για εσάς που δεν έχετε άγχος, ωραία είναι.
0: Και εμείς Final Four είμαστε. Είναι εδώ.
2: Από εσάς τα μάθαμε τα Final Four, Μιχάλη μου.
0: Α, μπράβο, να τα.
2: Να τα λέμε.
0: Να τα. Αυτές είναι οι πραγματικές αποκαλύψεις.
2: Έτσι.
0: Και εμείς Four είμαστε. Είναι και ο Σάββας, είμαι και εγώ, είναι και ο Δημήτρης, είναι και ο Μιχάλης. Four.
2: Έτσι. Αλλά εμείς δεν έχουμε νικητές και ηττημένους.
0: Και ηττημένους, μπράβο.
1: Νικάει ο αθλητισμός.
0: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Πλοίων τράγαρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, μόλις διαβήκαμε την πόρτα και υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Σήμερα με τις αρχές του Δημοκρατικού Συγκεντρισμού, οι οποίες έχουν αυτήν την εκπομπή, έχουμε αποφασίσει σήμερα ναι. το πρώτο μέρος να το αφιερώσουμε στην επικαιρότητα.
1: Έτσι.
0: Όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν, γιατί εμείς προβλέπουμε και τα μελού. Έτσι,
1: βεβαίως. Έχουμε εδώ τη γυάλινη μας σφαίρα, τη χαϊδεύουμε και μας αποκαλύπτει.
0: Ναι, μας δεν είναι και καμιά μούτσα.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Ναι. Μόνο. Και η απόφαση ελήφθη ομοφόνος. Εγώ ψήφισα με επιστολική ψήφο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Φοβόσουν τίποτε περίεργα.
2: Όχι, μην βλέπουμε τώρα.
0: Να καλά, είναι γνωστό επιστολέ.
2: Ναι.
0: Ο Παρατσούκλου στην πιάτσα είναι Λέας. Ο Λέας. Ο Μίτσος ο Λέας θα έρθει.
2: Κοίταξε, κάπως πρέπει να το ισοφαρίσουμε. Εμ καταργούμε τα ΕΛΤΑ, εμ ενισχύουμε την επιστολική ψήφο.
0: Μπράβο. Ναι, και για να μην λένε ότι το κάναμε επί τούτου.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Εξαιρετικά. Και το δεύτερο μέρος θα το αφιερώσουμε στην μεγάλη γιορτή που θα έπρεπε να είναι τη πόλη. Οφείλουμε να πούμε 2-3 πράγματα. Αλλά θα ξεκινήσουμε με γλέντια μουσικές, τραγούδια κτλ. Με μαέστρο πάντα το Βασιλοπύλαρο Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, τη δημοσιογραφική ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Εμείς θα ξεκινήσουμε ως γνωστόν με ήχους, στίχους και θα μπούμε στην επικαιρότητα.

0: ένα μεγάλο, ένα ακόμη μεγάλο αθλητικό γεγονός φιλοξενεί η πόλη μας.
1: Έτσι. Ποιο ήταν το προηγούμενο?
0: Όχι. Α. Λέω έτσι δεν είναι.
1: Ένα ακόμα
0: μεγάλο, ναι, έχουν.
2: Που τα φέρουμε εις πέρας με
1: απόλυτη επιτυχία.
0: Η πόλη και η χώρα.
1: Και μας θαυμάζει όλος ο κόσμος.
2: Χωρίς να επιβαρύνεται έτσι η καθημερινότητα
1: καθόλου,
2: των Αθηναίων.
1: Καθόλου.
0: Αυτό
1: των εργαζομένων κυρίως.
2: Δηλαδή, και η μετακίνησή τους.
0: Τώρα λένε, ρε παιδί μου, μην γκρινιάζεις, μην κάνεις, μοιράνεις και το ένα και το άλλο. Όταν φιλοξενείς μια μεγάλη διοργάνωση, είναι αδύνατον να τη φιλοξενήσεις εις βάρος. Ναι. Και του τουρισμού. Ναι. Και,
1: των πολιτών που ζουν
0: και των πολιτών που ζουν σε αυτή την πόλη. Δηλαδή έχοντας πάει εγώ τουλάχιστον που το ξέρετε που γνωριζόμαστε χρόνια σε πάμπολες αθλητικές εκδηλώσεις, δεν είδα κανέναν μα κανέναν να ταλαιπωρείται, να στριμώχνεται. Μπορεί και να στριμωχθεί.
1: Άλλο να στριμωχθείς και άλλο να μην έχεις τρόπο να μετακινηθείς.
0: Δηλαδή αυτή η ιστορία που η ελληνική αστυνομία πάντα λέει, παμψχάρι, γίνεται διαδήλωση στο Σύνταγμα. Κόβουμε από το γαλάτσι. Γιατί
1: καταργούμε τους σταθμούς του μετρό και τα λοιπά.
0: Του μετρό,
1: για προληπτικούς λόγους.
0: Καταργούμε τις συγκοινωνίες για προληπτικούς, ναι.
2: Εγώ είχα πάει το 2008.
0: Πέταξε μύγα
2: στο Ζάλτσμπουργκ που κάνανε Euro οι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για τρελή πρωτογωνία. Κυκλοφορούσε όποιος ήθελε στους δρόμους, ανεξέλεκτα. Πήγαινε, πινέτρωγε, πήγαινε στα μουσεία.
1: Είδες.
2: Χαμπάρι δεν έπαιρνε.
0: Ανεύθυνη.
2: Δηλαδή, σαν τα ζώα. Μας είχαν εκεί πέρα να πάμε που θέλουμε. Να πάμε στο μουσείο του Μότσαρτ πηγαίναμε. Για να καταλάβεις.
0: Το είχαν ανοιχτό.
2: Βεβαίως, φίλε.
1: Δεν έκλεισε για λόγους ασφαλείας.
0: Και του Τσάρτ.
2: Ναι, ναι, και όχι με τα σοκολατάκια.
1: Το κανονικό.
2: Του κανονικού, του μουσικάντη.
0: Του μουσικάντη, ναι.
2: Τίποτα, σου λέω αυτό.
0: Γαϊδουρία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σκέφτεσαι αυτόματα. Έτσι, ενστικτοδός. Και λες, όπα ρε παιδιά. Δεν θέλαμε, θέλαμε για το.
1: Φυσικά για
0: το. Και για το Prestige και για το Athletic. Δύο ελληνικές ομάδες. Δηλαδή αν ήταν δύο ελληνικές ομάδες.
1: Τι θα γινόταν?
0: Καταλαβαίνετε ότι
1: σήμερα. Σήμερα δεν θα κυκλοφορούσαν.
0: Θα κυκλοφορούσαν τα μονάκια τα σιγά.
2: Κοίταξε, δεν θα ήταν μακριά το σενάριο να είναι δύο ελληνικές ομάδες, μία Τούρκη και μία Ισραηλίνη.
1: Οπότε και εκεί για σκέψη γι' αυτό.
0: Εκεί θα το δίναμε.
2: Εκεί θα λέγαμε τη ρίση που εμείς πρώτα λανσάραμε, το drone επιφανών, πάσα
0: και
2: τάφος.
0: Και εκεί θα την παραδίδαμε τη διοργάνωση.
1: Θα παραδίδαμε την πόλη πρώτα απ' όλα.
0: Και μετά τη διοργάνωση θα λέγαμε, παιδιά, όχι, δεν είχαμε πει όμως
2: έτσι. Εσείς θα έρθετε από τα στενά του Ορμού να καθυστερήσετε λίγο.
0: Οι άλλοι ανοιχτά από το Βόσπορο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Οι του Παναθηναϊκού θα πέσουν μόνο με ντρόουν.
2: Έτσι. Και οι υπόλοιποι στα διεθνή χωρικά ύδατα της Λευκάδου.
0: Μπράβο. Λευκάδας, ναι. Δηλαδή, φοβερό. Όταν αναλαμβάνεις μια διοργάνωση, την αναλαμβάνεις τη διοργάνωση. Την αναλαμβάνεις τη διοργάνωση για να την αναδείξεις.
1: Να είναι γιορτή της πόλης.
0: Να είναι γιορτή πραγματική της πόλης. Δηλαδή, δεν είναι το fan zone το οποίο μου κάνει στο
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το ότι θέλεις να δείξεις και κάτι. Ότι είσαι οργανωμένος χωρίς από την άλλη μεριά να στερείς το οξυγόνο ενός Παρασκευού Σαββατοκύριακου και στον πολίτη αλλά και στον τουρίστα, γιατί είσαι και τουριστική πόλη.
2: Ναι, ναι, και να μην λέει ο κόσμος το ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή.
0: Έτσι, ναι.
1: Μα πώς και... οι εργαζόμενοι, ειδικά σήμερα.
2: Καλά, εντάξει, δεν θυμάστε. Δεν θα παιδιά...
0: Ή και να λένε άντε να φύγει και αυτή
1: να τελειώνει.
2: Συγγνώμη, δεν θυμάστε το 2004.
0: Καλά,
1: ναι.
2: Εντάξει, ήταν που ήταν και Αύγουστο. Όλη υποχρεωτική άδεια.
1: Μα και
0: να έγινε πρότυπο. Έβγαιναν κάποιοι και λέγαν τότε που πήγατε διακοπές στο Ιούνιο δεν ήταν καλύτερα. Έγινε και πρότυπο.
2: Οι πορτοκαλί γραμμές δεν πατάει κανείς εδώ.
0: Και δεν μου πει κανένας ότι.
2: Είναι σφουγγαρισμένα, δεν πατάτε εδώ.
0: Και πήγανε και βλέπανε σαν τριπλούν. Πάτησε. Άγκυρο. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Λες και δεν έχουμε πάει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Λες και δεν έχουμε δει τελικούς. Δεν έχουμε δει ακόμα και τελικούς υψηλού κινδύνου.
2: Ναι, έτσι. Ναι,
0: δηλαδή, τουλάχιστον εγώ στην Ιταλία που ήταν ιστορία με τις αγγλικές ομάδες
1: ναι.
0: και δεκαετία του 80.
1: Και χουλιγανισμός πολύ.
0: Χουλιγανισμός στα ύψη
1: του,
0: στο Zenith. Υπήρχε. Ούτε σου απαγόρευε κάποιος να πάρει το μετρό, είτε τη Μετροπολιτάνα, είτε τον ηλεκτρικό, είτε έχω αγωνία στη Νέα Ιωνία, Διανόλης Μητσιάς. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Ή επειδή νομίζουν ότι επειδή το μέλημα των δικών μας είναι να πλακωθούν όπως είχε γίνει στο Τελαβίβ, στη Σαραγώσα.
1: Εντάξει.
2: Έτσι. Παλιές άλλες εποχές. Στα καράβια, εκεί ήταν.
1: Αυτό καλά, εκεί.
0: Δηλαδή, και μην πει κάποιος εξυπνάει, γιατί έχουμε γεμίσει τους εξυπνάει. Δηλαδή, και τι θέλετε τώρα, πάνε να πλακώθουν. Όχι.
2: Όχι.
0: Αυτό ακριβώς εκεί είναι το ζήτημα. Σε αυτόν επικεντρώνεις. Αλλά δεν το λύνεις ταλαιπωρώντας και τιμωρώντας ουσιαστικά.
1: Δυστυχώς εδώ
0: είναι ολόκληρο λεκανοπαίδιο.
1: Η πρόληψη δια της καταστολής. Γιατί λέμε τώρα να προλαμβάνουμε, ναι, και όχι να καταστήλουμε.
0: Μα πάντα αυτό σημαίνει, ρε παιδί.
1: Μα είναι τραγικό.
2: Έχουμε πλέον θεσμοθετήσει τη μη παρουσία φιλοξενούμενων στα γήπεδα ανεξαρτήτως, ας πούμε.
1: Μπράβο.
2: Ακόμα και να συμφωνούν οι ομάδες το COVID.
1: Το COVID, ναι.
2: Οπότε
1: ναι.
2: Αυτό είναι ο αθλητισμός.
0: Έτσι. Αυτό
2: όλοι δηλαδή. Μέσα.
1: Ναι, αλλά εξαλείψαμε τη βία, το πετύχαμε κι αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, δεν είναι.
2: Με τα Gov Wallet, φίλε μου, με τα Gov Wallet δεν ανοίγει ρουθούνι.
0: Ναι. Και άμα καθίσουν κιόλας σπίτι, να δεις τι εξαλείψαμε.
1: Ακριβώς.
2: Αχ, ωραίες εποχές εκεί, 2021, ρε φίλε. Πρωτάθλημα με τα πανό, τι ωραία.
0: Να ήταν το 2021.
2: Τι ωραία. Όλοι και το βάζανε από τα μεγάφωνα της Ιαχής.
0: Ναι, έτσι. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Κάθε...
2: Το πείραμα αυτό πέτυχε. Μετά που άνοιξε
1: η ζωή,
2: βγήκανε όλοι έξω να πούμε, μας το χαλάσανε το.
0: Το επόμενο ήταν το είχαμε πάρει το Final Four στον κορονοϊό.
2: Εύκολα μπορούσαμε να το κάνουμε.
1: Αυτό θα ήταν το καλύτερο, το πιο ασφαλές.
0: Αλλά δεν γινόταν
2: τίποτα. Τις προάλλες που μύριζε. Που μύριζε. Τι είπαν, όλοι μέσα.
0: Όλοι μέσα.
2: Αυτό.
1: Και ακόμα δεν έχουμε επίσημη απάντηση.
0: Μάλλον λέμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Βρήκαμε, για πες, ναι.
0: Λέμε ότι μάλλον πρέπει να τα λέει υγραέριο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ και μια πολιτική προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Για πες.
2: Επειδή αναμένουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Ως μη σκανδάλων.
2: Και αυτό, καλά, αυτό το. Εντάξει, αυτό συνηθίσαμε δυστυχώς.
0: Ναι.
2: Αλλά επειδή αναμένουμε την αναγγελία του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Για φαντάσου να το εκμεταλλευόταν πολιτικά και μέσα. Στη δίνη της Οσμής να έβγαζε όνομα, ξέρω εγώ, Προοδευτική ή Πανελλήνια Οργάνωση Δημοκρατών και να βγαίνει πορδί το μνημείο. Να το έχει συνδυάσει έτσι και να του έχουν κάνει πρόμο τσάμπα.
0: Πρόμο τσάμπα, και ότι έρχεται.
2: Αυτό, ναι. Και όχι τώρα να μου βγάζει φανέλες Μπαρτσελόνα και κάτι βλακίες, να πούμε τέτοιες.
0: Να πούμε ότι βλέπετε ότι εμείς έχουμε καταφέρει ως λαός, ως έθνος, ως οντότητες να έχουμε παραπάνω από μία γιορτή.
1: Κάθε μέρα είναι γιορτή στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Ένα παλιό σύνθημα. Αυτό η
2: διαφήμιση με τη Σοφία
0: Ρέτσι. Με κουρτάκι, κάθε μέρα γιορτή. Κάθε μέρα γιορτή.
1: Και τα ποτά δωρεάν που έλεγε για άλλη διαφήμιση.
0: Γιορτή κρασιού.
1: Έτσι, γιορτή κρασιού.
0: Και το κρασί δωρεάν. Μεγάλο γλέντι, 24
2: ώρε.
0: Πάμε. Έχουμε. Χθες γιορτάζαμε. Κόμμα Χαριστιανού.
1: Σωστά.
2: Ναι,
0: γιορτές, πανηγύρια ξεκινήσαν από την γενέτειρά μου, από πάνω και όπα και έτσι.
2: Μεγάλη ιστορική μέρα, λέγεται.
0: Ιστορική μέρα. Ναι. Ναι, όλες οι μέρες είναι ιστορικές. Ναι. Όπως είχε πει κάποτε και ο τεράστιος Τζίμις Πανούσης, όπως όλες οι ελληνικές ταινίες είναι σταθμός και κανονικά δεν έπρεπε να χρηματοδοτούνται από το Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου αλλά από τον ΟΣΕ. Γιατί όλες οι ταινίες είναι σταθμός. Έτσι κι εμείς. Τεράστια επιτυχία. Ξεκινήσαμε με αυτό. Σήμερα έχουμε δεύτερη μεγάλη γιορτή.
2: Έχουμε
0: Final Four.
2: Σωστά.
0: Και εξεταστική.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι γιορτή δημοκρατίας.
0: Βέβαια. Μα δεν είναι γιορτή.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι γιορτή.
1: Γιορτή δημοκρατίας.
0: Γιορτή δημοκρατίας.
2: Θρίαμβος της πλειοψηφίας. Κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
0: Πριν από την. Πριν από την Καριστιανού είχαμε πάλι γιορτή γιατί είχαμε τη γιορτή του Άι Τζαβέλα.
1: Μπράβο.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Γιορτή της δικαιοσύνης.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
2: Νοητός ήλιος.
0: Έτσι. Ήλιος. Μπράβο και αλφα δικαιοσύνης. Ανεξέλεκτη δικαιοσύνη. Επίσης. Που
1: έτσι.
0: Αυτό και αν ήταν πανηγύρι.
1: Ναι.
0: Γενικότερα είμαστε φιλεόρτοι.
2: Για τα πανηγύρια.
0: Και για τα πανηγύρια.
1: Αύριο έχουμε γιορτή μουσικής γιατί παίζουν οι Iron Maiden, να το πούμε και αυτό.
0: Μπράβο!
2: Σωστά.
0: Την Κυριακή θα έχουμε πάλι γιορτή γιατί θα έχουμε το.
2: Θα έχουμε τον τελικό τώρα.
0: Θα έχουμε τον τελικό. Αν είναι και ελληνική
2: ομάδα. Πόσο γιορτή θα είναι, θα εξαρτηθεί από
1: εσά.
2: Αλλιώς μπορεί να διεξαχθεί μεταξύ
0: σα. Γενικότερα γιορτή, ότι φέρνουμε εις πέρα στην διοργάνωση. Δευτέρα.
1: Ρεπό,
0: κάνουμε μια σκούπα.
1: Γιατί Δευτέρα κλειστά που λένε πολλά
2: γιατί
1: μαγαζιά.
2: Γιατί έρχεται και του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι. Και Τρίτη έχουμε θυσίο.
1: Βέβαια.
0: Πάλι
1: βέβαια,
0: γιορτή.
1: Βέβαια.
2: Ρε φίλε, πώς θα αντέξουμε.
0: Βλέπεις.
2: Πώς θα αντέξουμε.
0: Κάτσε να βγουν κι άλλες δύο εξεταστικές. Να δεις τι ωραία.
2: Ίσως γι' αυτό μας προφυλάσει.
0: Ποιο?
2: Η Βουλή, ας πούμε,
1: μας δίνει τις κόβει για να μην έχουμε τέτοια πράγματα κάθε μέρα, δεν γίνεται.
0: Καλά, εντάξει, τώρα έπρεπε για να τις κόψει.
1: Έχεις δίκιο.
2: Κοίταξε, και να μην έχουμε και κρεμότητες όπως λέει.
1: Όπως λέει, ναι, ναι, ναι.
0: Ο κύριος Κερίδης το είπε, ανοιχτά ας πούμε. Ναι. Ότι δηλαδή, με ρωτάτε θέλει... μία, με ρωτάτε δύο, με ρωτάτε τρεις, θα το πω.
2: Δεν το καταλαβαίνετε δηλαδή.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Θα το κάνω πενινταράκια.
1: Τόσο ζώα είστε.
0: Δεν καταλαβαίνετε, δεν θέλουμε να πάμε με κρεμότητες εκλογές.
1: Ακριβώς.
2: Και μάλιστα είπε εκκρεμωδικίες.
0: Εκκρεμωδικίες.
2: Είναι ακόμα καλύτερο.
0: Ναι, ακόμα καλύτερο, δηλαδή ούτε καν δίκιο.
2: Έτσι.
0: Το τελειώνουμε όλα, τα βάζουμε σε μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών, πάμε παρακάτω.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Θα περάσει να πούμε, η υπηρεσία, ναι. Θα καθαρίσει.
0: Βέβαια. Όλα γίνονται.
1: Μια χαρά.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να μείνουμε σε δηλώσεις που είχαμε στο...
1: αυτήν την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Να πρωτοθυμηθείς, τι να ξεχάσεις.
0: Ναι, τι πρωτοθυμηθείς,
2: τι να ξεχάσεις. Τα έχεις κωδικοποιημένα. Γιατί
0: εγώ τα έχω κάποια κωδικοποιημένα.
1: Ρίξε κανένα χίντ να το πιάσουμε στον αέρα.
0: Η δήλωση της κυρίας βούλτεψη για, ναι. Για τον Μάρξ και τον Λένιν.
2: Ήμουν σίγουρος ότι ξεκίναγες από
0: την εντάξει, νομίζω ότι είναι μεγάλη.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Δηλαδή, αν κάνεις και σκεφτείς ότι κάποιοι μπορεί να έχουν αφιερώσει στο μαρξισμό. Έτσι, δεν λέω τώρα για τον ελληνισμό, γιατί μπορεί να είναι λίγο πιο στενό.
1: Πιο στενό ακριβώς, αλλά στο μαρξισμό.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν.
1: Διανοητές.
0: Διανοητές. Επιστήμονες.
1: Επιστήμονες, ακριβώς.
0: Μαρξιστές και τα λοιπά και να μην γνωρίζουν. Ότι το καλοπερασάκι
2: ήταν τον καλοπερασάκια. Δεν βλέπεις κάτι μάγουλα που είχε.
0: Καταρχήν το αρέσει το κοτόπουλο με
2: μπάλα.
0: Πόσοι το ξέρουν αυτό.
2: Ξέρεις τι ξύλο έχουμε φάει από τη μάνα μας να μάθουμε να τρώμε κοτόπουλο με μπάλα.
0: Ναι, ναι. Μπας και γίνεις μαρξιστές.
1: Εντρυφήσαμε στο μαρξισμό από μικρή.
2: Αλλά μας έφαγε το κεφάλαιο.
0: Τα junk food και τα burger.
2: Και τα cheeseburger. Πώς το λέγει η κυρία Ζήνα.
1: Cheeseburger.
2: Δεν είχε να φάει ένα cheeseburger.
0: Δεν είχε να φάει ένα cheeseburger. Μακριά από το μαρξισμό. Ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία πέραν και στην ιστοριογραφία.
2: Γιατί ο άλλος, ο Λένιν, ο... ταξίδευε πρώτη θέση.
0: Πρώτη θέση,
1: ναι. Που πήγαινε στη Γενέβη.
0: Πρώτη θέση τότε.
2: Τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει.
0: Ναι, ξέρει. Αλλά το δικαιολόγησε, κύριε Βούλτεψη, ως ιστορικός, ότι ταξίδευε, λέει, κατά κάποιο τρόπο συμβολικά.
1: Ναι, γιατί ήθελε ο λαός, να πούμε, να είναι πάντα στην πρώτη θέση.
0: Ναι, όχι, γιατί ήθελε, λέει, όλος ο λόγος να ταξιδεύει στην πρώτη θέση. Αν ταξιδεύει όλος ο λόγος στην πρώτη θέση, κύριε Βούλτεψη, αυτό λέγεται κατάργηση της πρώτης θέσης. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων, όλα εντάξει.
1: Ψηλά γράμματα.
0: Ναι, ψηλά τώρα. Ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Εμένα μου άρεσαν και οι υπαρξιστικές δηλώσεις του Άδωνη σε ένα podcast που πήρε στο μάτι μου και το αυτί μου. Ότι είμαστε τυχαία, ας πούμε, εδώ σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη γη και πρέπει να ευγνωμονούμε κάθε μέρα που σηκωνόμαστε και βλέπουμε τον ήλιο της Ελλάδας, την Ακρόπολη και τον πύργο εκεί στο Ελληνικό, να πούμε.
0: Αυτά είπα.
1: Κάπως έτσι. Περιληπτικά.
3: Περιληπτικά. Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.

0: Το Ταϊβάν. Αυτό βέβαια στην αρχή όταν άκουσε για το Σβάν.
1: Ταϊουάν.
0: Ταϊουάν.
2: Ταϊουάν, Ταϊτού.
0: I say nothing. I say what.
2: Και Ταϊτσί αυτό το μα έχουν πρίξει με τη.
0: Και μετά όταν έφυγε ο Πορτοκαλί, φώναξε τον άλλο και του λέει: Αλλά εδώ τώρα να συζητήσουμε.
1: Να πούμε και μια σοβαρή κουβέντα.
0: Είχα για το παιδί από το Τέξα. Που είχε έρθει εδώ. Δεν πετυχαίνει τίποτα. Δεν πετυχαίνει τίποτα. Λοιπόν, δεύτερο μέρος είπαμε θα έχουμε αφιέρωμα στο Final Four. Θα πούμε και εμείς τις εμπειρίες μας. Θα έχουμε και έναν ειδικό καλεσμένο. Η Σιλ δεν είναι στο στούντιο. Η Νάνση Αγγελοπούλου, Τίτλοι Ειδήσων και επιστρέφουμε εντός ολίγου.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Με 155 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Τα κόμματα είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση καταγγελίες της αντιπολίτευσης για κακοποίηση της δημοκρατίας και συγκάλυψη. Εχμήρη παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη συζήτηση στη Βουλή. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Earth News Radio. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδίδοντας πολυσέλιδα υπομνήματα. Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου. Εξετάζεται η άσκηση αναίρεσής της. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο. Μέχρι το τέλος της θα ενισχυθεί ο αριθμός των πυροσβεστών, ενώ ενίσχυση έχει επιτευχθεί και στον στόλο των οχημάτων. Στις 6 η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, στις 9 το βράδυ ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτη-Βαλένθια. Μόνο για τη μετακίνηση των φιλάθλων θα λειτουργούν ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και ο σταθμός στο Φάληρο με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάση ενδιάμεσα εν ώψη της έναρξης του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Στη Μέση Ανατολή, συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν είναι στο 50%, εκτίμησε ο Προέδρικος Συμβούλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Ανουάρ Γκαργκάς. Άγριους ξυλοδαρμούς, χρήση τέιζερ, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές καταγγέλουν οι περισσότεροι 400 ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα που απελάθηκαν μετά την κράτησή του στο Ισραήλ. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγελέα Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 61 πρόσωπα. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Ο δύο σταθμός της πόλης μας. Πλοίων τρακάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Είμαστε εδώ όπως κάθε Παρασκευή. Δεν το είπαμε στο πρώτο μέρος. Κακώς, τώρα πρέπει να το πούμε και θα το πούμε. Είμαστε με την σύμπραξη της Παρασκευής. Έτσι ντε και πλοίων τρακάρε με τρένο. Και ξανά προς τη δόξα.
1: Τραβάμε. Ζωή να έχουμε.
0: Μπράβο. Είπαμε το πρώτο μέρος το αφιερώσαμε στην πολιτική. Επικαιρότητα, το δεύτερο μέρος θα το αφιερώσουμε στα Final Four, στο Final Four δηλαδή.
2: Το Final Four, αυτό που λέγαμε ότι θα έπρεπε να είναι και είναι μια γιορτή του αθλητισμού και του μπάσκετ, της καλαθοσφαίρισης, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και γύρω γύρω νομίζω ότι δεν χαίρονται πάρα πολύ οι υπόλοιποι Έλληνες που ταλαιπωρούνται, οι Αθηναίοι εν πάση περιπτώσει. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί είναι το θέμα.
0: Το πώς θα εξελιχθεί. Ήδη πρώτοι έχουν αρχίσει και.
2: Εννοείται. Ναι. Κατεβαίνουν γιατί και η ώρα είναι 4 παρά, ο αγώνας είναι προγραμματισμένος.
1: Κανονικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση με τον ηλεκτρικό
2: των οπαδών του Ολυμπιακού,
1: από ναι. το Φάληρο.
2: Άρα θα γίνει και η είσοδος
1: ταυτόχρονα. Όπου να είναι, επιβιβάζονται οι οπαδοί της Φενέρα από το Θησίο.
0: Μάλιστα. Από το Θησίο, ναι.
2: Οπότε με το που φτάνουν μπαίνουν και στο γήπεδο, έτσι. Λογικά.
0: Τι ήθελα να πω, θυμόσαστε, ποιο ήταν, τι θυμόσαστε από Final Four, δηλαδή, αν σας έλεγε κάποιος.
1: Κοίταξε, μια γρήγορη επισκόπηση είναι, οι πρώτες έντονες αναμνήσεις ήταν των παιδικών μας χρόνων στα Final Four με τον Άρη.
2: Με τον Άρη,
0: ναι.
2: Έτσι.
1: Που δεν καταλαβαίναμε πολύ τι γινόταν, γιατί βλέπαμε τον Άρη, τον είχαμε υποστηρίζαμε.
0: Δυστυχώς εμείς καταλαβαίναμε.
1: Ναι. Και κάποια στιγμή έχανε ο Άρης και στεναχωριόμαστε και λέμε, καλά, γιατί πώς είναι να χάνει ο Άρης.
2: Ναι. Ναι, φοβερό.
1: Ήταν η μεγάλη.
0: Ναι, γιατί μας το είχε συνηθίσει κιόλας.
1: Αυτό. Ήταν η μεγάλη νύλα, να το πω έτσι, που πάθω Πάοξ στο Ειρήνης και Φιλίας το 1993, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, σωστά.
1: Και μετά είχαμε τη. Εμείς σαν Ολυμπιακοί.
2: Τη Ρώμη.
1: Την πίκρα του Τελαβίβ.
2: Καλά, ναι, σωστά.
1: Τη Σαραγώσα και τα λοιπά. Ο καθένας δηλαδή από ένα σημείο και μετά, όταν πια δεν είχαμε την καθολική υποστήριξη των ομάδων της Θεσσαλονίκης.
2: Σωστό.
1: Το αντιμετωπίζαμε σαν κάτι, σαν μια οπαδική υπόθεση, ας πούμε, και αντιπαράθεση. Δηλαδή, εξαντλούμασταν στο να πλακωθούμε στον ημιτελικό μεταξύ μας με τον Παναθηναϊκό.
2: Μπράβο. Και οπότε, οι ομάδες πηγαίναν χωρίς ενέργεια.
1: Όποιος και να πήγαινε τελικό.
2: Έτσι. Έτσι, χωρίς ενέργεια.
1: Μετά υπήρξε η κυριαρχία του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια.
2: Ναι. Εγώ θυμάμαι το Final Four της Αθήνας το προηγούμενο του 2007.
0: Ναι, του 7. Έτσι, του 7,
2: που το 7. Κατέκτησε το Παναθηναϊκός. Ήταν εκεί πραγματικά πάλι γιορτή. Mm. Στο ίδιο γήπεδο.
0: Τελικό με την
2: Τσέσκα. Ακριβώς. Στο ίδιο γήπεδο, όχι με τη μορφή που έχει τώρα, αλλά ίδια χωρητικότητα. Και δεν θυμάμαι να υπήρχαν τέτοια μέτρα, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την εποχή.
0: Και εγώ.
2: Ήταν οι υπόλοιπες ξένες ομάδες.
0: Ναι.
2: Δεν είχε δηλαδή αντίπαλο η ελληνική ομάδα.
1: Αν πρέπει. Ήταν η βάφτιση της Ναταλίας.
2: Ναι.
1: Μέχρι το μεσημέρι ήμασταν στον Πειραιά, στη Μυρτιδιώτισσα.
2: Μπράβο.
1: Και μετά το βράδυ δεν υπήρξε κανένα θέμα.
2: Τίποτα.
0: Πάμε τώρα να δώσουμε μια λαμπρότητα στον θεσμό, στο Final Four, να συζητήσουμε με κάποιον ο οποίος γνωρίζει από μπάσκετ. Βασικά γνωρίζει τα πάντα. Τον άνθρωπο που λέω εγώ, το ότι πολλαπλασίασε με το 0 και κέρδισε από τους λίγους. Να τον υποδεχθούμε. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Ελληνιάδης. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλωμένα. Ωραίο αυτό με το 0.

0: Το άλλο στο δίνω, μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
1: Ναι, ναι, θα το λέω και εγώ αυτό με το μηδέν, μου άρεσε.
0: Και είχε κέρδος, το θυμάσαι να στο γράψω.
2: Καλησπέρα και από εμάς. Δεν γνωριζόμαστε, μόνο από τις κερκίδες σε καμαρώναμε.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
0: Σταύρο, τι έγινε?
1: Καλά όλα.
0: Ναι, καταρχήν πρέπει να έρθεις να πάρεις το βραβείο, έτσι.
1: Το βραβείο θα το πάρω, βέβαια.
0: Να, μπρε.
2: Συγχαρητήρια, μας ενημέρωσε ο Μιχάλης, μας τα έδειξε.
3: Είδαμε και σχετικό υλικό.
0: Εντάξει, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να χρήσεις και πότε θα γίνει το τουρνουά. Το 1x3. Το πρώτο τουρνουά που θα γίνει 1x3.
1: Ναι, ναι, σε αυτό το γήπεδο δεν μπορεί να γίνει και κάτι άλλο.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, Final Four, το περιμέναμε. Έφτασε. Ξεκινάει σε λίγο. Εγώ θα πω ότι, να μην ξεχνάμε.
4: Radio Rumeli News.
0: Ξεκινάμε ότι το. Ότι είναι και ένας θεσμός που λατρεύει τα outsider. Έτσι, και το έχει αποδείξει πολλές φορές.
1: Εντάξει, γιατί είναι δύο παιχνίδια. Yes. Οπότε δεν είναι μια σειρά αγώνων. Ένας αγώνας ο ημιτελικός, ένας αγώνας ο τελικός. Δεν είναι μια σειρά αγώνων που λέμε στις τρεις νίκες, που έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό, για το format της Ευρωλίγκας. Αλλά νομίζω ότι αυτό δίνει το δικαίωμα σε όλους να έχουν μια ελπίδα στο όνειρο. Ακόμα και η πιο έτσι υποδιέστερη, θα έλεγα, σε ποιότητα ομάδα να σου λέει ότι μία φορά μπορώ να τους κερδίσω εγώ, ας πούμε, την καλύτερη ομάδα, ας πούμε, στα χαρτιά, θα έλεγα, έτσι, από πλευράς budget, από πλευράς παικτών, από πλευράς ποιότητας. Σου λέει μία φορά μπορώ να παίξω καλά. Εδώ εμείς κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, στο ΆΚΑ. Εντάξει, είχαμε γενέθλια, κάτι τέτοιο. Ακόμα και να γίνει μια τέτοια τόσο μεγάλη έκπληξη, μία φορά μπορεί να γίνει. Και έχει δείξει, ας πούμε, νομίζω ότι η σύμπτωση, όσοι έχουν πάει σαν φαβοροί, να μην έχουν κερδίσει, ας πούμε, τις περισσότερες φορές, να κερδίζουν τα outsider. Γιατί είναι αυτό που λέμε, ότι δεν υπάρχει βάρος, πάνε έτσι με λίγο πιο ελαφριά τα χέρια και τα πόδια, οπότε...
0: Και το μυαλό, κύριο Σταύρο,
1: Και το μυαλό, ναι, και το μυαλό. Βέβαια, ο Ολυμπιακός τώρα έχει μια σειρά φαϊνάλ.
0: Πριν πάμε στον Ολυμπιακό, θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Βλέπεις σε αυτήν την τετράδα κάποια ομάδα υποδιέστερη? Γιατί εγώ δεν διακρίνω, παραδείγματος χάρη.
1: Όχι, είναι αρκετά οι ομάδες
0: ισορροπημένες.
1: Σαν αν δούμε έτσι από πλευράς υλικού, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, σαν ποιότητα και βάθος, θα έλεγα, τώρα έχει τέσσερις παίκτες, ας πούμε, σε κάθε θέση σχεδόν. Θα έδινα έτσι ένα μικρό προβάδισμα από πλευράς ποιότητας και βάθους του υλικού.
0: Και εναλλακτικό.
1: Αλλά είναι όλες οι ομάδες πολύ δυνατές.
2: Τώρα, όταν είναι η Ρεάλ στη διοργάνωση, μπορείς να μην υπολογίζεις τη Ρεάλ. Όταν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Φενέρ, μπορείς να μην την υπολογίσεις.
0: Και η ομάδα που κατέληξε δεύτερη.
2: Και η Βαλένθια.
1: Ναι,
2: με
1: ακριβώς,
2: αυτό που έκανε.
1: Απλώς ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι είναι φέτος η πιο πλήρης ομάδα, ίσως, που είχε ποτέ. Γιατί όπως σας είπα,
2: η δικιά σου γνώμη είναι πολύ βαρύνουσα σε αυτή την παρατήρηση. Εννοείς, ναι, από τις επιλογές που έχει, από την πληθώρα των επιλογών, έτσι.
1: Ναι, από την πληθώρα των επιλογών. Δηλαδή τώρα έχει τέσσερις ψηλούς που δεν νομίζω ότι έχει καμιά άλλη ομάδα, ας πούμε.
2: Και διαλέγει ποιον θα αφήσει έξω, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρει ποιον θα αφήσει έξω, ας πούμε. Είναι τέσσερις ψηλοί.
2: Από θέμα προσωπικότητας που χρειάζεται για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, πιστεύεις ότι...
1: Ναι, νομίζω ότι αυτά τα παιδιά που είναι τώρα, δηλαδή ειδικά ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ, ο
3: Βεζέγκοφ.
1: Ο Βεζέγκοφ είναι παιδιά που... Ο Μιλουτίνοφ είναι παιδιά που νομίζω μπορείς να τους δώσεις το τελευταίο σου, να εμπιστευτείς ότι το τελευταίο σου θα το βάλουν, ότι στο τέλος θα πάρουν τη σωστή απόφαση. Ειδικά αυτά τα παιδιά, όχι ότι τα άλλα δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί όπως ξεκίνησα να λέω πριν, έχουν παίξει πολλά Final Four τελευταία και νομίζω ότι έχουν αποκτήσει πια μια εμπειρία πώς θα διαχειριστούν και τα συναισθήματά τους, και αυτό που όλοι λένε λίγο πολύ ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Νομίζω ότι αυτό θα θα το διαχειριστούν λίγο καλύτερα αυτή τη φορά, πιο έμπειροι από τις προηγούμενες.
0: Ναι, δεν θα αποτελέσει βάρος, λες.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Νομίζω ότι η φετινή συγκυρία, παρότι είναι η τέταρτη, η πέμπτη συνεχόμενη φορά του Ολυμπιακού, με τη συγκυρία ότι γίνεται στην Αθήνα νούμερο 1 και νούμερο 2, ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει στο μυαλό όλων των εμπλεκομένων, είτε μέσα είτε έξω, ή τώρα ή ποτέ. Που είναι πολύ άσχημο να το σκέφτεσαι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί αυτό, αυτό όλο το δημιούργησε και όλη η χρονιά. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε μια πολύ καλή απόδοση, είχε μια διάρκεια στην απόδοσή του.
0: Σωστά.
1: Τερμάτισε πρώτος και όλοι τι λένε, έχουμε πάει τόσες φορές, ας πούμε, στην πηγή, δεν έχουμε πιει νερό, αλλά τώρα δεν μπορούμε να το χάσουμε, τώρα ή ποτέ, γιατί τερματίσαμε καλή πάλι πρώτη, έχουμε αυτή την εμπειρία, ας πούμε, όλων αυτών των προηγούμενων χρόνων, έχουμε αυτές τις προσωπικότητες που μπορούν να, στο τέλος να δώσουν το κάτι παραπάνω και να ευστοχήσουν, ας πούμε, σε ένα τελευταίο σουτ αν κρυθεί εκεί. Δηλαδή τα έχουμε καλύψει όλα. Γι' αυτό λέμε και το τώρα ή ποτέ, ας πούμε, γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει καλύψει όλα. Τώρα έχει ένα ρόστερ 16-17 παίκτες που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο, ρε Σταύρο. Και το ρωτάω σε σένα, επειδή δεν έχεις φύγει από τους πάγκους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σταμάτησαν παίκτες, αλλά πάντα ήσουν σε ένα πάγκο. Οπότε έχεις δει πολλά, έχεις ακούσει πολλά. Έχεις δει συμπεριφορές, έχεις δει αδυναμίες, έχεις δει χαμένες ευκαιρίες και έχεις δει και στρατηγικές. Τον Ολυμπιακό, αν του δίνω εγώ ένα πλάς, και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς σε αυτό, είναι το ότι ο Ολυμπιακός έχει μάθει, έχει εμπεδώσει και έχει ενσωματώσει στον τρόπο του απόδοση του παιχνιδιού έναν τρόπο παιχνιδιού ο οποίος, ό,τι και να γίνει, δεν χάνει τον προσανατολισμό του.
1: Ναι, είναι αυτό σίγουρο που λες. Είναι μια ομάδα πολύ οργανωμένη. Είναι βάση ενός πλάνου με αρχές, μπασκετικές αρχές, οι οποίες δουλεύονται. Δηλαδή, το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι επανάληψης. Και
0: σωστά.
1: Όλα αυτά που δείχνει η ομάδα του Ολυμπιακού, όλους αυτούς τους αυτοματισμούς, δεν γίνονται τυχαία.
0: Είναι ότι
1: έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: και πολύ γνωριμία.
1: Πώς?
0: Και πολύ γνωριμία μεταξύ των παιχτών. Ναι. Η χημεία που
1: είναι. Ναι, εννοείται και πολύ. Αλλά αυτά έχουν όλα δουλευτεί σε υπερθετικό βαθμό για να υπάρχουν όλοι αυτοί οι αυτοματισμοί. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Βασίζεται σε όλα αυτά τις αρχές του παιχνιδιού, ας πούμε, του coach. Και όλοι έχουν προσαρμοστεί και έχουν βάλει το εγώ τους κάτω από αυτές τις αρχές, και νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, και αυτό πολλές φορές βλέπεις αυτή την ομάδα και θαυμάζεις τον τρόπο που παίζει, τον τρόπο που βγαίνουν κάποια πράγματα την ώρα του παιχνιδιού, ή αυτοί οι αυτοματισμοί, αυτές οι ωραίες φάσεις που κάνουν.
0: Δεν είναι δύσκολο να εκτροχιάσεις μια τέτοια ομάδα?
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Αυτή η ομάδα μπορεί και στην κακή της μέρα να είναι εκεί κοντά.
0: Ναι, δηλαδή αυτό.
1: Μπορεί
0: αυτό,
1: και σε
0: αυτό.
1: Μια μέρα να μην μπορεί να βάλει καλάθι, αλλά έχει κάποιες σταθερές. Θα παίξει κάποιες καλές άμυνες, θα γυρίσουν όλοι γρήγορα πίσω, δεν θα δεχτούν.
0: Θα κάνει τα φάουλ όταν πρέπει.
1: Θα κάνει τα φάουλ. Δηλαδή έχει κάποιες σταθερές στο παιχνίδι του που δεν θα διαλυθεί. Θα είναι κοντά και στην κακή της μέρα. Οπότε ένα πεντάλεπτο καλό να παίξει, σου λέει μπορώ να το πάρω το παιχνίδι. Δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να τη διαλύσεις ή ξέρεις, να μην αντιδράσει.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: είναι
0: ακριβώς.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις αρχές του παιχνιδιού, και έχει να κάνει ότι αυτή η ομάδα έχει αρχή, μέση, τέλος που λέμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι μια οργανωμένη ομάδα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου για τη Βαλένθια. Επειδή το συζητήσαμε καθ' όλη την διάρκεια, εγώ θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ πράγμα να πεις.
1: Ναι, κοίταξε, η Βαλένθια είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Μετά από καλάθι μπορεί να το φας σε δευτερόλεπτα. Έχει ένα μεγάλο προσόν ότι όλοι οι ψηλοί, οι κοντοί ψηλοί σουτάρουν από τα 8 μέτρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις θα τον αφήσω τον ψηλό, ας πούμε, θα τον παίξω με απόσταση, θα του δώσω το σουτ.
2: Θα σε τιμωρήσει, άμα παίξει κλειστά πίσω, ναι.
1: Ναι, δεν μπορεί να το πεις αυτό. Είναι μια ομάδα που αρέσκεται στο run and gun και το κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης είναι πάρα πολύ καλή στην άμυνα. Παίζουν δυνατά στην άμυνα, σε αναγκάζουν να κάνεις δεδιασμένες επιλογές ή αρκετά λάθη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτά τα λάθη να γίνονται καλάθια και πόντι για αυτούς. Οπότε είναι μια ομάδα.
0: Είναι πολύ καλή στα επιθετικά rebound επίσης.
1: Ναι, επιθετικά rebound, αλλά δεν ξέρω όλα αυτά πώς μπορούν να λειτουργήσουν με μια τόσο κρισιμότητα των παιχνιδιών. Δηλαδή, επειδή δεν έχουν εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, εμπειρία από τέτοια Final Four και τέτοιου είδους θεσμούς σε τόσο υψηλό σημείο, νομίζω ότι ίσως λέω, μπορεί τα παιδιά να ανταποκριθούν. Λέω ίσως, μήπως έτσι λίγο, να το πω λίγο λαϊκά, κολλώσουν. Δηλαδή, αν και, εντάξει, δείχνουν ότι έχουν προσωπικότητα και βλέπουμε ότι οι περισσότεροι παίκτες είναι πόλος έλξης.
0: Βέβαια, για σκαλοπάτι παραπάνω.
1: Ναι, για σκαλοπάτι παραπάνω. Ναι. Σκαλοπάτι παραπάνω, γιατί δεν είναι αυτή σε κανένα χαμηλότερο σκαλοπάτι.
0: Όχι, εννοώ, ναι, καταλαβαίνεις πώς το λέμε. Δεν το λέμε ότι είναι υποδιέστερο.
1: Είναι σκαλοπάτι, ίσως αν και εκεί και ο πρόεδρος και εκεί δισεκατομμυριούχος είναι ο πρόεδρος.
3: Σωστά.
1: Απλώς δουλέψανε με προγραμματισμό.
0: Και δεν δουλέψανε με ακριβό μπάσκετ, ήταν λίγο συνταγή μαρούση.
1: Όχι.
0: Ήταν λίγο συνταγή μαρούση όταν ήσουν εσύ με τον.
1: Ναι, εντάξει, καλά. Και εμείς τότε είχαμε ένα 200 μπάτζετ και είχαμε κερδίσει ομάδες που είχαν 20 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι ορισμένες φορές τυχαίνει να φτιάξει μια χημεία κάποια παιδιά τα οποία.
0: Είναι και το κίνητρο, Σταύρο, το ξέρεις πολύ καλά. Το κίνητρο είναι μεγάλη ιστορία.
1: Το κίνητρο και ότι αυτά τα παιδιά δείχνουν ότι έχουν το παραπάνω επίπεδο.
3: Το ότι γνωρίζονται οι δύο ισπανικές ομάδες και από το ισπανικό πρωτάθλημα, ποιον ευνοεί περισσότερο, θεωρείς, Σταύρο?
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλες πια οι ομάδες γνωρίζονται. Δεν χρειάζεται να παίζουν στο ισπανικό πρωτάθλημα. Τώρα γίνονται τόσα παιχνίδια. Υπάρχει σε τέτοιο υψηλό επίπεδο πια το σκάουτινγκ των ομάδων που όλοι γνωρίζουν το παραμικρό που κάνουν οι άλλες ομάδες. Δηλαδή, ξέρουν και τις λεπτομέρειες, ξέρουν τη φιλοσοφία που έχουν, ξέρουν τις αρχές που έχουν, ξέρουν πώς παίζουν άμυνα, ξέρουν ποιο είναι το plan B. Τα ξέρουν όλα οι ομάδες η μία με την άλλη. Δεν είναι κάτι κρυφό, δεν μπορεί να μείνει πια κάτι κρυφό. Δεν ήταν όπως παλιά που ξεκίναγα εγώ να παίζω μπάσκετ που ήταν. Έβλεπες τους παίκτες στο ζέσταμα και
3: τρόμαζε.
1: Πριν από τον αγώνα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ αμφίρομο και το δεύτερο παιχνίδι με τις δύο ισπανικές ομάδες. Είμαι πολύ περίεργος να δω ποια από αυτές τις δύο θα κερδίσει, γιατί νομίζω είναι αν στο πρώτο δίνω ένα προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αυτό το παιχνίδι Real Valencia νομίζω είναι πολύ ωριακό.
0: Στην κόψη.
1: Στην κόψη, ναι.
0: Παρόλο που η μια ομάδα έχει τεράστια εμπειρία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά της, τεράστια.
1: Έχει εμπειρία, έχει εμπειρία.
0: Και μπασκετικό θράσος.
1: Έχει και τη φανέλα.
3: Φανέλα, τους τίτλους, έτσι. Ναι.
1: Ναι, έχει όλο αυτό το background, έχει το brand, το brand name, αλλά νομίζω ότι θα γίνει πολύ μεγάλο παιχνίδι και το δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή το θεωρώ μεγαλύτερο ντέρμπι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα ξεπεράσει τη Φενέρ, αλλά νομίζω το άλλο παιχνίδι είναι πολύ ισοσκελισμένο.
0: Ναι, πολύ ισορροπημένο.
1: Ισορροπημένο, ναι.
0: Πότε θα σε έχουμε κοντά μας?
1: Μετά το τέλος Μαΐου, κάπου εκεί.
0: Το τέλος Μαΐου είναι την άλλη εβδομάδα, ρε Σταύρο.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα αρχίζει ο τουρισμός εδώ, οπότε
0: ναι,
1: θα γυρίσω πίσω.
0: Α, ναι, μάλιστα.
1: Πειραιά.
0: Πειραιούς Μπέι.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο μου, να περνάς καλά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά και με το καλό.
3: Με το καλό, με το καλό.
0: Ακούσαμε τον Σταύρο Ελληνιάδη. Κοίταξε, αυτό το έλεγα για τον Σταύρο. Εντάξει, πέραν του ότι είμαστε φίλοι, δεν το συζητάμε. Είναι μεγάλη ξέση ιστορία να έχει περάσει, να έχει καθίσει σε πάγκους. Δηλαδή, άλλο είναι. Και το βλέπω και το έχω διαπιστώσει κιόλας. Να μιλάς με παίχτες οι οποίοι είχαν εξαιρετική καριέρα. Mm-hmm. Λαμπρή καριέρα, αλλά μετά.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
8: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Μέσα από τα δικά σου μάτια ξαναβλέπω τον κόσμο. Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.

0: Ξέρεις, διαλέγει ο Νίκος Αμπούκα.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
2: Radio Romere News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία.

0: Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 317 117 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 31 0 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Something very special. Performing his latest single, It's a Beautiful Day, it's Michael Bublé in tonight's End of the Show show. Right, lads, I'm on my way.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει στήσει το δικό του γλέντι. Προσπαθούν οι οπαδοί της Φενέρ να ακουστούν, αλλά είναι κομματάκι πλωμών να τα καταφέρουν. Έρχονται και τα τελευταία άδεια καθίσματα γεμίζουν με κάτι οπαδούς Φενέρ που πήγαν στο παραένα. Έχει πάνω στα ψηλά καμιά εκατοστή καθίσματα ελεύθερα που φαντάζομαι ότι εκεί θα τοποθετηθούμε όταν έρθουν οι Μαδριλένοι. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν, μπήκαμε ένα λεπτό πριν το τζάμπολ, 50 δευτερόλεπτα. Οι πεντάδες ήδη έχουν παραταχθεί, οι διαιτητές θα πάρουν με οράτιο πέτσι το πρώτο της σημαίνης. Τα πλοία, το τελετρικό και όλα είναι έτοιμα για να πάμε για τζάμπολ. Για το τζάμπολ που θα δώσει το

0: στο πρώτο δεκάλεπτο και μετά τέλειωσε με 100 κάτι στο πρώτο και μοναδικό τρόπο που έχει πάρει ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Καλός Ιωνός Γιώργο μου αυτό, πώς αυτό που λες.
0: Όχι, καλό δεν το λες, κακός Ιωνός είναι, γιατί ο Ολυμπιακός τότε είχε βάλει 10 πόντους στο δεκάλεπτο. Εκεί φαντάζομαι ότι θα φτάσει Φενέρ σε αυτό.
1: Λοιπόν, θα φτάσει, για να δούμε.
0: Ναι, μακάρι να μην φτάσει. Μακάρι να μείνει όσο πιο χαμηλά γίνεται. Λοιπόν, η μπάλα είναι στη Φενέρ με τον Μπιμπέροβιτς να την επαναφέρει. Είναι ο Μπόλτγουιν, είναι ο Ντεκολό, είναι ο Μέλι που δεν έχει αντικατασταθεί. Ο Μπιμπέροβιτς και ο Μέλι δεν έχουν αντικατασταθεί. Και είναι και η μπάλα τώρα στον Ντεκολό. Είναι και ο Σίλβα, ο πέμπτος που έχει τώρα την μπάλα στα χέρια. Αφήνει και πάλι για τον Ντεκολό. Συνεργασίες χωρίς ιδιαίτερο νόημα. Τώρα πέρασε η μπάλα στο Σίλβα. Έπαιξε φοβερή κάθε άμυνα στην κατακόρυφο. Ο Βεζέκοφ πήρε το rebound ξανά ο Σίλβα. Πέρασε στον Μπόλτγουν. Μια πάσα σουτ ο Θεός και ψυχή του έκανε. Μάλλον για το Σίλβα πήγαινε. Άλλη μια άμυνα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει να κρατάει στο 0. Και ο Γιασκεβίτσος αλλάζει. Ξαναβάζει τον Πίρτσι. Βγάζει τον Σίλβα. Ενώ τώρα η ώρα του Ντότα Χολ για να δώσει ανάσα στο Μιλουτίνοφ. 3 και 31 πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο που έχει κόκκινο χρώμα. Βόκα. Με το Χόρτον Τάκερ απέναντί του. Για τον
2: News.
0: Μέσα. Φάουλ, δύο βολές. Πρώτο φάουλ για τον Μπόλτγουιν. Από ένα φάουλ έχουν οι παίχτες της Φενέρ, κανείς παραπάνω από ένα. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει κανένα φάουλ. Τέσσερα έχουν οι Τούρκοι. Και Ντόρση στις βολές. 7 πόντους και είναι πρώτο σκόρερ. Έχει 7 από τους 11. Ένα καλάθι έχει ο Γόκαπ και ένα καλάθι ο Βεζέγκοφ. Ντόρση στους 8, Ολυμπιακός στο 12-0. Η μπάλα στα χέρια του Ντεκολό. Πάει προς τα μέσα. Πέρασε ωραία στον Μπίρτς, καρφώνει πρώτο καλάθι για την Φενέρ μετά από 7 λεπτά αγώνα. Φοβερό. Ντόρση. Αλλά τίποτα τελειώσε, μην μπερδευτείτε. Ντόρση με τον Ντεκολό. Ντόρση, στάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από ποιον, από το Μέλι που αφήνει για τον Μπίρτς. Ο Ολυμπιακός έχει και 4 φάουλ που πρέπει να τα αξιοποιήσει. Ντεκολό ελεύθερος για τρεις. Είναι εύστοχος. Και το 12-0 γίνεται 12-5. Γι' αυτό σας λέω ότι τίποτα φάουλ από τον Ντεκολό χαμηλά. Βολές για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να... Το ότι κράτησε χαμηλά την Φενέρ δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Έτσι και το ότι προχώρησε, ότι πήρε έναν αέρα 12 πόντων προφανώς και δεν διαγράφει κάτι. Είναι πολύ μικρές αυτές οι διαφορές για αυτό το επίπεδο. Ώρα του Tyson Ward να πάρει τη θέση του Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, σε αυτά τα 2 και 27 έχει να διαχειριστεί και 4 φάουλ που άμα τα δώσει έξυπνα, άμα τα χειριστεί έξυπνα, μπορεί να κλέψει χρόνο επίθεσης από τους Τούρκους. 13-5 με την πρώτη εύστοχη βολή του Ντόρση, ο οποίος πάει και το σερί, ας το έχεις στη δεύτερη, πάει το σερί το 5-0 που έτρεξαν με 2 επιθέσεις. Επιθέσεις Φενέρ. Ντεκολό αφήνει για τον Μπόλτγουιν. Μπόλτγουιν, Γκόκαπ, παίζει άμυνα, ο Μπόλτγουιν ευστοχή. 13-7, μειώνει κι άλλο η Φενέρ. 2 λεπτά πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Και ο Ντόρση με την μπάλα στα χέρια φάουλ, ο Μπόλτγουιν 2 βολές. Και διαμαρτύρεται και όλας δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεύτερο φάουλ από τον Μπόλτγουιν, 2 βολές για τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος έχει 3 στις 4. Επιστροφή Μπιμπέροβιτς, επιστροφή Χολ, βγαίνει ο Μέλι, βγαίνει και ο Μπόλτ, πέτυχε όλο και όλο ένα καλάθι.

0: δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό. Ντόρση γίνεται διψήφιος, στους 10 πόντους φτάνει με την πρώτη βολή, δικαιώμαι για μία ακόμα. Και τώρα στους 11 και θα δώσει τη θέση του στον Εβάν Φουρνί. Τώρα αρχίζει το rotation και διαχείριση από τον Μπαρτζόκα. Με το σκορ στο 15-7, ο Ολυμπιακός στο σύν 8 και ο Χόλ. Πάει προς τα μέσα, ο Γουόρτον πιέζει. Φάουλ, σωστό, σωστό, το στήριγμα για το φάουλ του Γουόρτ. Υπήρξε φάουλ που προσπαθήσει ο Χόλ να κλέψει. Χαμηλά βεβαίως. Επαναφορά απ' έξω, το πρώτο από τα 4 φάουλ που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός χωρίς να στείλει τους Τούρκους συμβολές, αν το κάνει βέβαια χαμηλά, ε. Και επαναφορά από τον Χόλ. Φάουλ εκτός φάσης από το Φουρνί. Είπαμε να τα δώσουμε τα φάουλ, αλλά όχι έτσι. Να προλαβαίνει να μπει η μπάλα μέσα, να κυλήσει και λίγο χρόνο. 1 και 49 που μένει. Το έδωσε ο διαιτητής Ουράς αυτό το φάουλ. Επαναφορά από το Χόλ. Αφήνει για τον Φουρνί. Η μπάλα στον Πίρτς. Αυτός αντί να πάει προς τα μέσα βγήκε προς τα έξω. Χόλ για 3. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Βεζέγκοφ. Ο Πίρτς έπρεπε να προσπαθήσει να τελειώσει τη φάση. Καλό για τον Ολυμπιακό. Δεν το έκανε. Θα κατεβεί, θα περάσει τη σέντρα το κέντρο. Σέντρα στο ποδόσφαιρο. Ο Γόκαπ αφήνει για τον Γουόρτ. Πρέπει να βγει από τα σκρίνη ο Φουρνί, ο οποίος παίρνει τα βήματα, πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στο Βεζέγκοφ και πάλι στον Φουρνί. Σουτ για 3 μπροστά στον Τεκολό, είναι άστοχος. Μακρινό ριμπάουν από τον Πίρτς που θέλει να τρέξει. Πάει προς τα μέσα, σταματάει, αφήνει για τον Μπιμπέροβιτς. Ο Χόρτον Τάκερ μόνος του, αλλά ο Χόλ απέναντί του. Τάκερ πάει προς τα μέσα, κάνει μια γυροβολιά, πετάει την μπάλα έξω για τον Μπιμπέροβιτς, επανετοποθέτει στο σουτ για 3, είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάουν, επιθετικό φάουλ από τον Πίρτς. Δεύτερο και βολές για τον Δαχόλ, ενώ έχει μπει μέσα στο γήπεδο ο Γιασκεβίτσους, αλλά δεν τιμωρείται και καλώς δεν τιμωρείται, γιατί φώναζε στον Μπιμπέροβιτς και όχι στους διαιτητές. Έτσι. Και τα ακούει και ο Μπιρτσόρα. Με τους παίκτες του τάχει, ναι, μπήκε στο γήπεδο, με το γράμμα του νόμου πρέπει να τιμωρηθεί, αλλά με το πνεύμα του νόμου όχι, γιατί δεν μπήκε για να διαμαρτυρηθεί. Δύο βολές για τον Χόλ. Με το σκορ στο 15-7, ο Ολυμπιακός συνεχίζει με όπλο την πολύ καλή του άμυνα. Ο Τάκερ κάνει βόλτες στο παρκέ και ο Χόλ ετοιμάζεται να εκτελέσει βολές. Άστοχος στην πρώτη, δεύτερη πεταμένη βολή, πρώτη ήταν από τον Ντόρση. Καλό είναι αυτό να μην συνεχιστεί, δεν χρειάζεται αιμορραγία από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Μηδέν στις 2. Δεκολό για τον Χόρτο Τάκερ. Τάκερ για τον Δεκολό. Πάει προς τα μέσα. Φάουλ από τον Χόλ. Το μετράνε οι διαιτητές. Να δούμε τι θα πούνε. Όχι, χαμηλά το φάουλ. Καλό φάουλ υπ' αυτή την έννοια από τον Χόλ. Την πέταξε την μπάλα και μπήκε, δεν κάνει challenge ο Γιασκεβίτσος, γιατί αντιλαμβάνεται ότι είχαν δίκιο σε αυτό το σύρμα διαιτητές. Τρίτο φάουλ που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός, 49 δευτερόλεπτα, έχει άλλο ένα. 14 είναι στην επίθεση των Τούρκων. Ο Ντεκολό πήρε την μπάλα, άρχισε να πάει πάνω του ο Φουρνί, αλλά δεν το πλήρωσε. Χόλ έκανε ένα μικρό μπάσιμο από τον Μπιμπέροβιτς, πάει προς τα μέσα, μπροστά στο Φουρνί, σου τάρει ευστοχή. Κακή άμυνα εδώ του Ολυμπιακού, κακή αμυντική τοποθέτηση συνολική. 15-9, ίσως η πρώτη κακή άμυνα σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Βεζέγκοφ αφήνει για το Χόλ. Χόλ με το Μέλ και πάλι στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ για τον Γουόρτ. Γουόρτ για 3 ενστάσει, όπως το συνηθίζει. Εύστοχος, 18-9, double score για τον Ολυμπιακό και μια άμυνα 17 δευτερολέπτων με ένα φάουλ στη διάθεση των ερυθρόλευτων. Τάκερ, πήρε το Φουρνί επάνω του, πάει προς τα μέσα, τον περιμένει ο Χόλ. Καλάθι και φάουλ. Πολύ κακή άμυνα του Πολ εδώ. Έδωσε το maximum στον Τάκερ, ο οποίος δεν φοβήθηκε την επαφή. 18-11 και μία συμπληρωματική φωλή για τον Τάκερ. Δεύτερο φάουλ για τον Χολ. Όλα λάθος εδώ από τον Αμερικανό. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει βάθος. Έχει και 5,6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Αν ευστοχίσει βεβαίως ο Τάκερ. Ευστοχώς εσύ. Ο Μπαρτζόκας δεν ζητάει. Όχι, δεν ζητάει. Okay. 18-12. Η μπάλα στο walk-up. Walk-up με 3 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Περνάει για τον Βεζέκοφ. Την πέταξε. Εντάξει, έτσι δεν είχε. Δεν ήταν καλά οργανωμένη η επίθεση του Ολυμπιακού. Αλλά το που μετράει είναι ότι το σκορ είναι 18-12. Ο Ολυμπιακός έχει την πρώτη επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο τρίτο, αφού έχασε το πρώτο τζάμπολ. Δημήτρη, για λίγο το μικρόφωνο σε σένα και επιστρέφουμε.
1: Φυσικά, ναι.

0: Λοιπόν, εμείς πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από την Ελένα Καραλή για την πρώτη περίοδο. Ελένα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Για πες μας, νευρικό βέβαια, αλλά προπορεύεται ο Ολυμπιακός.
1: Η νευρικότητα, το άγχος και οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο στο πρώτο δεκάλεπτο. Mm-hmm. Πολύ χαμηλό σκορ, θα έλεγε κανείς, χωρίς να θέλει να βιώσει την προσπάθεια του μπάσκετ γυναικών. Γυναικείο, μη σου πω, πεντικό το σκορ, μέσα στην στον Ολυμπιακό και στη Βενέτη το πρώτο δεκάλεπτο. Και φάνηκε λίγο περισσότερο. Μπορεί να ρίξει κανείς μια ματιά στον πίνακα των σκόρερ για να καταλάβει και το τι συμβαίνει. Δεν είναι δύσκολο. Είπαμε, οι άμυνες έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Λένα, θα σε έχουμε και στο ημίχρονο, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή.
0: Πάμε πάλι στον Γιώργο Γκαλίδη. Γιώργο.
2: Όσο μας κούραζε η Λένα Καραλή, ο Γουόρτ πέτυχε το πρώτο καλάθι της δεύτερης περίοδου. Τζόσεφ Πίτερς και τα Ερικ Τζόνς είναι τα νέα πρόσωπα στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Γιασκεβίτσους το ζει με φοβερό πάθος και λογικό είναι. Φάουλ χαμηλά από τον Πίτερς, αν δεν κάνω λάθος, και επίθεση για την Φενέρμπαξε η μπάλα στον Τάκερ, σουτ για τρεις, ελεύθερος μόνος, άστοχος, ριμπάουντ από τον Ταϊρικ Τζόνς και πάσα για τον Γουόρτ. Βαριά τα χέρια, ημιτελικός είναι, το αντιλαμβάνεστε. Γουόρτ για τον Πίτερς, από εκεί στο Φουρνιέ, ο οποίος νωρίτερα έχει αστοχήσει, αλλά πήρε ο Γουόρτ το ριμπάουντ και ευστόχησε. Ο Γουόρτ που έχει την μπάλα τώρα στα κρέα, στους 5 πόντους είναι ο Γουόρτ. Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Φουρνιέ. Στα 8 δευτερόλεπτα η επίθεση με τον Φουρνιέ παίρνει τα βήματα. Πάει προς τα μέσα, αφήνει για τον Ταϊρικ Τζόνς έξω. Στο Τζόσεφ βλέπει το χρονόμετρο, προλαβαίνει το χρόνο, σουτάρει αστοχή. Εδώ έπρεπε να τελειώσει τη φάση ο Ταϊρικ Τζόνς, αλλά δεν πιστώνει. Αυτό το έχει μπει και ο Γιάν του Νένι στην πεντάδα. Ο Χολ με τον Γουόρτ, ο Μέλι δίνει ένα σκριν. Παίρνει τώρα και την μπάλα, έχει μείνει ο Γουόρτ επάνω του. Ο Γουόρτ παίζει φοβερή άμυνα. Ο Τζόσεφ του κλέβει την μπάλα μαζί με τον Γουόρτ. Τι έκανε εδώ η Εθρόευκη. Γουόρτ πάει προς τα μέσα από ροφά. Μια επαφή, αλλά έρχεται ο Τάκερ και τον κόβει στον αέρα. Εδώ έπρεπε να δώσει πάσα και όχι να τελειώσει τη φάση. Okay, τώρα να κάθεσαι στην εξέδρα αέρα. Όμως και ωραίος με τον νεράκι σου δίπλα και να λες τι πρέπει να κάνουν, δεν είναι και το καλύτερο. Επαναφορά από τον Πίτερς, είχαμε και μια σύγκρουση Τάκερ με Χολ, ευτυχώς, όχι, Ταϊρικ Τζόνς με Χολ, ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. 19 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τον Ολυμπιακό, η μπάλα στον Ταϊρικ Τζόνς και από εκεί στον Τζόσεφ, θέλει να βγει ο Πίτερς από τα σκέντρα, τον κυνηγάει όλη η Φενέρ. Τζόσεφ κρατάει την μπάλα, έχει το Μέλι απέναντί του, περνάει για τον Γουόρτ. Ο Γουόρτ για τον Πίτερς με τον Μπόλτμουν γυρίζει. Fade away, σουτ καλάθι από τον Άλεκ. Το Ολυμπιακός πάει στο συν 10 και πάλι 22-12, πρέπει να την ανεβάσει τη διαφορά, το αξίζει, παίζει Baldwin. Πέρασε για το Μέλι, από εκεί για τον Τάκερ. Τάκερ με το Γουόρτ τον αφήνει στην Ταϊρικ Τζόνς, η μπάλα στο Baldwin με το Φουρνιέ. Βγήκε έξω ο Γιάντουνε, διστάζει φάουλ, ο Τζόσεφ μακριά από την φάση, νομίζω ότι είναι το πρώτο. Ναι, το πρώτο του είναι. Δύο έχει μόνο ο Χολ. Έχουν μπει από το σημείο που κάθομαι βεβαίως πίσω, τέλος πάντων δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, απλά δεν μπορώ να δω καλά τα φάουλ, γι' αυτό καμιά φορά δυσκολεύουν Baldwin. Αφήνει για τον Χολ. Η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Ταϊρικ Τζόνς, την έκλεψε ο Τζόσεφ. Δεύτερο κλέψιμο για τον Αμερικανό που έχει μπει πολύ ζεστός, πάει προς τα μέσα.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
9: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: το ταβερνάκι του Βασίλη. Κιθήρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Στο χρονόμετρο για τον Ολυμπιακό. Επαναφορά από τον Κόρεϊ Τζόσεφ. Τζόσεφ περνάει για τον Φουρνιέ. Στο τρίποντο Φουρνιέ. Το ζυγίζει. Περνάει για τον Πίτερς. Σουτ για δύο από τον Αλεκό. 2-2. Και ο Ολυμπιακός το 26-12. Και συνέχισε όπως είσαι. Μη σκέφτεσαι τίποτα. Ξανά 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα χωρίς σκορ η Φενέρ. Μπόλτγιν. Περνάει από μια δηλικιστήδα παικτών. Χέρια παντού από τους ερυθρόλεπτους. Ολυμπιακός η μπάλα. Τρομερή άμυνα, τρομερό πάθος. Ολυμπιακός έτοιμος όσο ποτέ. Δείχνει γιατί τερμάτισε πρώτος. Παίρνει την ανάσα. Κόβει τον αέρα της Φενέρ και της λέει εδώ. Στο Telecom Center δεν χάνω, γιατί δεν έχει χάσει ποτέ σε επίπεδο Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός στο Telecom Center. Τότε που έγινε Telecom Center, έτσι, μην μπερδευτούμε. Γουόρντ για τον Tyreek Jones, βήματα, ναι. Πήρε την μπάλα στην κίνηση, βήματα, λάθος. Πολύ λίγα τα λάθη των Ερυθρόλεπτων, απότροπο βέβαια της προσήλωσης, τους αφενός και της μετριότατης κακής άμυνας που παίζει η Φενέρ. Δεν έχει όμως και πολλές ασίστ. Ο Ολυμπιακός 4 ασίστ για 4 λάθη και η Φενέρ έχει 2 ασίστ για 6 λάθη. Η μπάλα στα χέρια με τον Πίτερς απέναντι του. Ήρθε και ο Tyreek Jones να βοηθήσει τον συμπαίκτη. Πέρασε για τον Κόλσον με τον Τζόσεφ. Παίζει καλή άμυνα ο Τζόσεφ. Ο Κόλσον χάνει την ισορροπία του. Παλεύουν εκεί ο Τζόσεφ. Ο Ντεκολό βρίσκει τη διέξοδο. Αστοχή. Ριμπάουν από τον Baldwin. Μάλλον τυχαία σουτ για τρεις. Είναι άστοχο. Ριμπάουν από τον Φουρνιέ. Ο Τζόσεφ ξανά στο παρκέ. Πέφτουν κορμιά στις άμυνες του Ολυμπιακού. Και ο Φουρνιέ ηρεμεί την κατάσταση. Όταν πρέπει να έχει φοβερό πάθος στην άμυνα όπως και έχει ο Ολυμπιακός, αλλά και καθαρά μυαλό στην επίθεση, φάουλ από τον Γιάννη τον Εν, το δέχεται αμέσως, δεν μπόρεσε να κάνει την περιστροφή, του έσπασε τους αστραγάλους ο Φουρνιέ και ο Tyreek Jones δίνει τη θέση του με πολύ καλή παρουσία στον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Έχει μπει και ο Σίλβα μαζί με τον Κόλσον, το πιο ψηλό σχήμα που μπορεί να παρουσιάσει ο Ξαρούνας Γιασκεβίτσου. Τζόσεφ παίρνει τον Κόλσον πάνω του, αφήνει για το Φουρνί. Από εκεί στον Πίτερς, Πίτερς με τον Ντεκολό. Πίτερς γυρίζει μπροστά στον Ντεκολό. Σουτάρι, είναι τρίτο εύκολο σε άμυνα. Μα τι κάνεις άνθρωπέ μου. Και πού θα πας να φύγεις, εδώ να μείνεις. 28-12. Baldwin με έναν εκπληκτικό Πίτερς. Τρία προσωπικά καλάθια. Baldwin. Η μπάλα, ναι, φάουλ από τον σωστό. Φάουλ από τον Μιλουτίνοφ πάνω στον Σίλβα, γιατί είχαν χαθεί κάποια μαρκαρίσματα. Ακούστε τι γίνεται. Ενδιαφέρον και πολύ καλά κάνει. Πάλι 5 λεπτά χωρίς καλάθι μένει η Φενέρ. Ο Μπιμπέροβιτς αλλάζει παίχτες, αλλά δεν αλλάζει η εικόνα της ομάδας του. Ο Γιασκεβίτς, ο Μπιμπέροβιτς. Πέρασε για τον Ντεκολό σουτ για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ μετά την προσπάθεια του Τζόσεφ, ο οποίος είναι σε όλο το παρκέ. Φουρνιέ παίρνει τα βήματα, θέλει να τρέξει, φάουλ από τον Ντεκολό, δύο βολές. Θεωρώ δύο βολές. Θα το πούνε οι διαιτητές. Πάντως καθορίζει το δεύτερο. Δύο βολές βεβαίως. Είχε ζητήσει τα time out και το ακυρώνει ο Γιασκεβίτς. Όχι, το ζητάει εν τέλει. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στην αριθμητική απεικόνηση όσων βλέπουμε. ενώ ο κόσμος του Ολυμπιακού αρχίζει και στείλει το δικό του πάρτι. Τους το δίνει το δικαίωμα η αρμάδα του Μπαρτζόκα, έτσι όπως εμφανίζεται πάνω στο Glass Floor.
0: Περνάει πολύ εύλογα, Γιώργο, και από τα μικρόφωνα το πάρτι που έχει στηθεί, πραγματικά.
2: Ναι. Επειδή είχες ρωτήσει προηγουμένως άσχετο,
0: ναι,
2: αλλά ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει μία, πώς το λένε, σουίτα από την οποία βλέπει το παιχνίδι.
0: Μαζί με Μέντι Λίμπαρ, φαντάζομαι, και πολλά στελέχη από την...
2: Τώρα μου βάζεις δύσκολα, αλλά φαντάζομαι.
0: Ναι, είναι μαζί με Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ.
2: Πολύ ωραία, για να το λες έτσι.
0: Έτσι είναι.
2: Walk-up, 2 πόντι, 3 rebound, 1 assist για ένα λάθος. 5 πόντι ο Γουόρτ με μόλις ένα άστοχο δίποντο, ένα rebound και μία assist. 2 πόντους ο Βεζέγκοφ, ο οποίος είναι για την ώρα πάρα πολύ σιωπηλός, και αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί κάποια στιγμή που θα πάει θα μπει και αυτό στην εξίσωση. 11 πόντι από τον εξαιρετικό Ντόρσεϊ σε 8 λεπτά, με 2-4 τρίποντα και 5-6 βολές. Έξαιρεση με 3 στα 3 και 100%. Ο Μιλουτίνοφ ακόμα δεν έχει πόντο, αλλά έχει 3 rebound. Ο Τζόσεφ, 2 κλεψίματα και σπουδαίες, έτσι, και σπουδαία παρουσία. Ο Κολ δεν έχει κάνει κάτι. 2 πόντους ο Τζόνς με 2 rebound και ο Φουρνιέ 1 rebound, 2 assist. Και τώρα αστοχή στην πρώτη βολή, δεν έχει πετύχει πόντο. Μη μας κάνεις τώρα τέτοια. Χάνεις και εσύ βολές, καήκαμε. Λοιπόν, 28-12, ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει την ψαλίδα, αλλά είπαμε, δεν σταματάμε πουθενά. 29-12 με τον πρώτο πόντο από τον Εβάν Φουρνιέ. Και πέρασε το πεντάλεπτο που είναι άποντη και πάλι η Φενέρ. Αυτό, όποιος και αν το έπαιζε στοίχημα, θα το λέγανε τρελό, και οι στοιχηματικές εταιρείες θα του λέγανε, αδερφέ, επειδή εσύ είσαι καλός πελάτης, να σου κάνουμε ένα δώρο. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός έχει κρατήσει 6-50 στο πρώτο δεκάλεπτο την Φενέρ στο 0 και τώρα την κρατάει περίπου για 5,5 λεπτά και συνεχίζουμε. Φουρνιέ με τον Μέλι, σουτ για 3 από τον Γάλλο. Είναι άστοχο. Rebound από τον Baldwin. Εντυπωσιακό, έχει μπει και ο Μακίσικ στο παιχνίδι. Baldwin για τον Ντεκολό, για τον Μπιμπέροβιτς, πάει προς τα μέσα. Έσκασε ωραία την μπάλα στο Σίλβα. Καλάθι στα 6 λεπτά. Για 6 λεπτά το πρώτο καλάθι για τους Τούρκους. Συνολικά 13 λεπτά οι Τούρκοι χωρίς καλάθι. Τρομερό. Τζόσεφ πέρασε σαν σταματημένο τον αντίπαλο, το άφησε για τον Μιλουτίνοφ. Η πάσα στο Μακίς, σουτ για 3 από το Σακίλ. Είναι άστοχος, αν μπαίναν και τα τρίποντα θα ήταν άλλο παιχνίδι τώρα, θα είχε τελειώσει από το ημίχρονο. Μπόλτιν. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, Μέλι. Ενώ ο Μακίς παντλά με το Σίλβα, η πάσα στον Πιμπέροβιτς, μπροστά στο Φουρνιέ για 3. Πολύ μεγάλη καμπύλη, πολύ ωραίο καλάθι. 29-17. Πάλι ένα 5-0 όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο. Λες και βλέπουμε σε replay την εικόνα. Σε λούπα που λέγανε και παλιά. Τζόσεφ για τον Μακίσικ. Έχει τον Ντεκολό, μπορεί να τον παίξει τα πόδια. Έξω για τον Πίτερ, σουτ για 2. Είναι άχαστος! Άχαστος! Τι κάνεις, άνθρωπέ μου, τι είσαι εσύ σήμερα. Τι κρύο αίμα, τι καθαρό μυαλό. Τι ωραία εμφάνιση από τον Άλεκ Πίτερ. Γιατί ο Ολυμπιακός στην άμυνα είναι συγκλονιστικός. Το σκορ είναι 32-17. Αλλά στην επίθεση, και το ακούστε,
0: Γιώργο.
2: Το ακούς, φαντάζομαι.
0: Βεβαίως και το αφήνω. Επιτέλους Άλεκ Πίτερς, θα έλεγα εγώ, επιτέλους.
2: Ναι, και ξέρεις την κατάλληλη στιγμή. Καλά, το επιτέλους τώρα είναι και κάθε υπερβολή, γιατί τα 2 χρόνια, 3 πόσο είναι στον Ολυμπιακό, έχει κάνει τρομερές εμφανίσεις. Αλλά σε
0: σωστά
2: αυτό το παιχνίδι.
0: Σε αυτό. Επιτέλους με βάση τις δυνατότητες του και την κλάση του, έτσι πάντα.
2: Σε αυτό το παιχνίδι, με αυτή την βαρύτητα, με τον Βεζέγκο να είναι πολύ σιωπηλός στο ξεκίνημα,
0: ναι,
2: πολλά και τίποτα. αυτό, ο Πίτερς μπαίνει και λέει, ορίστε, εδώ είμαι, πατάω γερά και προσφέρω τις ανεκτήμητες υπηρεσίες μου, τις καλές μου υπηρεσίες. Δόρσε στη θέση του Φουρνέ. Ο δε Γιασκεβίτσους αλλάζει παίκτες όπως αλλάζει πουκάμισα. Τάκερ αφήνει για τον γκολ με το γκολ με τρεις κοντούς πλέον στο παρκέ, με Μπιμπέροβιτς και Μέλι. Με small ball, πιο small δεν γίνεται, ώρα για να πάρει επιθέσεις και ο Μιλουτίνοφ, λέω εγώ. Μπιμπέροβιτς μπροστά στο Μιλουτίνοφ για 3-2 στα 2. Τώρα πρέπει να το πεις 6-2. Αυτές τις αλλαγές και ο Μπιμπέροβιτς αν σε σταθεί είναι πρόβλημα, να το ξέρουμε. Είναι το μόνο που μπορεί να κάνει καλά, τίποτα άλλο δεν κάνει, αλλά αυτό το κάνει εξαιρετικά. Άμυνα δεν παίζει ούτε με τα μάτια. Φάουλ 2 πολλές από το Μακίσικ, από τον Μπιμπέροβιτς. Τι να είμαι αφού κάλεσε ταξί πρώτα, έλεος με τις διαμαρτυρίες. Το πρώτο φάουλ για τον Μπιμπέροβιτς, 2 πολλές για τον Σακίλ Μακίσικ. Πάτησε ένα μέτρο πιο μακριά από τον Μπιμπέροβιτς και τον πέρασε και ένα μέτρο στα δύο βήματα. Δηλαδή αυτό θέλει προσπάθεια για να το κάνεις. Αμυντική προσπάθεια εννοώ. Γιατί επιθετικά ο Μακής δεν θα το κάνει με άνεση. Άστοχος στην πρώτη βολή. Οι βολές θα έλεγα ότι είναι πρόβλημα. Είναι μουτζούρα. Έχει χάσει ο Ολυμπιακός ήδη 5 βολές. Εύστοχη δεύτερη. Τόσο πάντων, ας είναι το μόνο που δεν θα πάμε καλά. 33-20. Η μπάλα στα χέρια του Τάκερ και από εκεί στον Βόλπιν με τον Τζόσεφ. Παίζει καλή άμυνα ο Τζόσεφ Τάκερ, πέρασε τον Πίτερς. Δύο βολές λένε διαιτές, χαμηλά λέει ο Πίτερς. Δεν θα αρχίζομουν ότι είναι για βολές. Τώρα πρέπει να το δουν, μήπως πρέπει να κάνει ο Μπαρτζόκας. Δεν του λένε κάτι από τον πάγκο. Άρα πάμε για πολλές του Τάκερ. Επιστροφή Βεζέκο. Ήταν τον δεύτερο φάουλ του Πίτερς, γι' αυτό και αποχωρεί. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Τάκερ, τι μόνο εμείς θα χάνουμε. Να χάσετε και εσείς αδερφέ. Να παίξουμε τίμια. 33-20 στο συν 13 Ολυμπιακός. Ξαναλέω, τίποτα δεν έχει κλειδώσει, έτσι. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, αλλά η διαφορά είναι μικρή για επίπεδο τέτοιων ομάδων. Τάκερ δικαίωμα για δεύτερη βολή, 2 και 10 για να τελειώσει το πρώτο μήχρονο, που είναι κατακόκκινο. Από ποια το δει κανείς. Τι έγινε, επαναλήφθηκε πολύ. Πλάκα μας κάνει. Τι ξανά χάσουμε στο Τάκερ καλά να είναι. Δεύτερη βολή λοιπόν. Η δεύτερη, η τρίτη που εκτέλεσε, η δεύτερη που μέτρησε εύστοχα. 33-21. Επαναφορά από τον Μακίσικ. Τζόσεφ πήρε την μπάλα, ξαναπερνάει για τον Μακίσικ. Όποιος κάνει φάουλ από εδώ και πέρα οδηγεί τον αντίπαλο στις βολές. Από 4 και 2. Μιλουτίνοφ, ενώ πέρασε ξανά ο Μπίρτς. Ντόρσι, με τον Μπίρτς απέναντί του. Θα τον κερδίσει στα πόδια, θα γυρίσει ο Μπίρτς, θα τον κόψει. Η μπάλα απ' έξω. Τι δώσαν διαιτητές. Ότι είναι για την... και 53 για το τέλος. Να προσέξει ο Ολυμπιακός τώρα να κρατήσει τη διψήφια διαφορά. Πολ με τον Τόρσελ. Περνάει για το Μέλι, πάει προς τα μέσα. Βλέπει τον Μιλουτίνοφ και ξανασκέφτεται. Τάκερ. Είναι εκεί ο Τζόσεφ, παίζει φοβερές άμυνες. Περνάει για το Χολ. Χολ μπροστά στον Τόρσελ. Άρχισε να πάει ο Τόρσελ. Ας το έξω ο Χολ. Μακρινό rebound. Ο Μπιμπέροβιτς. Ο Μέλι του δώσε την μπάλα. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Μέλι. Περνάει για τον Μπίρτς. Φάουλ από τον Τζόσεφ. Δύο βολές για τον Πίρτς. Τζόσεφ είναι εξαιρετικός. Τα βράκια, πραγματικό. τώρα θα δώσει τη θέση του στον Όκαπ, γιατί και αυτός χειρώθηκε με δύο φάουλ. 1:27 πριν το τέλος. Οι άμυνες που παίζει ο Ολυμπιακός έχουν και κόστος, έτσι, φυσικά το κάνουν.
12: Δύο γόνες για τον Πίρτς.
2: Μεγάλη καμπύλη εύστοχη πρώτη, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. 33-22. Δικαιούμαι για μία ακόμα. Ο Καναδός δεν έβαλε τεπεσίρι, ριμπάουν από τον Βεζέγκοφ. Στο συν 11 Ολυμπιακός. Μινουτίνοφ για τον Ντόρση. Ντόρση για τον Μακίσικ. Και πάλι στον Ντόρση. Με τον Πίρτς. Μακίσικ. Είναι ο Τάκερ να παίξει άμυνα. Μινουτίνοφ στα 4 δευτερόλεπτα γυρίζει. Με πρόσωπο είναι άστοχος. Κακός είναι ο Μινουτίνοφ μέχρι τώρα. Είναι όχι κακός. Δεν έχει πει στη λογική του αγώνα. 58 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Βιβέροβιτς ελεύθερο τρίποντο. Άστοχο. Δεν θα πούνε κιόλα. Βεζέγκοφ για Γόκαπ. Γόκαπ δείχνει το σύστημα. Αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Από εκεί στον Ντόρση. Ντόρση με το χόλ. Παίρνει τον Πίρτσε πάνω. Πάει προς τα μέσα. Σταματάει την τρίπλα. Έξω για τον Γόκαπ. Ξανά από την αρχή με 8 δευτερόλεπτα. Γόκαπ για Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ γυρίζει. Φέιντ αγωγή, κακό σουτ, κακή επίθεση. Πολύ κακό όλο το έργο. Ο Τάκερ θέλει να τρέξει. Πέρασε την μπάλα για το Μέλι. Μέλι τέλειωσε εύκολα. Στα 24 δευτερόλεπτα τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού. Time out από τον Μπαρτζόκα. 33-24 μειώνει τη διαφορά. Τηρουμένων των αναλογιών ο Ολυμπιακός. Δεν έχει κάνει, δεν έχει αποκομίσει όλο αυτό που έχει χτίσει. Σκεφτείτε ότι το σκορ ήταν 32-14 και έχει γίνει 33-24. Έχει τρέξει δηλαδή ένα επιμέρους 1-10 η Φενέρ. Και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό σε 4 λεπτά. Θα μου πεις, δεν θα παίξουν κι αυτοί. Προφανώς και θα παίξουν. Λοιπόν, τι έχει διαμορφωθεί τώρα. Ο Ολυμπιακός που το τελευταίο στο κλείσιμο του δεκαλέπτου, ενώ τώρα ακούγονται και οι οπαδοί της Φενέρ. Αυτό που ακούτε είναι οι οπαδοί της Φενέρ.
0: Ναι, ναι, το ακούμε καθαρά, Γιώργο.
2: Έχει στο 9 από τους Πίτερς, στους 11 τον Ντόρσε, στους 5 τον Γουόρτ και οι υπόλοιποι είναι ασώδια. Ενώ η Φενέρ έχει πάρει 8 πόντους από τον Μπιμπέροβιτς, 4 από τον Τάκερ και 3 από τον Πίρτς, οι άλλοι πάλι στα ασώδια. Μία επίθεση για τον Ολυμπιακό για 23 δευτερόλεπτα. Αυτό και ο Ντόρση, όντως μπορεί να σκάρει δηλαδή. Είναι ο Γόκαπ για να κατεβάσει την μπάλα και είναι και ο Μιλουτίνοφ για να γεμίσει το ζωγό. Λοιπόν, η μπάλα στα χέρια του Γόκαπ στα 19 δευτερόλεπτα. Ένα double team της πάει για τον Πίτερς από εκεί στο Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ με την μπάλα στα χέρια αφήνει για τον Γόκαπ. Στα 10 ο Ολυμπιακός πιέζει και με το χρόνο. Ντόρση. Ντόρση με το Μέλι. Γυρίζει, σουτάρει, δεν είναι καλό. Τέλος. Αυτό είναι 33-24, είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός δεν τέλειωσε καλά το ημίχρονο, αλλά συνολικά είναι καλύτερος, έτσι. Οπότε κρατάμε το σύν 9, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο, αλλά δεν, δεν θα μείνουμε εκεί. Έχουμε άλλα 20 λεπτά αγώνα, κανείς δεν είπε ότι ο τελικός ήταν εύκολη υπόθεση. Να δώσω τώρα το λόγο στους άλλους δύο συναδέλφους που είναι εδώ, τρεις.
0: Μάλιστα.
2: Πάρω και εγώ μια ανάσα, Δημήτρη μου.
0: Θα τον δώσει το λόγο, εννοείς από εκεί. Όχι,
2: όχι, φαντάζομαι ότι...
0: όχι, όχι, έχουμε κάνει εδώ την προεργασία και θα βγάλουμε τα σχολεία μας, βεβαίως. Ωραία, σε 12-13 λεπτά, Γιώργο, θα είμαστε πάλι μαζί. Λοιπόν, 33-24... Λοιπόν, 33-24 το πρώτο ημίχρονο. Ένας Ολυμπιακός που πραγματικά τρώει σίδερα στο αμυντικό του κομμάτι. Και καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις αφήσει την Φενέρ στους 24, δεν μπορεί να έχεις και ιδιαίτερες απαιτήσεις από την επίθεση. Εν πάση περιπτώσει, 33-24, επιμέρους 18-12 η πρώτη περίοδος, 15-12 η δεύτερη περίοδος, από 12 πόντους η Φενέρ σε κάθε περίοδο. Πραγματικά εντυπωσιακό το ρεκόρ, το αμυντικό, το παθητικό του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στις εξέδρες και γενικότερα τι ρεπορτάζ υπάρχει από τα πέριξ του Center. Η Σοφία Οικονόμου είναι στη γραμμή να μας τα πει. Γεια σου Σοφάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχει δηλαδή 24 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο MVP αυτή τη στιγμή είναι ο Tyler Dorsey με 11 πόντους. Ναι. Και έχει βοηθήσει να τα έχει βάλει το λιθαράκι του. Και ο Alex Peters, ο οποίος με τα τρίποντά του έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι τρομερός σήμερα. Παίζει απίστευτο μπάσκετ. Από την άλλη πλευρά, ο Μπιμπέροβιτς είναι ο υψηλότερος σκόρερ στο ΙΦΕΝΕΠΑΣΤΕ με 8 πόντους.
0: Σοφία, θέλουμε από σένα να μας πεις τι ατμόσφαιρα επικρατεί. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε και εμείς. Έχει περάσει και ακουστικά μας. Πανικός. Έτσι, αυτά. Πανικός.
1: Ναι. Κάθε φορά που σκοράρει ο Ολυμπιακός, εδώ στείλεται το γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν φέρει όλη την ατμόσφαιρα. Έχουν φέρει τον καλύτερό του αυτό σήμερα. Οι οπαδοί του ΦΕΝΕΠΑΣΤΕ δεν ακούγονται καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη πλευρά, εγώ βλέπω τον κόσμο να είναι χαρούμενος πάρα πολύ.
0: Εντάξει, έχει βοηθήσει και η απόδοση του Ολυμπιακού και το σκορ. Σωστά.
1: Αναμένουμε λοιπόν τώρα να αρχίσει το τελευταίο.
0: Ωραία Σοφάκη, θα σε έχουμε και μετά στο τέλος του αγώνα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στη Λένα Γαραλή να μας δώσει το σχόλιο της όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Λένα μου, και πάλι καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσένα και στους ακροατές μας ξανά. Κοίταξε να δεις, είναι ένα παιχνίδι, είπαμε και πριν, που έχει αρκετή νευρικότητα. Ο διαθέτει και πριν τρόπους να φτάσει σε λίγο περισσότερα καράτια, αλλά θα έλεγα ότι η εικόνα δεν είναι ενδεικτική. Και δεν θα πρέπει να ξεγελαστούμε, διότι ο Ολυμπιακός ναι μπορεί να προηγείται, αλλά δεν είναι τόσο καλός ή αν θες δεν είναι τόσο καλύτερος στο τύπο του σκορ και θα δώσει η Φενέρμαστε. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε την ιδιότητα και των δύο ομάδων. Υπάρχουν δηλαδή στιγμές σημαντικά λάθη τα οποία λέει ότι οι φυσιολογικές συνδίκες και οι Φενέρ δεν θα τα είχαν. Οι εκτός εν πάση περιπτώσει που να μπορούν να είναι εύστοχοι. Ο Σάσα Βεζένκο, αυτός την έκπληξη αν θέλει ή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η Φενέρ έχει βρει τρόπους να τον εμποδίσει να φτάσει στο καλάθι και να κάνει το μέσα μου και θέλει. Ο Πίτερ τον αντικατέστησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα λεπτά που αγωνίστηκε.
0: Αποκάλυψε ο Άλεκ Πίτερς, Λένα μου.
2: Αποκάλυψε, δεν μπορείς να το πεις για τον Πίτερ, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι από τους πλέον εύστοχους παίκτες από τη γραμμή του τρυπών.
0: Ναι, δεν το είχε δείξει τόσο όμως.
2: Κοίταξε, πώς δεν το έχει δείξει, πολλές φορές, Μίτσο Δημήτρη, αλλά ίσως η Φενέρ έχει εστιάσει και σωστά και καλώς έχει εστιάσει πολύ περισσότερο στο πώς θα περιορίσει το Σάσα Βεζένκο και να μην του επιτρέψει να κάνει το παιχνίδι του. Οπότε ο Άλεκ Πίτερς που έπαιξε βρει τρόπο να είναι. Θα κάνει αυτό που θες καλύτερα από τον καθένα.
0: Mm-hmm.
2: Θα έλεγα ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε στα τέσσερα και σε καμία περίπτωση που θέλετε, γιατί είναι μια πάρα πολύ επιχειρημένη ομάδα. Και θα έλεγα εδώ ότι μου κάνει εντύπωση η ηρεμία που βγάζει ο Σαρούς και τη Σίκη. Παρότι βρέθηκε και με τόσους φόντους πίσω, παρότι η ομάδα του σχεδόν πέρασαν 8 λεπτά για να βάλει το πρώτο τη καλά, δεν μεν έδινε ο δική. Αλλά με ένταση σε πάθος, χωρίς όμως εκνευρισμό και χωρίς να μεταφέρει και αυτό τον εκνευρισμό. Δεν ξέρω αν αυτό βγαίνει από τηλεόραση. Εμένα πάντως από το γήπεδο και επειδή είμαστε και οπότε μπορούμε να έχουμε πολύ καλή επαφή με τους πάντους των ομάδων, θα έλεγα ότι μου έβγαλε αυτό και μου έκανε εντύπωση ότι τον απολογήσει.
0: Μάλιστα. Κοίταξε να δεις βέβαια, όσον αφορά το σκορ, μιας και είπες ότι δεν έχει φτάσει στα υψηλά επίπεδα επίθεσης, δεν ξέρω όταν έχεις αφήσει την Φενέρ στους 24 στο πρώτο ημίχρονο, εάν έχεις και τόσο μεγάλες απαιτήσεις από την επίθεση του Ολυμπιακού.
2: Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι οι άμυνες είναι αυτές που έχουν τον πρώτο λόγο. Και θα την πω εδώ ότι δεν μένει τα τελευταία, αλλά υπάρχουν και καλάθια που έχει κάνει στην Φενέρ, που δεν είναι ρε παιδί μου συνηθισμένο.
0: Σωστά.
2: Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα θέστατα σε ρόλο ένα διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα, ωραία Λένα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, σειρά ο Σωτήρης ο Γεωργίου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Γεια σου Σωτήρη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, βλέπουμε ένα μάτι το οποίο μέχρι στιγμής τα έκανα είναι Ολυμπιακό, χωρίς να είναι καλός Ολυμπιακός στο ένα μέρος του παιχνιδιού που είναι η επίθεση. Είναι πολύ καλό στην άμυνα. Η Φενέρ είναι σχετικά καλή στην άμυνα, πολύ κακή στην επίθεση. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το 9 για τον Ολυμπιακό που δεν είναι καλό. Ο Ολυμπιακός έχοντας μέχρι στιγμής κρατήσει τη Φενέρ στους 24 πόντους, έχοντας κρατήσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης από 7 λεπτά στην πρώτη περίοδο και 6 λεπτά στην δεύτερη περίοδο, στο ξεκίνημα μάλιστα, το ότι είναι στο σύν 9 και όχι παραπάνω, αυτό θα έλεγα ότι είναι ανησυχητικό για τη συνέχεια. Έχει κάνει και βολές. Ναι. Δεν έχει πάρει τίποτα από Βεζέκοφ, Μιλουτίνο, Φουρνιέ. Έχουν 1-9 σουτ και 3 πόντους συνολικά, 2 ο Βεζέκοφ και 1 ο Φουρνιέ. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει χαλάσει και το παιχνίδι του Ιφενέρ. Έχει μόλις 5 ασίστ ο Ολυμπιακός και επίσης δεν έχει τρέξει καθόλου ο Ολυμπιακός. 0 στο transition. Δεν έχει βγάλει ευνηδιασμό. Το μπάσκετ αυτό βολεύει του Ιφενέρ. Παρόλα αυτά, επειδή μετράκι τη βάζει την βάση στο καλάθι, Ντόρσεϊ και Πίτερς με τους 20 πόντους, 11 και 9 αντίστοιχα, έχουν κρατήσει τον Ολυμπιακό σε αυτό το πολύ κακό παιχνίδι στους 33 πόντους σε σχέση με τη Φενέρ παραπάνω και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει αυτή την μικρή διαφορά. Είναι σημαντική άμυνα του Ολυμπιακού με τις αλληλοκαλύψεις και εκεί ήμασταν να πούμε ότι έχει παίξει φοβερή άμυνα σήμερα ο Βεζέκο για πρώτη φορά, τον έχω τόσο καλά στην άμυνα. Τα drive της Φενέρ, καθώς ο Ολυμπιακός έχει κλείσει όλους τους διαδρόμους στον Τάκερ και στον Μπάρμπουιν, γι' αυτό και έχει οδηγήσει τον Τάκερ που είναι πολύ κακό σου τέρμα 29% στο τρίποδο, τον έχει οδηγήσει μακριά, του έχει κόψει τον drive που είναι το όπλο του και έτσι λοιπόν την έχει κρατήσει τη Φενέρ τόσο χαμηλά. Προφανώς θα ανοίξει θεωρώ ο ρυθμός, δεν μπορεί να συνεχίσουν τόσο σκληρές οι άμυνες. Θα δούμε πού θα πάρει σκόρο ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει μερικούς ευνηδιασμούς, πρέπει να πάρει κάτι από τους ψηλούς, δεν έχει πάρει τίποτα. 2 πόντους έχει από τους ψηλούς συνολικά, από τους 3 σέντερ του, εκεί που υστερεί μαζί η Φενέρ. Άρα λοιπόν, εάν κάνει αυτά τα πραγματάκια ο Ολυμπιακός, δηλαδή να πάρει 8-10 πόντους από τους ψηλούς, να βγάλει 2-3 ευνηδιασμούς, να βρει 2-3 τρίποντα, όχι παραπάνω, δεν χρειάζεται παραπάνω που λέμε, και να πάρει και 8-10 πόντους το πόστο από τον Βεζέκο, θα πάει στους 75-80 πόντους, θα πρέπει να βάλει μετά 50-60 Φενέρ για να το πάρει το παιχνίδι, που το θεωρώ απίθανο. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα είναι φαβορί. Κρατάει την τύχη στα χέρια του, δεν είναι καλός, αλλά η άμυνα που έχει παίξει σήμερα είναι αυτή η οποία του δίνει την δυνατότητα να είναι στο σύν 9, το οποίο είναι πολύ μικρό. Βέβαια έχουν αλλάξει εποχές, ακόμα και το σύν 17-29-12 που προηγήθηκε. Είδαμε πως χωρίς να παίξει καλά ο αντίπαλος έγινε μόλις στο μισό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα σε έχουμε και μετά το τέλος της αναμέτρησης. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά κι εσύ.

0: εμπορία χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Ώρα είναι 7:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπανά και κρυφτό, κούρεμα γλόμπος.

φρούτα, στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές. Κι όταν αργούσα μου τις βρέχαν με τη σκούπα. Θα ρω πως ήταν χθες, θα ρω πως ήταν χθες, που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σφεντόνα. Αγάπες παιδικές στις πέρα γειτονιές,

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης την ίδια μέρα, μόλις ώρες πριν από τη συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών.
1: Έτσι. Μένουμε σε αυτό. Θα επανέλθουμε, γιατί θα το κάνουμε μόλις σχολιάσουμε την έκθεση. Νίκος Κοντούγερας στον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος μουσικές. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Γεια σας.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
3: Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη. Κάπου κάποτε στην Ιταλία, οι φάντρες αντιμετωπίζονται σου ιδιαίτερα κεντρικά μαγικά πλάσματα με συγκεκριμένα καθήκοντα, προορισμένα να μεταβιβάζουν την πολύπλοκη τέχνη στις κόρες τους. Η νεαρή φάντρα Πιάνκα υφίσταται όλη τη βίαιη συμπεριφορά του άντρα της, ώσπου έγκυος αποφασίζει να τους σκάσει. Ένας ξένος τη σώζει και για πρώτη φορά η Πιάνκα γνωρίζει την καλοσύνη. Αργότερα, για να το ανταποδώσει, θα κάνει τα πάντα για να σώσει την αγαπημένη του γυναίκα. Ακόμη και να ζητήσει τη βοήθεια επισκεπτριών με απόκοσμες δυνάμεις. Η συνεχής καταποίηση και κακοποίηση, η εξουσία της πατριαρχίας, το βάρος και τα δεσμά του έρωτα, θίγονται σε αυτό το γοτευτικό σκοτεινό παραμύθι. Η Μαρία Ξυλούρη μιλάει για γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά και για την κρισιμότητα των αποφάσεων σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές. Όπως λέει η συγγραφέας, χειρότερη και από μια αναπάντη προσευχή είναι η εκπλήρωσή της. Αφού ζητήσεις κάτι, θα πρέπει μετά να ζήσεις με αυτό. Πρώτα απ' όλα όμως, το αλόκοτο και η γοτεία του συμβολισμού βρίσκουν ιδανικό τέριασμα με διαχρονικά θέματα που αφορούν το τότε, το τώρα και το μετά. Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό της Ευρωλίγκα, επικράτησε με 79-61 της Φενέρμπαχτσε σε ένα κατακόκκινο Telecom Center. Περισσότερα από τον αθλητικό μας συντάκτη Απόστολο Βαξεβανέλη. Απόστολε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Ναταλία. Ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν κυριαρχικός. Από το πρώτο τζάμπολ δεν άφησε τη Φενέρμπαχτσε να πάρει ανάσα, και μάλιστα μια Φενέρμπαχτσε η οποία ήταν στην Ευρωλίγκα και η καλύτερη άμυνα και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, την οποία την εκθρόνησε επικρατώντας με αυτό το εμφατικό 79-61, την ισοπαίδωσε κυριολεκτικά. Ο Ολυμπιακός έμπαινε στις αρχές του κάθε δεκάλεπτου με τρομερή ένταση, με τρομερή δύναμη, και εκεί έπαιρνε τις διαφορές. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 20 πόντους. Και σε κάποιες στιγμές που η Φενέρ προσπαθούσε να το μειώσει, το έφτανε στους 9, αλλά μέχρι εκεί. Οι Ερυθρόλευκοι πάντα είχαν μια απάντηση, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζόκας χρησιμοποίησε και τους 12 παίκτες. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέγαμε ότι σε όλη τη σεζόν, αν δεν έχεις βαθύ πάγκο, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν το παιχνίδι στις 9, στον Ισπανικό Εμφύλιο, ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.
1: Για να δούμε.
2: Προκειμένου να μάθουν τον αντίπαλό τους στον τελικό της Κυριακής που θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ.
1: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστούμε. Επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση προς την Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και θεσπίζει την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται αναφορά και στην πρόσφατη άρνηση, όπως υπογραμμίζεται, του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της χώρας μας να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που είχε ληφθεί από το κολέγιο της ΕΠΟ σχετικά με την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 χρόνια. Στη Μέση Ανατολή, στην Τεχεράνη, μεταβαίνει ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασιμ Μουνίρ, βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μεταδίδει το CBS News. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ, προκειμένου να βοηθήσει στην εξασφάλιση συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με πηγές, στις οποίες επικαλείται το Bloomberg, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις και να τερματίσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι χώρες του κόλπου κινητοποιούνται υπό το φόβο τυχόν αντιπίνων από την Τεχεράνη σε περίπτωση επανάληψης των εχθροπραξιών, οι οποίες θα βυθίσουν τις οικονομίες του κόλπου στο χάος. Συνεδριάζει εκτάκτως στις 11 το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται, σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Στην Αθήνα αναμένονται σε λίγη ώρα τα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Sumud, που προσπάθησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις ενώ όλοι οι ακτιβιτές συνελήφθησαν. Τα μέλη της αποστολής, φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, κατήγγειλαν κάκο μεταχείριση και άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές. Την Τετάρτη 27 Μαΐου θα συνεχιστεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το συντηρητικό.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Χαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
1: Άρα, δήλωσε η δημιουργός της ταινίας. Και ο καιρός άστατος και αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημερωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.

Σταμάτη, του ίδιου του συνθέτη δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εδώ η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου και το πείραγμα από τους Στερεονόβα. Και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 213-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber, αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας, στον αριθμό 6948-984-984.

Το συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, η Les Au Revoir, διασκευάζουν το Γιατί φοβάσαι τη σιωπή, και να σας πω και για την εκπομπή Solo που θα ακουστεί αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Solo, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος. Κατ' εξαίρεση, το Solo φιλοξενεί ένα ξεχωριστό ντουέτο, μια αισθαντική φωνή και έναν ταλαντούχο τραγουδοποιό και ερμηνευτή. Η σύμπραξή τους τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη απήχηση και έρχονται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Παρασκευή 5 Ιουνίου με το ανανεωμένο project που λέγεται Ακομπλεξάριστα. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη βραδιά, στο στούντιο του Αθήνα 84, αυτή την Κυριακή στις 7, μιλούν για όσα τους ενώνουν, για τις ανησυχίες τους, για τις συνεργασίες που ονειρεύονται, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, για ό,τι τους δίνει χαρά και έμπνευση λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος, Κυριακή στις 7 το απόγευμα, στο σταθμό της πόλης.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

όσα βλέπω, τα παράξενα όνειρα μου θυμίζουν εσένα. Η νύχτα μου θυμίζει εσένα. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα, όλα μου θυμίζουν εσένα. Κι όλα τα αγαπώ,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση προς την Κομισιόν για τροπολογία Φλωρίδη, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και θεσπίζει την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά δικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στη χώρα μας. Επίσης γίνεται αναφορά και στην πρόσφατη άρνηση, όπως επισημαίνεται, του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της χώρας μας να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έχει ληφθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 έτη. Τζάμπολ προλίγου στο δεύτερο ημιτελικό της Ευρωλίγκα ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Στο Ολυμπιακό Στάδιο βρίσκεται ο Στέφανος Λεμονίδης και θα μας ενημερώσει. Στέφανε, καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ, δεν υπάρχει σκορ. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης είναι 0-0. 9 και 27 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου, αλλά η μεγάλη φιέστα έγινε νωρίτερα, καθώς ο Ολυμπιακός κέρδισε 79-61 την Φενέρμπαξε και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής. Να πούμε ότι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Άλεκ Πίτερς, που δεν έχασε ούτε ένα σουτ. Είχε 17 πόντους. Ήταν ο πρώτος σκόρερ, παίρνοντας μάλιστα και 2 rebound. Ακολούθησαν ο Βετζέκοφ με 16, ο Ντόρφι με 15, ο Γουόρτ με 10, ο Γόκαπ με 2 πόντους, ο Μακίστηκε 1 πόντο, ο Τάιρ Γκόν 2 και Φουρνιέ 10 πόντους. Ο Φουρνιέ με τη λήξη του αγώνα πήγε προς τους φίλους του Ολυμπιακού και έκανε με το δάχτυλο ότι απομένει ακόμη ένα μάτς για να πάρουμε το κύπελο. Ενώ από την Φενέρ Μπαξέ, κορυφαίος ήταν ο Μπιπέροβιτς με 17 πόντους, δεύτερο σκόρο ο Χόρντον Τάκερ. Εκπληκτική ατμόσφαιρα, καθώς σε ένα γήπεδο 20.000 θεατών, οι 15.000 ήταν οπαδοί του Ολυμπιακού. Και τώρα που αποκλείστηκε και η Φενέρμπαξε, που είχε περίπου 3.000 οπαδούς στην εξέδρα της, αναμένεται την Κυριακή να κατακοκκινήσει το γήπεδο.
1: Στέφανε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Τεχεράνη έφτασε ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εντείνουν τις τελευταίες ημέρες τις διπλωματικές τους προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, ευθυγραμμιζόμενα με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηγέτες των τριών αραβικών συμμάχων της Ουάσιγκτον επικοινώνησαν ξεχωριστά με τον Αμερικανό πρόεδρο, μεταφέροντας την εκτίμησή τους ότι μια νέα στρατιωτική επιχείρηση δεν θα οδηγήσει στους μακροχρόνιους στόχους των ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη. Στην Αθήνα αναμένονται απόψε τα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούσαν να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, κατήγγειλαν κακομεταχείριση και άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές. Εντόνες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βουλής του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Κράτης Φάμελος και για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη. Πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά, οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Τίθεται σε λειτουργία από αύριο στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως και τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και ο καιρός άστατος και αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
3: στους 98 και 3.
1: News.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Διαλέγει ο Νίκος Αμμούτης.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
7: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
12: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
13: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
13: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.
14: Ξέρει τη διάθεσή σας.

Η σφαίρα λάμπει ασήμη που απλώνει στον πλανήτη. Στα μάτια πέφτει πάχνη στο φως του αποσπρίτη. Ζευγάρια αγκαλιασμένα, πουλιά που τη βίζουν. Και τα δικά μου μάτια με δάκρυα πλημμυρίζουν.

Η νύχτα σε ζητάει, σε θέλει μοναξιά μου. Η νύχτα που σκορπάει στα χείλια την καρδιά μου. Θλιμμένο το φεγγάρι μου μοιάζει δακρυσμένο, που αλλάζεις μαξιλάρι κι εγώ αργό πεθαίνω. Δεν έχει μέτρο χρόνος για να τον μετρήσω.

μια κόλαση νεφός μου. Να σε είχα εδώ παρέα, να ανθίσω να γλυκάνω. Μια μουσική ωραία να ακούγεται από πιάνο. Εσύ που τόσο λείπει

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη. Πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Τίθεται σε λειτουργία από αύριο στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως και τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Στο διεθνή χώρο και πάλι, η Μαριέλα Κάστρο, μία από τις κόρες του πρώην ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο απαγωγής του πατέρα της από τις Αμερικανικές δυνάμεις λίγες ημέρες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανείς δεν θα τον απαγάγει, ούτε εκείνον ούτε κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε κατά του υπεριαλισμού, δήλωσε η κόρη του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, Μαριέλα, πρώτο μέλος οικογένειας που εκφράζεται δημοσίως για το θέμα. Στην αθλητική ενημέρωση, τον αντίπαλό του στον τελικό της Ευρωλίγκα περιμένει ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 σε ένα κατάμεστο Telecom Center, όπου αυτή την ώρα αναμετρώνται Βαλένθια Ρεάλ και το σκορ στο ημίχρονο είναι 56-62 υπέρ της Ρεάλ. Και ο καιρός άστατος και αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελη News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
5: Τέρο, ο Μπαντιό για τρεις, πολύ άστοχος, πολύ κακό. Ο Μπαντιό νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την επίθεση είναι λίγο εκτός αγώνα. Στον Χεζόνια. Ναι, ο Μπαντιό έχει σκοράρει μόνο 2 πόντους και έχει παίξει σχεδόν 11 λεπτά. Μόλις 1 στα 3 δίποντα έχει, 0 στα 2 τρίποντα, δεν έχει σουτάρει για βολές, δεν έχει κερδίσει φάουλς για βολές. Ο Αμπάλντης, τον Καμπάτσο, πάντα πάνω του, ο Μοντέρο βγάζει στον Οκέκε, σούταρε για τρεις, αστόχησε, ο Χεζόνια το rebound, ξανά Καμπάτσο. Πήρε το σκρίν από τον Καρούμπα, τελικά θέλησε ίσως εδώ, ναι. Είδατε τώρα, θέλατε άμυνες, να τα. Άμυνες δεν ζητούσατε, δεν σας άρεσε τόση ώρα που είμαστε στην επίθεση. Προσπαθούν να παίξουν άμυνα και πέφτουν κάτω οι Ισπανοί.
6: Ναι, δεν το έχουν, η αλήθεια είναι δεν το έχουν καθόλου.
5: Αυτό δυσκολεύονται. Τους ζητάμε να κάνουν κάτι που δεν είναι στη φύση και πέφτουν μετά. Λοιπόν, ο Μοντέρο, ο οργανωτής της Βαλένθια. Ο Καμπάτσο, ο οποίος και κατά ψέματα εντάξει, αν θέλει να παίξει άμυνα, παίζει. Ξέρει πολύ καλά. Αλλά τώρα πια. Μπράβο. Έχει μεγαλώσει κιόλας ο Μοντέρο. Με λέει. Ο Μοντέρο, ο Μπαντιό. Με λέει απέκανε το σκορ 61-68. Κάτσε τώρα, μπερδεύτηκα. Ο Μοντέρο δεν ήταν. Ο Μοντέρο ήταν. Σωστά. Καλά είπα στην αρχή.
6: Μοντέρο.
5: Τα κοτσιδάκια τους με μπέρδεψαν. Ναι, με μπέρδεψαν τα κοτσιδάκια τους. Ο Αμπάλντε με προσποίηση δίνει την μπάλα στο Χεζόνια, αυτός επιχειρεί το σουτ, κερδίζει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των βολών. 2 τα φάουλ στην τρίτη περίοδο για την Βαλένθια, 1 η Ρεάλ, 61-68, 6 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου.
6: Τυχερή εδώ η Βαλένθια που δεν έβαλε και το καλάθι ο Χεζόνια, έτσι.
5: Ναι.
6: Ήταν από κάτω, ήταν εύκολο.
5: Σταθερά μπροστά η Ρεάλ. Η Βαλένθια βεβαίως τώρα έχει μπει έτσι λίγο πιο δυνατά, επιχειρεί να μειώσει. Γνωρίζει άλλωστε ότι αν επιτρέψει στη Ρεάλ να ξεφύγει πολύ, θα το πληρώσει. Και ακούτε λίγο τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να φωνάζουν και να αποκτούν ενέργεια. Διότι στο Cube οι κάμερες έδειξαν τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρέα με τον Νίκο Ζήση και τα 4 παιδιά της οικογένειας Σπανούλη παρακολουθούν τον δεύτερο ημιτελικό. Ο Τόμσον που έχει μπει στο παιχνίδι σκοράρει για την Βαλένθια 64-70. Αμπάλντε αλλάζει την μπάλα με το Χεζόνια, ο Κροάτης κατεβάζει για τους Ισπανούς, δίνει στον Αμπάλντε, αυτός με χαντόφ στον Καμπάτσο. με τον Τόμψον πάνω του, παίρνει το σκρίν από τον Γκαρούμπα, πηγαίνει για το λέει αποστόσο αστοχή η μπάλα, φαντάζομαι με κάποια παρέμβαση του Γκαρούμπα καταλήγει στα χέρια του Χεζόνια. Γκαρούμπα ξανά, Χεζόνια πάλι, ένα σουτ χωρίς ισορροπία, άστοχο. Ναι, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μοντέρο, ο Αμπάλντε του κάνει φάουλ. Δεν νομίζω να επιχείρησε ο Μοντέρο να το κερδίσει για ότι είναι στο σουτ και να είναι για τρεις βολές. Οι διαιτητές ήταν ξεκάθαροι ότι το φάουλ έχει γίνει χαμηλά. Ο Μαρτίνεθ διαμαρτύρεται, λέει ότι θέλει να πάει για challenge και τελικά ναι. Ο προπονητής της Βαλένθια θα κάνει challenge. Μένει να δούμε τώρα αν θα δικαιωθεί και αυτός με τη σειρά του ή όχι.
6: Ναι. Τώρα με την ευκαιρία του challenge, Ελένα, έχουμε και ποδόσφαιρο απόψε. Σέρι Α.
5: Και ποιοι παίζουν. Σήμερα
6: Παρασκευή. Ναι, βεβαίως. Σέρι Α, λοιπόν.
5: Είναι μέσο φάινο. Είναι δυνατόν τώρα. Και όμως, είναι η Ρουσιλία.
6: Κοίταξε να δεις, Ιταλία. Ιταλία. Δεν έχει ομάδα Ιταλία πλέον.
5: Σωστό και αυτό.
6: Άρα αναγκάζονται να παίξουν ποδόσφαιρο διότι δεν ασχολούνται με το Final Four.
5: Πρέπει να καλύψουν τα κενά.
6: Έτσι, έτσι, έτσι. Το έχουμε κάνει και εμείς κατά καιρούς όταν δεν έχουμε στείλει ομάδα στο Final Four, έχω την αίσθηση.
5: Παρασκευή έχουμε παίξει εμείς ποδόσφαιρο.
6: Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε παίξει ποδόσφαιρο, έχουμε άλλα αθλήματα όμως. Ναι.
5: Εντάξει.
6: Λοιπόν, Σέρια Φιωρεντίνα Αταλάντα 20-0. Δεν υπάρχει σκορ λοιπόν στον αγώνα της Ιταλίας για την Αυστριακή Bundesliga στο 80. 5 Ριντ, Ραπίτ Βιέννης 2-1. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι. Γαλλικό κύπελο, τελικός κυπέλου Γαλλίας. Λανς Νις στο 8ο λεπτό. Τώρα στο παιχνίδι 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Ενώ για το ποια ομάδα θα υποβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Έσεν Γκρόιτερ Φιρτ 0-0. Όπως βλέπεις και οι Γάλλοι έχουν βάλει και μάλιστα έχουν βάλει τελικό κυπέλου Γαλλίας, παρακαλώ, Λένα.
5: Μάλιστα, και αυτοί δεν έχουν ομάδα.
6: Όχι, δεν έχουν.
5: Final Four, οπότε δικαιολογημένα.
6: Ποιος το κέρδισε το challenge, γιατί δεν έχω ακόμα εγώ εικόνα από την...
5: Συσκέπτονται.
6: Α, ακόμα, ε.
5: Ναι, ναι, ακόμα.
6: Τόσο δύσκολη απόφαση.
5: Δεν έχουν αποφασίσει. Νομίζω όμως ότι τη στιγμή που γίνεται το φάουλ, ο Μοντέρο δεν... Ναι. Νομίζω ότι δεν θα το κερδίσει. Νομίζω, έτσι εκτιμώ.
6: Ναι. Είναι τόσο περίεργες αυτές οι φάσεις που πραγματικά δεν ξέρεις τι απόφαση θα βγάλουν οι διαιτητές.
5: Ναι, αν ξέρει, το δώσουν. Είναι το αν έχει πιάσει την μπάλα και με τα δύο
6: ναι.
5: χέρια, αν τα έχει
6: ναι.
5: σηκώσει.
6: Αν έχει σκάσει την μπάλα με τα δύο χέρια που είπε, δίνεται φάουλ πάνω στο σουτ.
5: Ναι, και τώρα δηλαδή

0: το δούμε. 64-70 είπαμε. 5 και 14 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Να ρίξουμε μια ματιά και στο σκόρερ. Mm-hmm. Ο Μπαντιό είναι με 4, Τέιλορ 11, Ρίβερς 8, Πραντίγια 5, Ντελαρέα 3, Κι 13, Μοντέρο 11, Σακό 6. Έχει αγωνιστεί και ο Μουρ, αλλά δεν έχει σκοράρει. Ο Ντόμψον είναι στους 3 και ο Κοστέλο, που έχει και αυτός χρόνο συμμετοχής, είναι από τους. Και από ό,τι φαίνεται οι διαιτητές δεν άλλαξαν την άποψή τους, η μπάλα είναι απ' έξω. Θα επαναφέρει ο Μοντέρο με την πρώτη ευκαιρία και τους πόντους για τη Ρεάλ. Ο Μοντέρο λοιπόν έτοιμος να επαναφέρει για τη Βαλένθια με τον Αμπάλτε, ψάχνει την πάσα, τη δίνει στον Ριβέρ, στον Ρίβερ. Τόμσον, Μοντέρο. Ντελαρέα με τον Αμπάλντε, κάνει κίνηση προς το καλάθι, προσπής, πολύ ωραία ενέργεια και καλάθι. 66-70 η Βαλένθια, η οποία δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα σχέση με τη δεύτερη περίοδο. Είμαι Ντελαρέα πριν, έτσι, ο Πραντίγια ήταν. Ο Ντελαρέα ετοιμάζεται τώρα να μπει. Τον είδα, ξέρεις, να σηκώνεται στην άκρη του πάγκου. Λοιπόν, Μοντέρο. Ωραία ενέργεια. Φάνηκε να στραβοπάτησε. Αυτό θα είναι πρόβλημα για τη Βαλένθια, αν όντως χτύπησε ο Μοντέρο. Ζητάει αλλαγή, νομίζω. Ίσως κάποιο τράβηγμα στη γάμπα. Δείχνει τη γάμπα λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Δείχνει ο Μοντέρο ότι έχει κάποιο θέμα. Όχι, τελικά ζητάει να μην γίνει αλλαγή. Προσπαθεί να συνεννοηθεί με τον πάγκο.
1: Η αλήθεια, στο κατέβασμά του έδειξε να στραβοπατάει, ενδεχομένως να ένιωσε.
0: Βγήκε και παίρνει τη θέση του Ντελαρέα. Φαντάζομαι το ιατρικό επιτελείο της Βαλένθια θα πέσει πάνω του. Ξέρεις, αρχικά φάνηκε όντως για στράγαλο, για στραβοπάτημα.
1: Ναι, όντως.
0: Έδειξε το ότι είτε ήταν γάμπα, είτε λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Μπορεί να χτύπησε και λίγο και σε κάποιο πόδι αντιπάλου. Όπως και να έχει, έχουμε time out 4 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 68-73 είναι το σκορ. Και να δούμε λίγο και τους πόντους της Ρεάλ. Ο Λάιλς έχει 13, ο Αμπάλντε 5, Καμπάτσο 8, ο Κέκε 5, Χεζόνια 22, Μαλεντών 4, Τεκ 8, Γκαρούμπα 2 και Φελίθ 6. Η Ρεάλ στο τρίποντο έχει 12 στα 25 με 48%, ενώ η Βαλένθια είναι στα 7 στα 18 και 38,9%. Σίγουρα εκεί υπερέχει η Ρεάλ, η οποία ανέβασε πολύ το ποσοστό της στο δεύτερο δεκάλεπτο και ήταν και αυτά τα τρίποντα που της έδωσαν και τη δυνατότητα να ξεφύγει έτσι αρκετά και να έχει το προβάδισμα. Το οποίο η Βαλένθια με τη σειρά της στην τρίτη περίοδο δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα επιθετικά και έχει ροκανίσει σίγουρα τη διαφορά του ημιχρόνου. 25 είναι τα rebound για τους Μαδριλένους, 20 για την Βαλένθια. Και σε ό,τι αφορά τα δίποντα, η Πορτοκαλί, για να μην κουραζόμαστε να λέμε διαρκώς μόνο τα ονόματα, 21 στα 31 με 67,7%, ενώ η Ρεάλ έχει 14 στα 25, 56% ποσοστό. Εδώ υπερέχει η Βαλένθια, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μετά από αυτό το time out. Ο Χεζόνια θα επαναφέρει για τους Μαδριλένους. Δίνει στον Τεκ. Καμπάτσο. Λάιλς, Ντεκ για τρεις, άστοχος. Ο Αμπάλντε πήρε το rebound όμως. Λάιλς ξανά για τρεις, άστοχος πάλι, ακόμα ένα rebound. Ναι, καλύτερο ίσως αυτό για την Ρεάλ, διότι ο Ντεκ πήρε το rebound, ευστόχησε, κέρδισε και το φάουλ. Θα πάει και στη γραμμή των βολών. 68-75 το σκορ, 3-42 για το

0: περίοδου και η Ρεάλ να προηγείται με συν 3, ο Μαλεντών ευστόχησε στην πρώτη βολή και να, είναι, να φαίνεται το ότι αυτή έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει και το εισιτήριο για το τελικό για να επιβεβαιωθεί ο Γιώργος Κογκαλίδης.
1: Ναι, ναι, ναι, προς τα εκεί πάει, προς τα εκεί πάει όλο το σενάριο.
0: Ο Μαλεντών ευστόχησε και στη δεύτερη 70-84, γιατί ζούμε μόνο και μόνο για να επιβεβαιώνεται ο Γιώργος για τίποτα άλλο. Λοιπόν, Μοντέρο έχει μπει στο παιχνίδι και ο Κοστέλο. Μοντέρο δίνει στον Γκί, αυτό στον Κοστέλο. Πήρε την μπάλα, τι έγινε, τσακώνονται έτσι λίγο, είπαν να αγκαλιαστούν λίγο περισσότερο ο Γκαρούμπα με τον Μοντέρο. Ήταν μια στιγμή αγάπης. Δεν νομίζω να είχαν πρόθεση να συμβεί οτιδήποτε άλλο. Ναι, όχι, όλα καλά, εντάξει. Είπα να έρθουν λίγο πιο κοντά οι δύο παίκτες.
1: Ναι, μωρέ, παιδιά είναι. Παιδιά είναι, τι να τα κάνεις, Λένα.
0: Έτσι κι αλλιώς τόση ώρα πέφτουν.
1: Έτσι.
0: Μέσα στο παιχνίδι υπάρχει και αυτό. Εντάξει, όχι, είναι πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Και το πρώτο μάτς κύλησε σε πολύ ήρεμους ρυθμούς, χωρίς εντάσεις. Το ίδιο και σε αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, Μοντέρο στην επαναφορά για τον Παντιό. 10 δεύτερα για την επίθεση της Βαλένθια, η οποία γίνεται με τον Κοστέλο με έναν ορθόδοξο τρόπο. Αστόχησε. Φελίθ με τη βοήθεια του Λάιλ στο ριμπάνος. Ο Φελίθ τρέχει για τη Ρεάλ 70-86 το σκορ, 27 δεύτερα για το τέλος και της τρίτης.
1: Ξεμακραίνει Ρεάλ, Λένα, ξεμακραίνει.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί που φάνηκε λίγο στα πρώτα λεπτά της περίοδου η Βαλένθια να θέλει να κάνει μια προσπάθεια. Σου λέω, θεωρώ το ότι είναι... Ναι, ο Κοστέλο τώρα ευστόχησε σε ένα τρίποντο, 73-86. Θεωρώ το ότι η εμπειρία, η ηρεμία που βγάζουν οι παίκτες της Ρεάλ, παρότι υπάρχει αυτό το στυλ παιχνιδιού, ο Μαλεντών επιχείρησε ένα σουτ εκτός ισορροπίας, έτσι κι αλλιώς περισσότερο είχε δύο τελείων ο χρόνος, 73-86 η τρίτη περίοδος. Και για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν, το ότι η Βαλένθια εδώ φαίνεται το ότι παίζει ρόλο η απειρία. Δηλαδή η Ρεάλ δείχνει να πατάει όχι καλύτερα μόνο στο επιθετικό κομμάτι, είναι η σιγουριά που βγάζουν περισσότερο οι παίκτες του, Σέρχη Καριόλο, και αυτό είναι ίσως που κάνει τη διαφορά.
1: Έτσι.
0: Σε σχέση με αυτούς της Βαλένθια, οι οποίοι έχουν το ταλέντο, έχουν τη διάθεση, έχουν την ενέργεια, αλλά δεν έχουν όλες τις φορές για το καλά που θα επιχειρήσουν να πάρουν.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνήσεις. Δεν αφήνει η εμπειρία της Ρεάλ, των παιχτών της Ρεάλ, το ξέσπασμα της Βαλένθια, εν πάση περιπτώσει, τόσο ώστε να δώσει ρυθμό και ένταση.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί έχει τον τρόπο τη στιγμή έστω που, και που θα επιχειρήσει να μειώσει η Βαλένθια, που το επιχείρησε μετά το ημίχρονο, η Ρεάλ έχει τον τρόπο και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να ευστοχήσει και να διατηρήσει.
2: Ραδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 6973 38 52 34, και WhatsApp 6978 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30. Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνουν.

0: Πληρώνονται ακριβά.
1: Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου 1-0, η Φιωρεντίνα προηγείται λοιπόν της Αταλάντα. Ριντ Ραπίντ Βιέννης 2-1 τελικό, όπως να δούμε στο γαλλικό κύπελο. Λάνσενις 1-0 στο 27ο λεπτό, ενώ στο ημίχρονο Έσεν Γκρόιτερ Φιρτ 0-0 για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Πάμε κατευθείαν στο T-Center για το τέταρτη περίοδος. Λένα.
2: Λοιπόν, παρότι παρενοχλούμε, εξακολουθώ να παρενοχλούμε από τους δύο κυρίους.
1: Ναι, το ακούμε τον Γιώργο Γκαλίδη, τον ακούμε.
2: Κοίταξε να δεις, δουλειά δεν έχουν να κάνουν.
1: Ναι.
2: Σου λέει, εντάξει, ενδιαφέρον τώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει.
1: Ναι.
2: Ολυμπιακός πέρασε τον τελικό, άρα εμείς σας κάνουμε χαβαλέ.
1: Ναι.
2: Σε λίγο θα του στείλω στην εξέδρα, να ξέρεις, ή θα του στείλω και έξω από το γήπεδο.
1: Τίποτα, δώσ' τους κόκκινη κάρτα, παιδί μου. Βγάλε κατευθείαν κόκκινη.
2: Πιστεύω ότι μάλλον θα πρέπει να του πάρω τις διαπιστεύσεις και να σκεφτώ αν θα τις ξαναδώσω για τον τελικό.
1: Αυτό είναι. Όχι, να τις δώσεις αφού πάρεις το αντίτιμο
2: λοιπόν,
1: που πρέπει.
2: 73-86 το σκορ. Η Βαλένθια μπήκε στην τέταρτη περίοδο με Μοντέρο, Μπαντιό, Τες. Ενώ η Ρεάλ έχει Μαλεντόν, Φελίς, Ντεκ, Λάιλς και Γκαρούμπα. Ο Μοντέρο στην επαναφορά δίνει στο Ρίβερς. Αυτός ξανά στο Μοντέρο, ο οποίος τον Φελίς. Ναι. Επιχείρησε το σούτ, ο Μοντέρο αστόχησε. Έχει ενδιαφέρον να δει τα φωσφοριζέ παπούτσια του Φελίς, ο οποίος ήθελε να έχει κάτι από τη Βαλένθια μάλλον πάνω του.
1: Ναι.
2: Πορτοκαλί έντονο. Και έτσι όπως πέφτουν και τα φώτα μέσα εδώ στο γήπεδο, φαίνονται ακόμα περισσότερο.
1: Δεν βοηθάνε πάντως.
2: Και αυτά που εντυπωσιάζουν επίσης είναι τα καναρινή του Λάιλς.
1: Μάλιστα. Ναι, όντως.
2: Έτσι για να δούμε και λίγο και σε κάποια πράγματα διαφορετικά. Ο Κάιλ Χάινς στις εξέδρες και αυτόν αποθεώνουν οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού, γιατί τον έδειξε το Cube.
1: Όπως έδειξε και τον Ταβάρες, έτσι. Μόλις τώρα έδειξε και τον Ταβάρες.
2: Ναι,
1: και τώρα δείχνει και τον Καϊ. Είμαστε λίγο πίσω εμείς, Ελένα.
2: Ξαναζεστάθηκαν λίγο οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Ο Μαλετών κερδίζει φάουλ από τον Τέιλορ, επιθετικό. Ο Γκαρούμπα έχει τραυματιστεί. Δείχνει να έχει τραυματιστεί. Και ο τρόπος που. Ναι, είναι γάμπα. Να δούμε τη φάση.
1: Έπεσε άσχημα.
2: Δεν θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι δηλώνει αυτός ο τραυματισμός.
1: Έπεσε άσχημα πολύ και φαίνεται ότι είναι σοβαρός.
2: Και οι παίκτες που έχουμε δει να πέφτουν με αυτόν τον τρόπο, συνήθως το αποτέλεσμα δεν είναι καλό των εξετάσεων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε. Πάντως, ναι, τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο. Ο Γιούλ κουνάει το κεφάλι του, τεράστιο πρόβλημα. Ναι, φοβάμαι, Δημήτρη, ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ άσχημα, γιατί...
1: Έπεσε άσχημα πολύ, έπεσε και φάνηκε στην πτώση.
2: Έπεσε, το πρόβλημα είναι ότι έπεσε μόνος του με το πόδι του να δείχνει να κολλάει στο παρκέ. Και ξαναλέω ότι οι παίκτες που έχουμε δει να αποχωρούν με τέτοιου είδους τραυματισμούς, συνήθως οι τραυματισμοί αυτοί είναι
1: και
2: πολύ
1: με
2: σοβαροί.
1: Τόσο βαριά κορμιά, Άλενα, έτσι.
2: Και οι τραυματισμοί αυτοί είναι σοβαροί που χρειάζονται.
1: Τεράστιο πρόβλημα για τη Ρεάλ. Τεράστιο.
2: Ναι, τεράστιο. Δεν έχει πλέον κανένα ψηλό.
1: Μετά τον Ταβάρες και ο Γκαρούμπα, ναι.
2: Τεράστιο πρόβλημα πραγματικά και πολύ μεγάλη ατυχία. Ο Σέρχιος Καριόλο κάθεται στην καρέκλα του απογοητευμένος. Ο Γιούλ προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίκτες του. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αρχίζουν και φωνάζουν συνθήματα για την ομάδα τους για να φέρει το ευρωπαϊκό. Και αν υποθέσουμε ότι η Ρεάλ είναι αυτή που τελικά φτάνει, θα κλείσει την αναμέτρηση αυτή ως νικήτρια, καταλαβαίνουμε το τεράστιο πλεονέκτημα που έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός απέναντι στους Μαδριλένους.
1: Είναι αρκετά λαβωμένη πλέον η Ρεάλ.
2: Πιο πολύ δεν γίνεται. Τρεις σέντερ να μείνουν εκτός στην πιο κρίσιμη στιγμή. Λοιπόν, ας ελπίσουμε, αν και τα πράγματα φαίνονται σοβαρά, το καλύτερο δυνατό για τον Γκαρούμπα. Ο Μπαντιό έχει την μπάλα, δίνει στον Κι. Τον έκοψε αρχικά ο Ντεκ. Η μπάλα πήγε όμως στο Ρίβερς που σουτάρει. Ευστοχή για τρεις. Ίσως ξέρεις τώρα και η Ρεάλ πρέπει να αντιμετωπίσει και το σοκ του τραυματισμού του Γκαρούμπα. Το στοίχημα που έχει μπροστά της στα 8 και 20 που απομένουν για το μάτς με το σκορ να είναι στο 76-86 είναι να μπορέσει να παραμείνει ψυχραιμή και να βγάλουν οι παίκτες από το μυαλό τους ότι ο Γκαρούμπα είναι εκτός και ότι η ομάδα τους καλείται να παίξει χωρίς σέντερ επί της. Γιατί η σαφέστατα η Βαλένθια θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί, που η Βαλένθια δεν είναι μια ομάδα που έχει βάρη πεντάρι, έτσι. Οπότε αυτό το παιχνίδι την εξυπηρετεί, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι περισσότερο η ψυχολογία της Ρεάλ που σε πρώτη φάση δεν δείχνει να αντιδρά καλά. Ο Χεζόνια πήρε μια βεβαιασμένη ενέργεια κλεισμένος. Αυτή τη στιγμή, ναι, λάθος το λάθος από τις δύο ομάδες. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι κάτω ο Ντεκ, όχι, δεν τραυματίστηκε και αυτός. Ξέρεις, λίγο run and gun το παιχνίδι. Με τις ομάδες να κάνουν βεβαιασμένες ενέργειες. Η Ρεάλ έχει κερδίσει φάουλ, ο Ντεκ είναι στη γραμμή των βολών. Ο Γκαρούμπα υποβασταζόμενος πηγαίνει στα αποδυτήρια.
1: Στα αποδυτήρια,
2: Ναι. Φεύγει από τον πάγκο.
1: Ναι, είναι σοβαρός τραυματισμός τώρα.
2: Του χειροκροτάνε, μπράβο, και πολύ καλά κάνουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Γιατί πάνω απ' όλα δεν το συζητάμε. Προέχει υγεία κάθε αθλητή όλων των ανθρώπων. Και αφού πρώτα χειροκροτούν τον Γκαρούμπα, Κουτσένη δείχνει να πονάει, αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, λοιπόν, αφού χειροκρότησαν έτσι όπως έπρεπε τον παίκτη της Ρεάλ, στρέφουν την προσοχή τους στην ομάδα τους και αρχίζουν να τραγουδούν για αυτή. 76-88 το σκορ με τις βολές του Ντεκ. Ο Μοντέρο οργανώνει, τον μαρκάρει ο Φελίθ. Double team με τον Λάιλς που βγήκε για λίγο πάνω του. Η μπάλα τώρα είναι στον Πραντίγια, κέρδισε φάουλ. Δεν μεράει το καλάθι γιατί το φάουλ έχει γίνει χαμηλά, λένε οι διαιτητές. 76-88 το σκορ. Μένει να δούμε. Και δεν είναι και για βολές, έτσι, γιατί δεν έχει το πλεονέκτημα ακόμα καμία από τις δύο ομάδες. Την επαναφορά ο Μοντέρο δίνει στον Παντίο. Μοντέρο, Ρίβερς, ξανά Μοντέρο. Ζητάει screen από τον Πραντίγια. Ήταν ο Λάιλς πάνω του, δεν είχε shoot. Έδωσε την μπάλα στον Παντιό, πήρε αυτός την επίθεση. Δεν ήταν επιτυχημένη για την Βαλένθια. Στον Μαλεντόν έχασε ένα καλάθι από αυτά που δεν χάνονται. Ο Ντέκο όμως έσωσε την μπάλα για τη Ρεάλ. Έδωσε στο Φελίθ. Τον μαρκάρει ο Μοντέρο. Βεβαιασμένες ενέργειες, έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Ο Σέρχιος Καριόλο επιλέγει να βάλει τον Καμπάτσο στο παιχνίδι, να βγάλει τον Φελίθ, γιατί τώρα χρειάζεται ηρεμία και καλή οργάνωση η Ρεάλ, και ο Καμπάτσο μπορεί να τα δώσει αυτά τα στοιχεία. Είπαμε, παίζει ρόλο σε τέτοια παιχνίδια. Σε αυτές τις διοργανώσεις η εμπειρία παίζει τεράστιο ρόλο. Και σε σχέση με το Φελίθ, ο Καμπάτσο σίγουρα την έχει. Ο Ντεκ μετά από την επαναφορά του Καμπάτσο επιχείρησε το σουτ. Έληξε ο χρόνος, 6:54 για το τέλος. 76-88 το σκορ. Σταθερά το προβάδισμα η Ρεάλ. Πραντίγια θα επαναφέρει, δίνει στον Παντιό, αυτό στο Μοντέρο. Ο Καμπάτσο έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Δίνει στον Παντιό απέναντι του Μαλεντών. Υψώνει, ωραία φάση. 78-78 το σκορ. 6:34 απομένουν για το τέλος του δεύτερου ημιτελικού και να μάθουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Κυριακής 24 Μαΐου στις 9 το παιχνίδι. Ο Καμπάτσο δίνει στον ντεκ, περνάει στο Λάις, αυτός ξαναβγάζει στον ντεκ, τον έκοψε ο Κι. Μάλιστα, ο Μοντέρο, πολύ ωραία ασίστ στο Rivers, ξανά 80-88. Η Βαλένθια προσπαθεί να κάνει μια ακόμα αντεπίθεση. Είπαμε να εκμεταλλευτεί και το σοκ που έχουν υποστεί οι παίκτες της Μαδρίτης, της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τον τραυματισμό του Γκαρούμπα, και να μείνει μέσα στο παιχνίδι για να το διεκδικήσει και αυτή με τη σειρά της και να προσπαθήσει να είναι αυτή η σταχτοπούτα, η φετινή σταχτοπούτα της διοργάνωσης, να φτάσει μέχρι και το τελικό. Mm-hmm. Δημήτρη.
1: Δεν ξέρω, Λένα, διόρθωσέ με, δεν πρέπει να έχει άλλο ψηλό η Ρεάλ, έτσι?
2: Όχι.
1: Ταβάρες και το παλικάρι που τραυματίστηκε, μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει, είναι... θέλω να σου πω ότι κανονικά η σέντερ της... η σέντερ που έχει κανονικά η Ρεάλ στο σύνολό της είναι... Ο Κέκε, Γκαρούμπα, Ταβάρες και Λεν.
1: Ναι.
2: Αν υπολογίσει ότι ο Ταβάρες και ο Λεν είναι εκτός μάχης έτσι κι αλλιώς, τώρα τέθηκε εκτός μάχης και ο Γκαρούμπα,
1: ναι.
2: Μένει ο Κέκε.
1: Ναι.
2: Ο οποίος είναι ένας παίκτης,
1: mm-hmm.
2: 2-1, δεν είναι δηλαδή και το βαρύ πεντάρι.
1: Σωστά.
2: Που θα πεις ότι... Με ελάχιστη εμπειρία, η συνολική του πόντι στη σεζόν ήταν 5,8 και 3,9 στα rebound. Στα στατιστικά δεν είναι με σιγουριά ο παίκτης, ο οποίος, ξαναλέω, αν η Ρεάλ είναι αυτή που θα περάσει στον τελικό, δεν είναι ο παίκτης που μπορεί να σταθεί απέναντι στους center του Ολυμπιακού και να αποτελέσει φόβητρο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκ.
1: Από την άλλη, βέβαια, λέμε για, για τη front line του Ολυμπιακού, η οποία είναι πολύ δυνατή κτλ. Δεν την έπαιξε όμως πολύ σήμερα ο Μπαρτζόκας, η αλήθεια είναι. Δεν πήγε πολύ το παιχνίδι, δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
2: Εντάξει, έκανε τις αλλαγές του. Θεωρώ ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κάτω από τα καλάθια, αν δούμε και τα στατιστικά, νομίζω ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος.
1: Ναι, όντως.
2: Οπότε, κοίτα, και η Φενέρ δεν είναι η ομάδα που έχει πολλού center. Έχει θεματάκι κι αυτή. Δηλαδή, το Μέιλ Σίλβα. Δεν είναι μια ομάδα που ήταν το παιχνίδι να παιχτεί εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Άρα είχε και τη δυνατότητα, σύν του ότι έπαιξε και με τον Μιλουτίνοφ και με τον Τζόνς. Μπήκε λίγο και ο Χολ. Ο λιγότερο επιδραστικός στο παιχνίδι ήταν ο Χολ.
1: Ο Χολ, ναι.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας επανέλθουμε εδώ. Σίγουρα να ξαναπούμε, έστω και αν γινόμαστε κουραστικοί, ότι ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς είχε τεράστιο πλεονέκτημα απέναντι στις τρεις ομάδες που ήταν στο Final Four μαζί του, που είναι μαζί του στο Final Four, στο θέμα του center. Αυτή, εάν συνεχιστεί το παιχνίδι αυτό έτσι όπως είναι αυτή τη... μέχρι τώρα το σκορ και η Βαλένθια και η Ρεάλ είναι η νικήτρια, δάμε το ποιος έχει το πλεονέκτημα και για τον τελικό.
1: Σωστά.
2: Μάλιστα, και σύμφωνα και με αυτά που λέει ο στατιστικολόγος της παρέας μας, ο έμπειρος κύριος Κογκαλίδης, η ομάδα που θα βάλει 90 πόντους θα είναι αυτή που θα κερδίσει.
1: Για τον τελικό μιλά. Βεβαίως,
2: για απόψη.
1: Α, για απόψη.
2: Για το μάτς αυτό που βλέπουμε.
1: Άρα μόλις φτάσει η Ρεάλ Μαδρίτης στους 90,
2: το κλείνουμε.
1: Το κλείνουμε και πάμε να ξεκουραστούμε. Μάλιστα.
2: Καλό βράδυ και τα λέμε αύριο πάλι. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, γιατί ο Γιώργος είπε όχι πάνω από 95.
1: Μάλιστα.
2: Άρα μένει να δούμε αν στα επόμενα 4 και 47 θα τον επιβεβαιώσουν και σε αυτό το πράγμα οι ομάδες. Ο Καμπάτσο δίνει στο Φελίθ. Σου τριών πόντων. Νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε στο 40. Θα φτάσει πιο νωρίς η Ρεάλ. Άρα ετοιμάσου. Δημήτρη, για να καληνυχτήσουμε.
1: Βέβαια. Κάνε το σχόλιο σου, κάνε την αποσυμφώνησή σου.
2: Λοιπόν.
1: Και αντεγιά.
2: Έτσι, 80-91 το σκορ μετά το τρίποντο του Φελίθ. 4-31 για τη λήξη του ημιτελικού. Κοίτα, φαντάζομαι ότι η Ρεάλ, θα τολμήσω να πω, παρότι δεν νομίζω ότι θα φανεί βεβαιασμένη αυτή η εκτίμηση. Δύσκολα θα χάσει το παιχνίδι η Ρεάλ.
1: Όντως και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες.
2: Είναι αυτό που λέμε, το ότι οι παίκτες της, και δεν θα πω το ότι θέλουν περισσότερο, γιατί όλες οι ομάδες όταν φτάνουν σε ένα Final Four και σε κάθε παιχνίδι θεωρώ το θέλουν όλες το ίδιο. Απλά η Ρεάλ βγάζει τη σιγουριά μιας ομάδας όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τις προσπάθειες του Μοντέρο. Εδώ επιχείρησε ένα τρίποντο, δεν ήταν εύστοχος. Ο Τέιλορ πήρε το rebound, πήγε για τον πάσιμο, κόπηκε. Η Βαλένθια εδώ ξεκάθαρα προδίδεται, αν θέλεις, από την απειρία της και παίρνουν οι παίκτες τις επιλογές που δεν είναι. 80-91 το σκορ, 4 λεπτά για το τέλος. Ο Γιούλ με πολύ πάθος πανηγύρισε αυτή την αμυντική ενέργεια των συμπαικτών του. Καμπάτσο οργανώνει το παιχνίδι. Ο Τόμσον έχει μπει στο μάτς, και ο Σάκο, ο οποίος έκανε φάουλ στον Καμπάτσο. Δεν έχει συμπληρώσει καμία από τις δύο ομάδες 5 φάουλ, οπότε η μπάλα είναι πάλι απ' έξω. Τόμσον, Τέιλορ, Μοντέρο, Σάκο. Ο Τόμσον, δεν προλάβαμε να το πούμε, βγαίνει. Ο Μπαντιόπ μπαίνει στη θέση του. Μοντέρο λοιπόν, Μπαντιό, Φραντίγια, Τέιλορ και Σακό, η πεντάδα της Βαλένθια για τη Ρεάλ. Καμπάτσο, Φελίθ, Ντεκ, Χεζόνια και ο Κέκε. Ο Φελίθ έχει απέναντί του το Σακό. Ναι, πήρε το σουτ, καταλήγει, ήταν άστοχος, κατέληξε όμως η μπάλα πάλι στα χέρια του. Προσποιήσεις, δίνει στο Χεζόνια, αυτό στον Καμπάτσο που ήταν στη γραμμή του τριπόντου, αστόχησε, πήρε το rebound ο Τέιλορ, τρέχει, δίνει στον Πραντίγια, ήταν κλεισμένος, δεν μπορούσε να κάνει καλή, να έχει καλή επιλογή για τρεις, μπήκε μέσα, προσποιήσεις, παραλίγο να του κλέψει ο Χεζόνια, τελικά κέρδισε το φάουλ, δεν έβαλε το καλάθι. Ο Μάριο Χεζόνια έκανε φάουλ. Αυτό είναι μόλις το δεύτερο για τον Κρεάτη. Κρόας είναι πρώτο σκόρερ της Ρεάλ με 22 πόντους. Ακολουθεί ο Λάιλς με 13, ο Ντεκ και 11 ο Μαλεντών για τη Ρεάλ. Ο Πραντίγια εύστοχο στην πρώτη βολή, μειώνει σε 81-91. Ετοιμάζεται και για την δεύτερη. Τρία λεπτά πριν από το τέλος του δεύτερου ημιτελικού. Ο Πραντίγια άστοχος, παίρνει το rebound okay, και δίνει στον Καμπάτσο. Τρέχει το γήπεδο, προσπαθεί να βρει ευνηδιασμό, δεν το βρίσκει, γιατί... μάλιστα, έπαιξαν καλή άμυνα εδώ οι παίκτες της Βαλένθια, έκλεψαν την μπάλα, οργανώθηκε μάλιστα. Εδώ λοιπόν οργανώθηκε πολύ καλά βεβαίως η Ρεάλ, πρόλαβε, έβγαλε με τη σειρά της τη δική της άμυνα και έκλεψε την μπάλα, σαν να μην έγινε λοιπόν τίποτα. Ο Καμπάτσο οργανώνει ξανά την επίθεση για την ομάδα της Μαδρίτης. Βγάζει πάρα πολύ στο deck, ο οποίος κινήθηκε μέσα στο καλάθι, σκοράρει 81-93, 2 ακόμα και κλείσαμε. Δημήτρη, κουράγιο. Ο Σακό εδώ κέρδισε φάουλο από τον Φελίθ. 81-93, 2 και 20. Και αυτός που σουτάρει βολές έχει 40%. Με βάση αυτό που είπες, ότι όποια ομάδα συμπληρώσει τους 95, σε δύο πόντους δηλαδή της Ρεάλ, φύγαμε. Έχει, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Κλείνουμε έτσι. Διαφημίσεις, κλείνουμε. Το αποτέλεσμα θα το φανταστούμε. Έτσι. Ακούς, Δημήτρη?
1: Ακούω.
2: Έτσι, αυτό. Δεν έχει σημασία. Το σκορ θα το φανταστούμε, θα το μάθουμε.
1: Εντάξει, θα το μάθουμε αργότερα, ναι. Θα μας το πούνε.
2: Δύο πόντους θέλουμε και φύγαμε. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Ο Σακό αστοχή. Γιατί έμαθε στην πορεία?
0: Όχι, αλλά
2: όταν... Α, εντάξει. Τουλάχιστον έχετε κάτι κοινό. Δεν έμαθε κανένας από τους δύο να σωτάρει.
1: Μάλιστα.
2: Ο Σακό, λοιπόν, άστοχο στην πρώτη, έχει μία ακόμα. Σουτάρει λίγο παράδοξα η αλήθεια, είναι ναι. Ακούμπησε Στεφάνη, αστόχησε ο Ντεκ, πήρε το rebound και ο Καμπάτσο τελικά χάνει την μπάλα. Μπορούν να συμβούν και στα καλύτερα σπίτια.
1: Ναι, είναι τρομερό.
2: Ο Σακό, κρίμα, γιατί ήταν πολύ καλός από τη γραμμή των βολών, αλλά ο προπονητής του επιλέγει να βάλει στη θέση του τον Κι, που σίγουρα είναι ένας διαφορετικός παίκτης. Πολύ καλός σήμερα, δεν ήταν κακός. Ο Μοντέρο βρήκε πάσα για τον Τέιλορ, αυτό σούταρε για τρεις, αστόχησε. 81-93 το σκορ, 2-7 για το τέλος του ημιτελικού, του δεύτερου ημιτελικού. Η Ρεάλ δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα το αν θα είναι ή δεν θα είναι στον τελικό, παρότι κάνει κάποιες προσπάθειες, κάνει λάθη εδώ. Ο Καμπάτσο έχασε την μπάλα, την έκλεψε ο Μοντέρο, έφυγε στον ευνηδιασμό. 83-93 το σκορ, 1-54. Και καθυστερούν οι Μαδριλένοι, δεν κάνουν το 95 για να κλείσουμε.
1: Επίτηδες το κάνουνε.
2: Ναι.
1: Λέει θα κάτσετε εκεί μέχρι το τέλος.
2: Θα σας βασανίσουμε εμείς εδώ. Βιάζετε να φύγει ο Γιώργος, όχι, εσείς θα μείνετε.
1: Έτσι.
2: Δεν το συζητάμε. Δεν θεωρώ το ότι η Βαλένθια, παρότι προσπαθεί, και σίγουρα δείχνει ότι δεν εγκαταλείπει σε καμία περίπτωση την προσπάθειά της, μπορεί να αλλάξει την εικόνα, να μειώσει αυτούς τους 10 πόντους με τους οποίους χάνει από τη Ρεάλ και να φτάσει αυτή να είναι η νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού, για να εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της σε έναν τελικό.
1: Μάλλον ναι, είναι πολύ δύσκολο.
2: Θα πρέπει να το επιχειρήσει κάποια άλλη φορά.
1: Εντάξει, σταχτοπούτα είναι, έχει μπροστά της...
2: Κοίταξε, αν κάποιος βρεθεί και πει ότι η Βαλένθια φέτος δεν ήταν επιτυχημένη, μάλλον θα πρέπει να μην ξαναδεί και μπάσκετ. Το αντίθετο, καθόλου επιτυχημένη, με ένα ρόστερ που δεν ήταν το, με τα σούπερ ταλέντα, με τους πολύ γνωστούς παίκτες, με το πλούσιο ρόστερ. Ωστόσο ήταν μια ομάδα που έπαιξε ωραίο μπάσκετ, που έπαιξε ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ, αλλά το έκανε με επιτυχία, έχει βρει τον τρόπο να λειτουργεί έτσι όπως της ταιριάζει και ταιριάζει και στους παίκτες της. Πολύ ωραία ασίστ του Καμπάτσο, ο Φελίθ έβαλε το καλάθι, φεύγουμε, καλό βράδυ σε όλους.
1: Μάλιστα, κάνε αποφώνηση και δώσε το μικρόφωνο στα παλικάρια εκεί να μας πούνε κι αυτοί.
2: Ο τελικός της Κυριακής ανάμεσα στη Ρεάλ και στον Ολυμπιακό, 86-95 παρόλα αυτά.
1: Παρόλα αυτά,
2: πρέπει να διατηρήσουμε και τη σοβαρότητά μας, έτσι.
1: Έτσι. Μας γλεντάνε όμως λίγο, έτσι και της Βαλένθια.
2: Ναι, ναι, ναι. Μείωσε ο Πρατίγια, καλάθι όμως και από τον Λάιλ, 97, θα φτάσει και τους 100, 105 θα πω εγώ. Θα πω πάνω από αυτούς που έχει πει ο Γιώργος. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να συμφωνήσουμε. 1-13 για να τελειώσει. Ο δεύτερος ημιτελικός, 86-97 το σκορ, ο Καμπάτσο δίνει στον Φελίθ. Ξανά Καμπάτσο με τον Τέιλορ απέναντί του. Βγήκε για βοήθεια ο Μοντέρο και ο Πραντίγια. Ο Φελίθ φαίνεται, έχει χτυπήσει και αυτός. Τι θα γίνει, βρε παιδιά? Ναι, όχι, δείχνει να έχει πρόβλημα και ο Φελίθ. Κρατάει το αριστερό του πόδι. Ζητάει αλλαγή και θα βγει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα, είναι γόνατο, είναι κνήμη. Ας ελπίσουμε ότι είναι μια κράμπα που θα περάσει, γιατί θα είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα για τη Ρεάλ. Με συγχωρείτε, να χάσει κι άλλον παίκτη. Όχι, φαίνεται πως είναι, ευτυχώς θα πω εδώ,
1: κράμπα.
2: Φαίνεται πως είναι κράμπα. Mm-hmm. Φαίνεται πως είναι κράμπα. Το καλύτερο σενάριο είναι να είναι κράμπα και να μην είναι κάτι χειρότερο, να κάθεται και κάτω, ξαπλώνει για να τον βοηθήσουν οι φυσικοθεραπευτές της ομάδας. Είναι κράμπα. Τώρα πλέον οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, αφού έμαθαν ποιος θα είναι και ο αντίπαλός του, χωρούν σιγά σιγά. 86-98. Ο Λάιλς είναι στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη. 99. Ευστόχησε και στην. Είχε και άλλη μία. Έχασα κάτι. Όσο παρακολουθούσα τον Φελίθ. Ο Μοντέρ, ο Μπαντιό. Σκόραρε εδώ για την Βαλένθια. 88-99-43. Δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Ο Μαλεντών κερδίζει βολές. Αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ και για την Βαλένθια. Ο Πέδρο Μαρτίνες διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο καλά και αν τα είχε πάει μέχρι τώρα η ομάδα του, στον ημιτελικό έδειξε να υστερεί ξεκάθαρα απέναντι στην Βασίλισσα της Ευρώπης, απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, τους 11 τίτλους αν δεν κάνω λάθος. Και θα διεκδικήσει τον 12ο, ενώ ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει μετά από 5 σερί Final Four να σπάσει τη δική του κατάρα και να φτάσει στην κατάκταση του 4ου ευρωπαϊκού του τίτλου. Ο Λάιλς ευστόχησε και στις 2, 88% το σκορ. Ο Κάιλ Χάινς αποχωρεί από το γήπεδο, φωτογραφίζεται τη στιγμή που ο Πραντίγια βάζει ένα καλάθι και διαμορφώνει το 90-135, δεύτερα για το τέλος. Να δούμε τι θα επιλέξουν να κάνουν οι Μαδριλένοι. Ανταλλάσσουν πάσες. Ο Ντεκ όμως σκοράρει και κάνει το 90-102. Τρεις ακόμα θέλω εγώ για να κερδίσω τον Γιώργο και να πετύχω το σκορ.
1: Έτσι. Ικανή είναι, ικανή είναι ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο να κάνουν και buzzer beater.
2: Ένα τρίποντο θέλω. Ναι. Μασάκι, 19,4 είναι για να τελειώσει ο ημιτελικός. Οι παίκτες της Real αγκαλιάζονται μεταξύ τους. Συγχαίρει ο ένας τον άλλο. Και μπράβο μας, καλά τα καταφέραμε. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Real Madrid πέρυσι δεν είχε μπει καν στα play-offs, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ενώ τώρα, ενώ ο Χεζόνια έχει στηθεί τη γραμμή των βολών για τα επόμενα 19,4 που απομένουν, με το σκορ θυμίζω στο 90-102, ο Σκαριόλο επέλεξε να δώσει χρόνο συμμετοχής.
0: Ράδιο Ρουμελι News. Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Αρχή της περίοδου, Ολυμπιακός Ρεάλ, οφείλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Και από εδώ και πέρα να δούμε τι θα δούμε την Κυριακή πλέον.
5: Τώρα πλέον νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με μια σχετική ασφάλεια όσον αφορά την πρόβλεψη.
4: Ναι.
5: Γιατί ξέρεις, καμιά φορά είναι, ρε παιδί μου, λες και το σύμπαν, είτε υπέρ σου είτε εναντίον σου. Το να έχει η Ρεάλ την καλύτερη front line μαζί με τον Ολυμπιακό, και αν ο Ταβάρες ήταν λίγο καλύτερα συνολικά, θα μπορούσα να σου πω ότι έπεται ο Ολυμπιακός της Ρεάλ. Το να έχει λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τη δεύτερη καλύτερη front line. Στην Ευρωλίγκα, και να βγαίνουν έξω Ταβάρες, Λεν και τώρα και Καρούμπα, γιατί δεν πιστεύω ότι θα προλάβει να παίξει την Κυριακή.
4: Ναι, από ό,τι φαίνεται.
5: Τουλάχιστον έτσι όπως βγήκε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι και γιατρός, αλλά η εικόνα του, έτσι, η κλινική εικόνα που λέμε, δείχνει ότι μάλλον θα στηριχθεί και τις υπηρεστήκες του Καρούμπα. Δεν έχει μείνει κανένας ψηλός.
4: Ναι.
5: Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, για να κατακτήσει τον τρόπαιο. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει και με τον Καρό, ή δεν μπορεί να το κάνει και με τον Καρούμπα μέσα. Αλλά λέω ότι πλέον αποδεκατεσμένη από ψηλούς, η Ρεάλ θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης, να είναι Ολυμπιακός πιο κακός από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, κάτι που δεν έδειξε σήμερα. Λέγαμε κάποια στιγμή νωρίτερα ότι ένα ζήτημα για τους ερυθρόλευκους είναι ότι δεν είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις στα πόδια τους, με την έννοια του δύσκολου αγώνα, γιατί τα μάτς με τον Κολοσσό, χωρίς να υποτιμώ την προσπάθεια της ομάδας Σιρόδου, ήταν πιο εύκολα από προπόνηση μεταξύ των προπόνησης ο ΣΕΦ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν είχε παιχνίδια, αλλά αυτό διόλου δεν τον δυσκόλεψε να εμφανίσει ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Έτσι. Άρα, στο διατάφτα, με την εικόνα που έδειξε σήμερα, σε συνδυασμό με το πρόβλημα του Γκαρούμπα και την αποδεκατισμένη front line της Real, καθιστούν τον Ολυμπιακό στο απόλυτο φαβορί. Επίσης θέλω να σου πω ότι αν η εξέδρα απόψε ήταν 90-10 Ολυμπιακός Φενέρ, θες 85-15 για να μην είμαι υπερβολικός,
4: ναι,
5: με τη Real θα είναι 95-5, έτσι.
4: Σωστά. Και παραπάνω.
5: Ναι. 500 άτομα τώρα στα 16.000, πόσους σου παίρνουν, δεν ξέρω πώς είναι τώρα με τις αλλαγές και με την εξέδρα τη δημοσιογραφική και αυτά. Νομίζω ότι πλέον, κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας, λες και το σύμπαν συνωμοτεί για να πάρει την Ευρωλίγκα που του λείπει και που δικαιούται, αν θες τη γνώμη μου.
4: Έτσι.
5: Με τον τρόπο που ο Μοντιλίμπαρ πήρε το conference, δηλαδή στην έδρα του αντιπάλου. Βεβαίως, ας μην προτρέχουμε, ο τελικός είναι τελικός. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες, αλλά πλέον θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι το ακλόνητο φαβορί. Όσον αφορά το παιχνίδι, θα έλεγα και το εξής, ότι η Βαλένθια, και αυτό δεν το λέω, θα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα έκανα στη ζωή μου, να πικάρω τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Η Βαλένθια λειτουργήσε ως λαγός για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή τι έκανε, εξουδετέρωσε τον αντίπαλο, που δεν ξέρω αν θα ήταν ο μεγαλύτερος, γιατί μπορεί να μην περνούσε τη Ρεάλ, αφού δεν θα συναντιόντουσαν στον ημιτελικό, αλλά σίγουρα θα χαλούσε το μυαλό των ερυθρόλευκων. Η Βαλένθια λοιπόν ολοκλήρωσε το έργο της απέναντι στο Παναθηναϊκό και ήρθε εδώ με αυτό το μπάσκετ αφέλειας που παίζει. Θελεκτικό για τον κόσμο, ας σου έλεγα ότι είναι για να γελάσει το όλο παιχνίδι της. Δηλαδή πρόσεξε τώρα, είναι μια ομάδα που έχει 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και με 15 διαφορά.
4: Ναι.
5: Δηλαδή λες, αδερφέ, πώς το κάνεις αυτό?
4: Θέλει προσπάθεια.
5: Προσπάθεια, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει τον πρώτο λόγο, αν όχι το μόνο λόγο. Έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει τον τρόπο και πλέον πάντα παίζουν δύο. Είναι στο δικό του χέρι να τα καταφέρει. Ο αποψινός ημιτελικός όσον αφορά τους Ισπανούς δεν μας έκανε σοφότερος. Είναι το κλασικό που λέω, αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάνει. Τρεχάτε μέχρι να βαρεθείτε. Okay. Αν όμως τους σταματήσεις και τους πας σε 5-5, είναι, τα πράγματα ζορίζουν. Το να δεχτείς 25 πόντους από το Χεζόνια, που προφανώς και δεν τον υποτιμώ καθόλου, αλλά είναι στη δύση καριέρα, αυτό είναι προσπάθεια, οφείλω να ομολογήσω. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός πλέον είναι το απόλυτο φαβορί. Είναι η ομάδα που και ως εικόνα δείχνει να είναι πολύ πιο στιβαρή. Και πλέον νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο το πρωί με τη Λένα στην εκπομπή.
4: Θα σε ρώταγα, εκπομπή κανονικά αύριο, έτσι?
5: Μα αύριο δεν θα κάνουμε.
4: Έτσι, μπράβο.
5: Κάτσε καλά.
4: Συντονισμένοι δηλαδή, όλοι αύριο.
5: Ναι, και βεβαίως την Κυριακή εδώ από νωρίς.
4: Εννοείται.
5: Για έναν τελικό, ο οποίος είναι, αν θες τη γνώμη μου, ο τελικός των δύο καλύτερων ομάδων της Παναθηναϊκός. Ναι μεν είχε ενδεχομένως εξίσου καλούς παίκτες και καλύτερους, αλλά ποτέ δεν έγινε σύνολο. Άρα στην πραγματικότητα και ανεξαρτήτως τοποθέτησης βαθμολογικής και τα λοιπά, αποδίδεται μια κάποια δικαιοσύνη.
4: Μάλιστα.
5: Άλλωστε ο Παναθηναϊκός, όπως έκανε και όλη τη χρονιά, έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Όταν ξεκινάς με 2-0 στην Ισπανία, διάολο πάρε και το τρίτο να τελειώνεις. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ξαφνούν οι παρόντες και επειδή εδώ είμαστε στο Final Four, όπου δεν υπάρχει Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός δικαίως είναι στο τελικό, δικαίως είναι το φαβορί. Η Ρεάλ απέδειξε και απόψε κόντρα στη Βαλένθια ότι είναι μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Το τελικό τον είχαμε πει 4 μήνες πριν. Έτσι, δεν έχετε παράπονο.
4: Και παραπάνω.
5: Και αν παραπάνω. Μισικό,
4: καλά.
5: Οπότε,
4: ναι.
5: Τα υπόλοιπα στο παρκέ. Θέλω να σου πω επίσης ότι για να πάμε και στο αγαπημένο μου θέμα της διετησίας, δεν υπάρχει Κάρλος Περούγκα στην εξίσωση. Έτσι, δεν μπορεί να παίξει γιατί είναι Ισπανός.
4: Ναι.
5: Προφανώς και δεν πρόκειται να δούμε τον Καρντούμ και τον Κόλενς, έτσι είπαμε.
4: Ναι.
5: Ήρθαν να απολαύσουν τον Αττικό
4: Ουρανό. Τρομερά πράγματα. Ναι.
5: Άρα έχουμε Ντιφαλά, Λάτισεψ, Λότερ Μόζερ, Νέντοβιτς και Ράντοβιτς. Από αυτούς τους 7 θα επιλεγούν οι 3. Από αυτούς τους
4: 5.
5: Η αριθμητική δεν ήταν ποτέ το φόρτωμα. Από αυτούς τους 5 λοιπόν θα παίξουν οι 3. Δεν θα ρισκάρω, αλλά θα σου έλεγα ότι ο Λότερ Μόζερ λογικά θα είναι ένας από αυτούς. Και πιστεύω και ο Ράντοβιτς ο δεύτερος. Ο τρίτος μπορεί να είναι και ο, αλλά αυτό είναι καθαρά, πώς θα το πω, μαντεψιά.
4: Πότε βγαίνουν, αλήθεια, πότε γίνονται οι ορισμοί, αύριο το βράδυ?
5: Α, δεν το γνωρίζω, να σου πω. Όποτε κάνει κέφι ο...
4: Α, δεν υπάρχει κάποιο ο πρωτόκολλο.
5: Ό,τι πει ο Ντάνι.
4: Α, έτσι πάει, δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, μάλιστα.
5: Ναι.
4: Εξαιρετικά. Λοιπόν, αφρά. Γιώργο Κουγκαλίδη, Λένα Καραλής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο όλοι συντονισμένοι, 10-12, έτσι, κανονικά.
5: Κανονικά. Εμείς ευχαριστούμε για την υπομονή και για τη βοήθεια σας από το στούντιο. Ευχαριστούμε και τους φίλους και τις φίλες που μας άκουσαν. Ραντεβού αύριο στην εκπομπή και την Κυριακή βεβαίως.
4: Και την Κυριακή τα σπουδαία. Έτσι.
5: Και για να μην είμαστε και άδικοι,
4: ναι.
5: Λένα Καραλή, Δημοσθένης Καρμύρης και Σοφία Οικονόμου. Έτσι.
4: Και Σοφία Οικονόμου, σωστά.
5: Ο καθένας έδωσε τη δική του μάχη για την ενημέρωσή σας.
4: Ο Δημοσθένης Καρμύρης, μιας και τον ανέφερες, δεν είναι κοντά σου. Θα τον βρούμε.
5: Είναι
4: θα τον βρούμε.
5: Ακριβώς δίπλα μου. Κύριε Καρμύρη, μισό για να μπορέσω να συντονιστώ.
4: Μήπως να τον πάρουμε εμείς, μήπως θέλεις να αποχωρήσεις.
5: όχι, περίμενε.
3: Εδώ είμαι.
4: Έλα, Δημοσθένη μου, έλα. Καλησπέρα και πάλι.
3: Πήγα να φύγω με ελαφρά πηδηματάκια, όχι για να σας κρυφτώ.
4: αλλά
3: εν πάση περιπτώσει για να πάω στη μεικτή ζώνη να δω τα υπόλοιπα. Να κατασκοπεύσω, αλλά με τσίπησε ο Κοκκαλίδης.
4: Εντάξει. Δεν θα σε καθυστερήσουμε πολύ.
3: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Χαρά μου, εντάξει. Αυτό που θέλω να πω είναι, νομίζω ότι θα έχει πει ο Γιώργος, που είναι και πιο ειδικός από μένα στο μπάσκετ, σε μια ανάλυση. Εγώ θα πω πολύ γενικά ότι νίκησε η καλύτερη ομάδα. Σε γενικές γραμμές, κάνοντας μια σφιγμομέτρηση, θα έλεγα, όταν τελείωσε ο ημιτελικός του Ολυμπιακού, πηγαίνοντας στην αίθουσα τύπου και βλέποντας αργότερα και τους μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού που κάνουν δηλώσεις στη μικρή ζώνη, τον Γιώργο Μπαρτσόκα που ήρθε τύπου, εγώ έφυγα εκείνη την ώρα γιατί ξανά μπαίνα στη σάλα για να παρακολουθήσω τον δεύτερο ημιτελικό. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι κατά κάποιο τρόπο έπιασε ένα σφιγμό. Δεν μιλώ για να μην πάρει εξηγητό, δεν μιλώ για δηλώσεις.
4: Ναι.
3: Γιατί δεν έχεις να διαλέξεις αντιπάλους προφανώς από επαγγελματίες όπως είναι οι μπασκετμπολίστες που βρίσκονται σε αυτό το υψηλότατο επίπεδο απόψε εδώ στο Final Four. Δεν διαλέγεις αντιπάλους. Είναι ένας τελικός, είναι ένα match, είναι όλα δύσκολα και όλα παίζονται σε δύο match μια χρονιά ολόκληρη όπως είναι διαμορφωμένο το σύστημα της Ευρωλίγκα. Όμως αυτή τη φορά, λόγω των απουσιών και πλέον είναι ακόμα περισσότερες με τον Καρούμπα τον τραυματισμό που από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω τι ακριβώς έχει υποστεί και θα περιμένουμε βεβαίως τις εξετάσεις.
4: Πάντως από ό,τι φάνηκε στα τηλεοπτικά πλάνα πρέπει να είναι σοβαρός.
3: Ακριβώς αυτό θα έλεγα, με τον τρόπο που τον είδα που πέρασε και από μπροστά μου. Δάγκωνε τα χείλη του και ήταν υποβασταζόμενος. Ουσιαστικά δεν το πάταγε και πάλι πόναγε. Μόνο αυτό έχω να καταθέσω. Όπως τον είδα στα τρία μέτρα που πέρασε μπροστά μου. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεμείνει οριστικά από ψηλούς η Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που δεν είναι ομάδα όπως είναι η Βαλένθια, σφιχτή όπως ήταν όλη τη χρονιά. Άμυνα και όλα τα σχετικά. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί με το δικό του παιχνίδι να πάρει αυτό το οποίο θέλει, να πάρει τη νίκη, να πάρει το τρόπαιο. Έχω την εντύπωση, θα τολμήσω να πω, ότι παρότι αντιμετωπίζει τη Βασίλισσα, σεβασμό στη βαριά φανέλα και αυτό ίσως είναι το μόνο που εγώ κρατώ τον ενδιασμό μου αν θα έπρεπε να μπαίναμε σε μια διαδικασία εμείς τώρα που κάνουμε και φιλολογικές αν θέλεις συζητήσεις ή και αν θέλεις ανοιχτούς διαλογισμούς και σκέψεις. Αν ήταν να διαλέξει παρά την... Το μόνο πρόβλημα που θα μπορούσε ίσως για να πω ευθαρσός με τις απουσίες της Ρεάλ είναι η βαριά της φανέλα. Από εκεί και πέρα όμως αγωνιστικά είδαμε μια Βαλένθια που δούλεψε και για τον Ολυμπιακό απόψε, θα έλεγα, βγάζοντας έξω τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
4: Έτσι.
3: Και τελικά οι Ερυθρόλευκοι μπορεί και να γεννούν και τα κοκόρια τους και να είναι όλα υπέρ τους πλέον για να κατακτήσουν αυτή την Ευρωλίγκα που με το βάθος το ρόστερ που έχουν, με την πληρέστατη ομάδα τους, με την παρουσία τους όλη τη χρονιά, με την πρωτιά, με τον MVP Βεντζέκοφ, με παίκτης για όλες τις θέσεις και όλες τις λύσεις ανά πάσα στιγμή σε οπουδήποτε χρειαστεί μέσα στο παρκέ που εδώ είναι Glass Floor. Πέρα από όλα αυτά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει και με το μέρος την τύχη του, δηλαδή σαν να λέμε ότι συνηγορούν όλα και το σύμπαν για να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτό βεβαίως θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ με πολύ μεγάλη αγωνία, με πολύ υπομονή μέχρι εκείνη την ώρα. Η Ρεάλ δίκαια κέρδισε απόψε. Ο Χεζόνια δεν ήταν μόνο Χεζόνια, αλλά κυρίως ήταν ο Χεζόνια. Και βεβαίως κυρίως ήταν η φανέλα της Ρεάλ κατά την άποψή μου. Η Βασίλισσα όπου και να βρίσκεται, όπως και να βρίσκεται, δεν πάβει να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και αυτό μέτρησε ακόμη πιο πολύ απόψε απέναντι στους ρούκις όλες αυτές τις ιστορίες που ήταν η κατά τα άλλα ευπρεπέστατη και θα έλεγα και έρθα και το θαυμαζό σε πολλές περιπτώσεις παίκτες και προπονητής της Βαλένθια. Έκανε μια εκπληκτική χρονιά, αλλά θα το κρατήσει ως βάση και εφαλτήριο για παρακάτω. Αυτό ήταν μέχρι τώρα, ίσως ήταν και πολύ, αυτό πέτυχε και από εδώ και πέρα είναι θέμα Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό για μένα και λόγω έδρας θα είναι κατακόκκινο το γήπεδο. Πάνω στον Περιστερό να ήταν πόσα άτομα μπορεί να ήταν, Γιώργο, καμιά 200, 500 το πολύ σκόρπι. Οι μαζεμένοι ήταν καμιά 200, 300 και σκόρπι άντε να ήταν βαριά 500 η οπαδή της Ρεάλ. Όλο το υπόλοιπο γήπεδο, ναι, θα είναι πόρτα.
5: Είναι γέρνη το
3: ταξίδι να σπάρει. Ναι. Έχει εντοπίσει 5. Ο ένας φοράει φανέλα Βαλβέρδε, έτσι.
4: Αλήθεια.
3: Ναι, βέβαια. Δύο Βαλβέρδε. Τώρα που γίνεται την πλάτη και ο άλλος φοράει Χάζαρντ. Είναι πολύ παλιός αυτός. Χάζαμε τα λεφτά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αξιέπαινε η προσπάθειά τους, αλλά θα χαθούν βεβαίως μέσα στη λαοθάλασσα των φίλων του Ολυμπιακού την Κυριακή το βράδυ. Τα υπόλοιπα χαθούν εκεί. Το θέμα είναι να χάσουν και τα αυγά και τα πασχάλια των Ολυμπιακών μέσα στο Glass Floor. Αλλά αυτά θα τα δούμε βεβαίως πλέον
4: την Κυριακή.
3: Ολυμπιακός Ρεάλ. Το ραντεβού μας την Κυριακή και με έναν αγώνα πολύ ενδιαφέροντα πιο πριν που έχει πάψει αυτή η ταλαιπωρία με του μικρού τελικού του άχαρο πράγμα. Έτσι γλιτώσαμε από αυτό. Καλά το λέει και ο Γιώργος Καλίδης. Θα γίνει ένα παιχνίδι, ένα τελικό της NextGen. NextGen που εντάξει, είναι ηλικίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους managers.
5: Και με παιδιά τα οποία είναι έτοιμα για τα draft. Κάποια από αυτά θα πάνε πολύ ψηλά στα draft.
3: Αυτό. Γι' αυτό είπα ότι ενδιαφέρουν τους managers περισσότερο και όλους αυτούς που δουλεύουν για τις ομάδες για να στέλνουν τα μηνύματα στο τεχνικό επιτελείο και στους τεχνικούς διευθυντές για να ξέρουν ότι μπορούν να ψωνίσουν μελλοντικά αλλά και με εκείνες τις πιθανές περιπτώσεις της άμεσης προς απόκτηση που θα έχουν αξία προσετεριστική οικονομικά για το μέλλον.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά.
4: Δημοσθένη, λοιπόν, Κυριακή ραντεβού, ίδια σύνθεση στο γήπεδο, ίδια σύνθεση στο στούντιο εδώ είναι για να πάνε όλα καλά.
3: Είναι και γούρι και για την
4: βέβαια, έτσι πάνε. Έτσι πάνε αυτά. Αυτά πράγματα κρατάμε.
3: Και με Δημήτρη Στρατάκη όμως στο στούντιο, έτσι.
4: Ναι. Είπαμε διασύνθεση.
3: Του δώσε και βίδες και λοιπά να βιδωθεί.
4: Κοντεύομαι, δεν χρειάζεται να μου δώσει.
3: Κοντεύομαι εδώ, Τσόρσο Κουκαλίδη. Λοιπόν,
4: σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό σας βράδυ.
4: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Ευχαριστούμε, καλό βράδυ από το Telecom Center. Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, μετά τα παιδιά από το T-Center, να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 43 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια. Είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με σχόλια. Έχουμε τον Σωτήρη Γεωργίου στην άλλη άκρη της γραμμής. Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, Βάλη.
0: Καλησπέρα και πάλι. Να σου ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για το ημίχρονο, διότι ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα με, με τα πολλά σχόλια, με τις διαφημίσεις, με ζωντανή εκπομπή. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, εννοείται. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, έχουμε Ολυμπιακό Ρεάλ σε πρώτη φάση.
1: Εντάξει, καταρχήν έχουμε δύο ειδήσεις. Η μία είναι η Ρεάλ, η οποία πέρασε τη Βαλένθια και πήγε και ένα τέλος στο παραμυθάκι τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Η οποία έχουμε πει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν θα έχει την τύχη της Άκης 99, γιατί μετράει και το ειδικό βάρος και η φανέλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν είδαμε ότι η Βαλένθια δεν είχε και δυνάμεις. Σήμερα μου φάνηκε εμένα άδεια η Βαλένθια.
0: Όντως.
1: Από τη σειρά με τον Παναθηναϊκό. Και ήταν πολύ κουρασμένη. Οι αντιδράσεις στην άμυνα ήταν πολύ κακές. Από εκεί πέρα η Ρεάλ είχαμε πει ότι έχει πάρει τον αέρα της Βαλένθια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φάνηκε για μια ακόμα φορά σήμερα. Και το γεγονός ότι η Ρεάλ χωρίς ψηλούς είχα πει ότι ματσάρει το σημερινό διάστημα στη Ρεάλ, γιατί η Βαλένθια δεν έχει τα κλασικά πεντάρια. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι πήρε 19 θετικά rebound η Real, γιατί η Βαλένθια θεωρώ ότι ήταν άδεια ενεργειακά για τα rebound και με το passive που παίζει η Βαλένθια είναι πήρε πίσω το αμυντικό rebound, αλλά ήταν πολλά τα 19 θετικά rebound και το match κρίθηκε από τα 11 στα 19 τρίποντα, 9 στα 13 στο ξεκίνημα της Real. Με τα διαποσοστά δεν χάνεις και έτσι λοιπόν η Real έκανε ένα εύκολο ημιτελικό απέναντι στη Βαλένθια που τελειώνει εδώ το όνειρο. Τώρα,
0: αν μου επιτρέπεις, πριν να περάσουμε εκεί που θέλεις, ενδεχομένως δείχνει και το μέγεθος της αποτυχίας του Παναθηναϊκού έκδηλα αυτή ήταν της Βαλένθια σήμερα,
1: Εντάξει, σαφώς εννοείται και μάλιστα να πω κιόλας ότι η Ρεάλ ματσάρει τη Βαλένθια και στο transition, δηλαδή δεν μπόρεσε η Βαλένθια να επιβλήσει το transition. Και σαφώς όπως είπες δείχνει και το μέγεθος αποτυχίας του Παναθηναϊκού. Είπαμε, η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν είναι υπερομάδα. Έχουμε πει πώς μπορείς να την κοντρολάρεις, πώς μπορείς να τη ματσάρεις, πώς μπορείς να τη δημιουργήσεις προβλήματα. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός έπαιζε άμυνα στο Μοντέρο χωρίς να κοιτάει.

0: Και μια άμυνα με αλλαγές που αυτή τη δούλεψε ως ένα σημείο ξέχασε και την άμυνα αυτή την επανέφερε ο Σερέλης. Τρίτος δεν έχει παίξει άμυνα με αλλαγές. Βγαίνει, αποβάλλει το άτομα και παίζει την άμυνα αυτή ο Σερέλης και από την 17 πάλι λίγο το πάρμα. Θα κόψει να το διώσει με τον Καβόπουλο. Στο επόμενο παιχνίδι στο τέταρτο. Η άμυνα με αλλαγές που ήταν. Πάλι άφαντη. Και που η άμυνα με αλλαγές πάλι δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά ήταν μια προσέγγιση σωστή σε σχέση με τα προηγούμενα. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός ήταν αδούλευτος απέναντι στη Βαλένθια. Είχαμε πει ότι η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν σημαίνει να χτύπητη. Άμα τώρα σου παίζουν παγίδες στον Αν και δεν έχεις διαβάσει σε κανένα σημείο το τι πρέπει να κάνεις και δεν έχεις καμία αντίδραση, σημαίνει ότι δεν είσαι αδούλευτη ομάδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα θα μου πείτε κακός προπονητής ο Άνταμαν. Όχι. Αλλά στην τακτική δεν είναι κακός προπονητής. Ο Άνταμαν είναι κακός ψυχολόγος. Προφανώς λοιπόν σε αυτό το κομμάτι δεν συμβουλεύτηκε και τους, από ό,τι φαίνεται και τους ανθρώπους που έχει δίπλα και πήγε με την πατημένη. Κανένας προπονητής, το έχω ξαναπεί ότι όλοι οι προπονητές, γι' αυτό στο NBA είναι πάρα πολύ, είναι άλλος ο coach, είναι άλλος ο προπονητής, είναι άλλος ο γυμναστής, είναι άλλος αυτός για την ψυχολογία, είναι άλλος αυτός για την ατομική βελτίωση. Είναι πολλοί που συμμετέχουν σε ένα staff. Έτσι. Αν τώρα ο Άταμαν δεν ακούει κανένα π.χ. γιατί δεν μπορεί πιστεύω να κάνει να παίζει το ίδιο πράγμα συνέχεια, δεν γίνεται. Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν και οι ευθύνες του Άταμαν φέτος είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και φάνηκε ακριβώς ότι ο Παναθηναϊκός φυσικά αποκλείστηκε από μια ομάδα που δεν είναι υπερομάδα.
1: Mm-hmm. Σωτήρη, έχεις λίγο χρόνο να ακούσουμε τις δηλώσεις του Σκαριόλ.
0: Βέβαια.
2: It's another one during the game, but we had at the same time lucid brain and big heart. We improve our defense and our rebounding in the second half. Accepted that when it was a good moment to run, we had to do it anyway. When you have such a small team. It would be a shame not to do it, right? But Valencia is a strong team, very, very well coached, lot of talent, lot of shooting, lot of rebounding. So they were always there, but we managed to stay up basically throughout the whole game. So it's a great success for us.
3: One small comment about the final.
2: Tomorrow. Right now, just relax and start to prepare.
3: Thank you very much. Congratulations. Λοιπόν, ο Σέρτζιο Σκαριόλο μας είπε ότι απέναντι στη Βαλένθια σε μια τόσο καλή ομάδα η οποία είναι τόσο δυνατή στο rebound, τόσο γρήγορη, τόσο εξαιρετική στο να παίζει, έπρεπε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και αυτό το οποίο μας βοήθησε ήταν η ομαδική δουλειά. Οι παίχτες έπαιξαν μεταξύ τους εξαιρετικά, συνεργάστηκαν.
4: Ραδιο Real News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
11: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
12: Εγώ 7.
13: Εγώ μια ντουζίνα.
14: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
14: Όλοι θα πάρετε!
16: Τσιγαράκι,
17: μπα, το έκοψα.
16: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
17: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
16: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
12: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς

0: Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Αλλά έχουμε μια αναπολύσκολα παιχνίδια γιατί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δημιουργήσει. Τώρα είναι και αυτό ότι ενώ έχεις ετοιμαστεί λίγο, έχεις ετοιμαστεί για Ρεάλ ή έχεις κάτι στο μυαλό σου για τη Ρεάλ, τώρα τα αλλάζεις όλα για τη Ρεάλ, θα παίξει εντελώς άλλο μπάσκετ. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παίξει τρομερή άμυνα σε στυλ που δεν παίζει την άμυνα αυτή, δεν είναι να κυνηγάει πεντάρια τα οποία στην ουσία θα είναι τριαρωτησάρια. Άρα αυτό θέλει πολύ καλές περιστροφές, πάρα πολύ καλά να δουλέψει ο Ολυμπιακός αποστάσεις του για να περιορίσει το τρίποντο της Ρεάλ. Το κλειδί θα είναι το τρίποντο από όλες τις θέσεις. Αν ο Ολυμπιακός κατεβάσει το τρίποντο της Ρεάλ, θα έχει υπεροπλία και πώς να μπορέσει να βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Γιατί είδαμε ότι και σήμερα με τη Φενέρη, η οποία δεν είχε κλασικό πεντάρι, πάλι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στη ρακέτα. Δεν ήταν καλό ο Ολυμπιακός το κομμάτι αυτό. Άρα η Ρεάλ θα πάει τον Ολυμπιακό, θεωρώ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο να του δημιουργήσει ανισορροπία με την έννοια ότι παίκτε γύρω-γύρω όλοι, θα παίξει και κάποιες άμυνες ζώνες, κάποιες ματσάπ και να δίνει σούτ στον Ολυμπιακό για να τον αγχώσει και την ίδια ώρα ταυτόχρονα να βρίσκει η ίδια περιφερειακά σουτ, αφού δεν θα μπορεί να ακολουθήσει ο Μιλουτίνοφ. Βασικά ο Τζόνς ακολουθεί πιο πολύ στο τρίποντο που θα βγαίνει ο Λάρης. Βέβαια δεν έχει παίχτες πολλούς η Ρεάλ πλέον, γιατί είναι μείον 3, θα είναι ο Λάρης το 5, θα είναι ο Κέκε, τα 4 ο Χεζόνια και ο Ντεκ. Άρα λοιπόν στην ουσία θα είναι ένα παιχνίδι ανορθόδοξο τον Ολυμπιακό, πρέπει να το διαβάσει καλά, να είναι καλό στην άμυνα για να μην μπλέξει, μην αρχίσουν και του βάζουν όπως σήμερα 7-8 τρίποντα στα πρώτα 15 λεπτά, βρεθεί να κυνηγάει στο σκορ, αγχωθεί και το ξαφνικά το μάτσο από εκεί που λες το έχω γιατί οι άλλοι δεν έχουν ψηλό. Να. Τελικά σου έρθει τούμπα όλη η αναμέτρηση και εκεί φανεί και η φανέλα της Ρεάλ. Αυτά.
3: Να. Και γίνει βουβό όπως πολύ σωστά είπες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία. Σωτήρη, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Θα τα πούμε ξανά την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις αναλύσεις. Πραγματικά είναι εύστοχες.
2: Είναι η ευκαιρία του Ολυμπιακού. Το πρώτο από χθες είναι η ευκαιρία γιατί η Φενέρ δεν τρόμαζε. Δεν έχει το περσινό ρόστερ με την απουσία του Χέις Ντέιβις. Φάνηκε πάρα πολύ, ειδικά με τον Βεζέκο. Και ψηλούς του Ολυμπιακού χωρίς πεντάρι. Δεν έχει Ρεάλ ψηλό. Τώρα δεν έχει κανέναν. Δεν έχει τους δύο, δεν έχει πλέον κανέναν. Και η Βαλένθια, είπαμε ότι και αυτή να πήγαινε τελικό, δεν είναι κάτι τρομερό, είναι μια ομάδα που παίζεται. Άρα λοιπόν είναι η ευκαιρία του Ολυμπιακού και με 15.000 κόσμο χωρίς τον Παναθηναϊκό στο σαν αντίπαλο.
3: Άψογα, εξαιρετικά. Σου εύχομαι καλό βράδυ και τα λέμε την Κυριακή. Να είσαι καλά κι εσύ.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μάριο Χεζόνια, δηλώσεις.
1: Small details prevailed and this really executed will be prepared for again.
2: What do you believe will be the secret of, for the final? What do you have to do?
1: Believe.
2: Believe and something in the four lines?
1: Something in?
2: Something inside the four lines. Energy or...
1: Believe.
2: Believe. It's an extra motivation. Your feelings, your green feelings in the past.
1: Yeah, obviously I spent here probably the three best months of... probably of the different stages of Final Four, so... No distractions and focus total on the final.
2: Is the fifth final of Olympiacos against Real is something to you? It means something to you?
1: It doesn't, because I was there. I wasn't here when they were playing, but I was watching. So I think it's a very big, big stage for both of the teams. Historic, two of the best teams of ever in history of EuroLeague. So I hope that people will enjoy watching this.
2: Thank you very much.
1: Thank you.
2: Λοιπόν, ο Μάριο Χεζόνια είπε ότι οι μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές οι οποίες έκριναν το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Πράγματα τα οποία μπορεί να μην φαίνονται, αλλά ήταν αυτά τα οποία κατάφεραν να μας δώσουν την νίκη απέναντι στην Βαλένθια. Η πίστη είναι αυτή που θα παίξει ρόλο στον τελικό, σύμφωνα με τον Κροάτη. Και όσον αφορά το δικό του πράσινο παρελθόν και αν αυτό αποτελεί κίνητρο το ότι παίζει σε αυτή την αρένα, είπε ότι πέρασα μερικούς από τους καλύτερους μήνες της ζωής μου και της καριέρας μου εδώ. Όντως αυτό μπορεί να με επηρεάσει θετικά. Το ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ρεάλ πέμπτη φορά τελικό, είπε ότι δεν ήμουνα για να παίξω αυτούς τους τελικούς, αλλά τους έχω παρακολουθήσει και αυτό σημαίνει, δείχνει πόσο μεγάλες ομάδες είναι και οι δύο που θα βρεθούν στον τελικό και θα αναμετρηθούν για το τρόπαιο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μάριο Χεζόνη, εν αναμονή κι άλλων δηλώσεων. Για να δούμε λίγο και τι έγινε σήμερα στα ποδοσφαιρικά. Ιταλία, Serie A, Φιωρεντίνα, Αταλάντα, τελικό 1-1. Αυστρία, Bundesliga, Rind, Rapid, Viennis, 2-1 είναι για τα play-off του Conference League. Αυτοί οι αγώνες, αυτός ο συγκεκριμένος αγώνας, η Rind επικράτησε της Rapid Viennis με σκορ 2-1. Λοιπόν, να πάρουμε και άλλα σχόλια. Έχουμε στη γραμμή τον Σπύρο. Κύριε, είχαμε και μια σύνδεση πριν, η οποία τύχησε στην πορεία της, αλλά κάθε εμπόδια για καλό, έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, περιμένω τα σχόλιά σας, τα ιδιαίτερα εύστοχα όπως πάντα, και για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φένερ, αλλά και για τον αγώνα της Ρεάλ με την Βαλένθια.
1: Θα έλεγα ότι οι διαιτές ήταν τυχεροί και οι έξι, από την άποψη ότι κανένα παιχνίδι δεν κρίθηκε από τη διαιτησία.
0: Μάλιστα.
1: Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, η διαφορά ήταν τόσο εμφανή όσο δήλωσε ο προπονητής της Φενέρ. Οπότε τα λάθη που γίνανε, που στην αρχή γίνανε κάποια μικρά λάθη, δεν ήταν σημαντικά και δεν ασχολήθηκε κανένας. Και στο παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ παίχτηκε τόσο καλό μπάσκετ επιθετικά.
0: Ναι.
1: Που οι φάσεις οι δύσκολες ήταν λίγες, γίνανε κάποια λάθη ιδιαίτερα από τον τρίτο από τον Γάλλο διδυτή, τον τρίτο νομίζω, στον ορισμό, τον Τυφαλά, αλλά και αυτά δεν ήταν αυτά τέτοια λάθη που να επηρεάσουν την
0: εξέλιξη.
1: Το αποτέλεσμα του αγώνα. Οπότε θα έλεγα ότι πάνε στον διαιτών και ας ελπίσουμε στο τελικό να τελειώσει το παιχνίδι και πάλι να μην ασχοληθεί κανένας όπως και σήμερα.
0: Μάλιστα. Για τον τελικό τι βλέπουμε?
1: Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Το ξέρουμε. Ήταν ένα παιχνίδι που πολλοί το περιμένανε. Έτσι όπως έγινε το Final Four τελικά. Η Real δεν ξέρω τι θα γίνει και με τους τραυματίες, τους καινούργιους τραυματίες. Παρ' όλα αυτά, με τόσα τρίποντα που βάζει, δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί. Ας ελπίσουμε να κερδίσει η ελληνική ομάδα. Τώρα για τη διαιτησία, τι να σας πω. Και οι δύο ομάδες έχουν την δυναμική τους. Κομμάτι των διαιτητών. Μην ξεχνάμε ότι αυτός που ορίζει είναι Ισπανός.
0: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε να μην είναι οι διαιτητές αυτοί που θα κλέψουν την παράσταση. Αν και το παιχνίδι, φαντάζομαι, γιατί δεν είμαι μάντης, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι όπως ήταν σήμερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Δεν θα αποκτήσει κάποια ομάδα διαφορά.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς. Η Κυριακή είναι κοντά στις 48 ώρες, λιγότερες από 48 ώρες είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ρεάλ πλέον.
1: Οι διαιτητές που έχουν μείνει να παίξουν είναι 5.
0: Ναι.
1: Οι δύο νεαροί και ο Μπερούγκα δεν μπορούν να παίξει.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε...
0: Ήρθανε για τουρισμό.
1: Ήρθανε για τουρισμό δύο νεαροί. Ναι, το είχαμε πει αυτό.
0: Ναι.
1: Και μένουν πολύ συγκεκριμένοι. Αλλά ο Λοτερμόζερ, ο Λάτισεφ, ο Νέντοβιτς και ο Ράντοβιτς είναι αυτά τα φαβορί που λέμε για τον...
0: Όχι ο Τυφαλά.
1: Αν δεν τον βλέπω. Αν και προσωπικά δεν τον βλέπω τον Τυφαλά.
0: Βέβαια
1: δεν ξέρω τι, ξέρετε, επειδή και οι δύο ομάδες σας είπα έχουν δυναμική στη διαιτησία, δεν ξέρω γιατί θα έχουν λόγο. Θα έχουν λόγο στον ορισμό. Τι παράπονα έχουν από προηγούμενους αγώνες από τους διαιτητές.
0: Οπότε... έχετε εικόνα πότε ορίζονται οι διαιτητές? Γιατί ρώταγα τον Γιώργο Γκαλίδη, μου λέει δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο. Ορίζονται την παραμονή του αγώνα, ας πούμε, αύριο το βράδυ. Συνήθως.
1: Δεν ξέρω πότε θα ανακοινώσει η Ευρωλίγκα. Αύριο το απόγευμα θα οριστούν οι διαιτητές και θα τους ξέρουν. Οι διαιτητές θα τον γνωρίζουν δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να κάνουν το pre-game το πρωί, έχουν μια διαδικασία. Είναι βέβαιο ότι αύριο, ίσως και αργά το βράδυ, θα το ξέρουν οι διαιτητές. Τώρα, αν θα το ανακοινώσουν στις ομάδες. Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω.
0: Ναι. Ωραία τότε. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά.

0: δεν είναι θέμα συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι pressing.
2: Λοιπόν, έκανε δηλώσεις, προσπάθησε μάλλον ο δημοσιογράφος να εκμεύσει κάποιες δηλώσεις από τον Βαγγέλη Μαρινάκη φεύγοντας από το... Κατάφερε να το αποσπάσει κάτι ιδιαίτερο, κάναμε και μια προσπάθεια να συνδεθούμε άμεσα. Δεν τα καταφέραμε, δεν τον προλάβαμε. Λοιπόν, να συνεχίσω τα ποδοσφαιρικά Γαλλία στο 76ο λεπτό, Lens Nice 2-1. Στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, στο γκρουπ του υποβιβασμού, Essen Greuther Fürth 1-0.

Τελικό από την Σουηδία. Πλέον θα λέμε πολλά αποτελέσματα από τα το καλοκαιράκι, αφού τα μεγάλα, τα προηγμένα πρωταθλήματα του Νότου σταματούν. Σουηδία λοιπόν, Τζου Γκάρντεν, Μπρόμο από Κάρνα, 1-2 τελικό. Τουρκικό κύπελο, κύπελο Τουρκίας, Τραμτζονσπορ, Κόνιασπορ, 2-1. Φιλανδία, Βάσα, Ελσίνκι, 2-1 τελικό.

0: Λοιπόν, να επαναλάβω τα δύο αποτελέσματα των σημερινών αγώνων στο Final Four. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 79-61. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 90-105. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του φετινού Final Four, 9 η ώρα την Κυριακή 24 του Μάη, 9.43. Ιντερβέτεν Sports, υπερπαραγωγή και πάλι με Δημοσθένη Καρμύρη, Λένα Καραλή, Γιώργο Κογκαλίδη από το T-Center, με πολλούς συναδέλφους να μας σχολιάζουν και εμείς να συντονίζουμε. Αυτά που ακούτε είναι οι δηλώσεις του Έντι Ταβάρες, του μπασκετμπολίστα της Ρεάλ. Δεν μπορεί να βοηθήσει την Ρεάλ. Σε λίγο θα ακούσουμε και την μετάφραση αυτός ψηλός της Ρεάλ.
1: Μεγάλος απόν από το παιχνίδι της Real με την Valencia και από το Final Four, γιατί Ταβάρες ήταν πικραμένος, είναι η αλήθεια, γιατί έχασε ένα σπουδαίο παιχνίδι όπως το χαρακτήρισε, αλλά οι συμπαίκτες του έδειξαν πάθος, έδειξαν αποφασιστικότητα, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και αισθάνθηκε περήφανος για αυτά που είδε στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες της Real Madrid. Θα ήθελε να ήταν
2: μαζί τους, θα ήθελε να είναι στο γήπεδο, θα ήθελε να τους βοηθήσει αγωνιστικά, δεν μπορεί, είναι ναι, μια περίοδος αρκετά άτυχη για τη Real με πολλούς τραυματισμούς, την επηρεάζει, αλήθεια είναι, δεν είναι πλήρης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει φαβορή στον τελικό. Η Real είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα, έχει πολλά ευρωπαϊκά, μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων και στις προσδοκίες που υπάρχουν. Σίγουρα είναι ένας τελικός ο οποίος θα γίνει απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός το έχει αποδείξει όλη τη σεζόν. Θα πρέπει οι παίκτες Ρεάλ να είναι αποφασισμένοι για τη νίκη και συγκεντρωμένοι στο πλάνο του προπονητή από την αρχή μέχρι το τέλος. Μας μίλησε στο φινάλε και για το ποδόσφαιρο του Κάπερ Βέρντε, γιατί θα είναι η παρθενική συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο για αυτή τη μικρή νησιωτική χώρα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί πρώτα με τον μπάσκετ, μετά με το ποδόσφαιρο, δείχνουμε ότι μια μικρά χώρα κάνει βήματα προόδου και αυτό είναι βέβαια εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας, ιδιαίτερα για μας που εκπροσωπούμε τη χώρα σε διεθνές επίπεδο. Θα ήθελα να επενδύσουμε σε νέα παιδιά, θα ήθελα να κάνουμε το κάτι παραπάνω και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον και ασφαλώς ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει και τη χώρα.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Ταβάρες, τον μεγαλοάτυχο, δεν κατάφερε σήμερα να βοηθήσει την ομάδα του. Παρά τα αυτά, βέβαια, η Ρεάλ κέρδισε την Βαλένθια, πέρασε τον τελικό. Το πρόβλημα τώρα για την Ρεάλ είναι και ο Γκαρούμπα, από ό,τι διαβάζω στα sites από το ιατρικό team της Ρεάλ Μαδρίτης, βγαίνει ότι η κατάσταση του Γκαρούμπα δεν φαίνεται καθόλου καλή. Αυτό το είδαμε και εμείς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Έφυγε υποβασταζόμενος, να θυμίσω. Είδαμε και τον τραυματισμό του. Συνήθως πέφτοντας έτσι οι παίχτες, σαν να γυρίζει εκεί το γόνατο κτλ. Τέλος πάντων, δεν είμαστε γιατροί. Θα το δούμε. Αλλά πολύ πιθανόν ο Γκαρούμπα μετά τον Ταβάρες να μην μπορεί ούτε και εκείνος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Ρεάλ στον τελικό, στο μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει κάνει δηλώσεις για τον μπασκετικό Ολυμπιακό στις δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι, στο κανάλι της Νόβα. Έστειλε το δικό του μήνυμα, τονίζοντας ότι είναι ό,τι πιο όμορφο να κατακτήσουν οι Ερυθρόλευκοι το τρόπαιο της EuroLeague στην Ελλάδα. Κάτι άλλο από μια ερώτηση που του έγινε, σε ερώτηση για το αν η παρουσία του δείχνει ερυθρόλευκη ενότητα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης απάντησε: το συζητάμε αυτό, δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Να το σηκώσουμε ξανά εδώ μέσα, αυτό είναι το ζητούμενο, το πιο ωραίο. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου να σηκώνεις το κύπελο. Έκανε ερώτηση ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος, πάει Ολυμπιακός.

Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα παραδώσουμε σκυτάλι. Μετά τις 12 θα αναλάβει ο Γιώργος ο Τσουράκης με την πολύ ωραία του εκπομπή και με, τις, έτσι, με το δικό του κοινό το οποίο τον ακολουθεί παντού. Λοιπόν, εγώ τελειώνοντας να πω, να θυμίσω μάλλον και την είδηση που έσκασε κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και κατά τη διάρκεια οπωσδήποτε του Final Four, μια είδηση που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Ισπανός τεχνικός ο Ράφα Μπενίτεθ ολοκλήρωσε τη θητεία του στους πράσινους. Παρελθόν, με επίσημη ανακοίνωση πάει Παναθηναϊκός, από ό,τι μας ενημερώνει λύνεται η... το συμβόλαιο με τον Ράφα Μπενίτεθ. Αυτό που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον, μιας και το να λυθεί το συμβόλαιο του Ράφα Μπενίτεθ, λίγο πολύ το περιμέναμε όλοι, αυτό που ενδιαφέρον είναι η αποζημίωση που θα πάρει ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ήβυρας coach λέγεται ότι θα πάρει κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση για 7 μήνες. Συν αυτά βέβαια που έχει πάρει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν βρούνε μια χρυσή τομή οι δικηγόροι του Ράφα Μπενίτεθ και η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ώστε να μην πάρει όλα τα χρήματα, αφού βεβαίως δεν θα τα έχει δουλέψει, που λέει το συμβόλαιο.

σημειώσει στο σημείο του ότι αν τελικά ο Ράφα Μπενίτεθ, στον Ράφα Μπενίτεθ μάλλον καταβληθεί όλο το πέναλτι, τέλος πάντων η ποινή, αφού απολύεται από το staff του Παναθηναϊκού, είναι αξιομοίωτο ότι για 7 μήνες μαζί με τα δουλευμένα που έχει καταβάλει μέχρι τώρα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα πάρει 7,5 εκατομμύρια ευρώ, λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, για κάθε μήνα παρουσίας του Ράφα Μπενίτεθ στην ομάδα του Τριφουλιού. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι πέραν κάθε ποδοσφαιρικής λογικής η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτό έχω να πω.

στο τελικό του κυπέλου Γαλλίας, Lens Nice 3-1. Τρίτο γκολ για τη Lens και όπως καταλαβαίνετε η Lens είναι πολύ κοντά στο να σηκώσει την κούπα στην Γαλλία. Μια κούπα η οποία της έλειπε από το παλμαρέ της. Είχε φτάσει, αν θυμάμαι καλά, τρεις φορές, αυτήν την τέταρτη, στον τελικό, αλλά δεν είχε καταφέρει να πάρει το γαλλικό κύπελο και μάλιστα έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις ο προπονητής της Lens λέγοντας ότι 120 χρόνια ιστορία έχει πάρει ένα κύπελο αυτή η ομάδα, είναι κάπως ανώμαλο και πρέπει να το διορθώσουμε. Απόψε μάλλον το διορθώνει από ό,τι φαίνεται στον 90ο λεπτό. Lens Nice 3-1.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Μείνετε συντονισμένοι όπου να είναι, έρχεται ο Γιώργος Τσουράκης. Δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που και σήμερα με τα μηνύματά σας μας δείξατε έτσι ότι είστε κοντά μας, ότι μας ακούτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα δώσουμε ραντεβού για την Κυριακή, αφού εδώ όλοι με το ίδιο σχήμα θα καταφέρουμε, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το κύπελλο στον Ολυμπιακό. Μόλις μπήκε και ο Γιώργος
1: Τσουράκης. 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα ο Μπενίτεθ και τρέχα εσύ Στρατάκη μαύρε.
0: Ένα και κάτι.
1: Από τον Άι Δημήτρη στο ίδιο να κάνεις εκπομπές. Τρέχα.
0: Τρομερό έτσι. Τρομερό.
1: Τι ωρομίστη να παίρνει άραγε.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε από τον Γιώργο τον Τσουράκη, είναι εδώ, έτοιμος σε φόρμα, σε φόρμα θα τα πείτε όλα, θα τα πείτε όλα, ετοιμαστείτε να του στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Στρατάκης ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος ο Ρουμελιώτης και ο Νίκος ο Κατσάτσος στη δημοσιογραφική παραγωγή, τα παιδιά έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν.
2: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινητών. Θωμά Σύρος.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός

0: αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

αυτό θα στο αφιερώσω στον πατέρα, γιατί με τον Μάρκο το Μαυακάρι άκουσες και ξεκίνησες. Από την καρδιά μου με πολύ αγάπη για σένα. Στην παρέα μας ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, που ήρθε να σε ευχαριστήσει με την παρουσία του.

0: Ράδιο Ρουμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: επιτυχία.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

25 λεπτά χωρίς διακοπή. Radio Roma News. Από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία. Στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
5: Radio Romeri News. Για ένα

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Bravo, Riccardo.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφορά.